Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Γλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινά η νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του, Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπιο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτίνοφ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημα Super Cup στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Evans στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφέζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με επαθλιωνά εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέτρεψε 4-1 τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Στον Όφι βλέπω το ευρωπαϊκό.
1: Μαντινάδα έπρεπε να το κάνεις ρε φίλε.
0: Τι, μαντινάδα.
1: Μαντινάδα, ναι.
0: Πώς να το, τι είναι. Τι, πώς να το Ήρθατε τώρα εσείς, καλά μου γερμανάκια. Ρουφάτε εδώ στην πλάτη σας τα δυο σας τα κολλάκια.
1: Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε, τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στο νησί. Είσαστε με τα καλά σας.
0: Βάλε εδώ μια ρακή και φέρε και ένα μύτο. Γκολάρα που την πέταξε ο φίλος μου Αΐτο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Και
1: στην
0: τι γίνεται, τι έγινε, τι ωραία πράγματα. Έμεινα εγώ με το καφεδάκι, λέω, ας δω τον Όφι. Ξεκίνησαν αυτοί οι Γερμανοί, σου λέει, θα κάνουμε αυτό το τικιτάκα, θα μπούμε με την μπάλα μέσα. Πού να περάσει τον Αθανασίου, ποιον Αθανασίου. Λοιπόν, πού να περάσει εκεί πέρα κοστούλες, παιχταράδες όλους. Και πολύ ωραίο το σχέδιο του Κόντε Ντι.
1: Του Κόντε Ντι, ναι, καλά το λέγαμε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Φεύγει η αντεπίθεση, τη γυρίζει, πάρτο στο γάμα. Ωραία εκτέλεση. Μόλις το σούταρ λέω 5 μέτρα out. Παπ, βλέπω την μπάλα.
1: Όχι.
0: Τελικά.
1: Στο πλιεχτό.
0: Τελικά θα αναπαυτώ εδώ. Εκεί που οι αράχνες κάνουν τη δουλίτσα του Πορίου Βαρθιά. Και μετά πάρτο και το άλλο. Έτσι την κεφαλιά. Πάρε το 2-0.
1: Λέγανε οι Γερμανοί, εντάξει θα το
0: καλά,
1: βάλει.
0: Όλοι λέγαμε.
1: Έχουμε ξανάρθει εδώ.
0: 9 άτομα. Ναι, δεν
1: έχουμε κάνει ωραίες διακοπές.
0: Α, εννοείται.
1: Για διακοπές, ναι. Διακοπές. Τώρα, ναι, τα τελευταία, ναι. Όλοι τα τελευταία θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά έχει τα στρογγυλάκια.
0: Έχω πάρα πολλοί ανθρώπους που έχουν πέσει το Ηράκλειο, είναι η ζωή μου και το. Πάρτο τώρα δίμπαλο. Φοβερή δουλειά από τον Όφι και τον Κόντε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για οποιονδήποτε παίξει με τον Όφι. Αν έχει αυτό το σχέδιο, ναι, και αυτό, ναι, το πλάνο. Σου λέει εγώ έτσι θα πάω. Θα μένω πίσω, έχω παίχτες να χτυπήσω αντεπίθεση. Αι, τώρα έχω το νους μπαίνει από τον μπάγκο. Δηλαδή έχει, ναι, έχει κάποιες ωραίες επιλογές.
1: Θα είναι και λίγο πιο έτσι ψηλιασμένες οι επόμενες ομάδες. Δεν θα την πατήσουν σαν τη Χοφενχάιμ. Γιατί όντως η Χοφενχάιμ πήγαινε πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ρε παιδί μου και τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο. Ότι εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Όχι, όπως κάνετε έτσι. Πάρτε,
0: ναι, πάρτε δύο.
1: Πάρε και το δεύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκαν όλοι ας πούμε, οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή το γουστάρανε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη νίκη για τον Όφι, μεγάλη βραδιά. Μεγάλη στοιχηματική βραδιά, όλα over 10 η ώρα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι. Ναι, Μπουρνάς. Ήρθαν 8 παρατέταρτο τα under.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά είχαμε, ξέρω εγώ, 8. Όλα, όλα. Τεσσάρες, τριάρες, πεντάρες.
1: Πεντάρα, δεν έβαλε
0: Γιουβέντους. Από πότε έχει να βάλει 5
1: γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Να, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα. Γιατί δεν το έχω πάλι στο αφαιρού.
0: Δεν πειράζει. Μήπως γιατί δεν είσαι επαγγελματία.
1: Α, όχι, την καλημέρα μας. Δεν έχω ευχαριστά. Έχει ο μήνας, έχει 18. Την καλημέρα μας, τα συγχαρήκια μας που λέγει η γιαγιά μου.
0: Το
1: Μανώλη το Βογιατζάκι μας.
0: Έλα ρε Μανώλη.
1: Μόνο εσύ δεν έχεις γκολ.
0: Ρε Μανώλη, νόμιζα θα κάνεις
1: και... Και τριρι.
0: Που έβγαλε κρασάκι. Να σε καλά μωρέ παιδί Μανώλη Βογιατζάκι.
1: Τα εξηγείτε ωραία, λέει, αυτή την ποδοσφαιρική ανάλυση θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, τι θες να πω τώρα για πώς το 4-3-3 γίνεται 4-5-1. Να κάθομαι να κουράζω εγώ τον κόσμο πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, πώς να σου το πω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Επίσης
1: και
0: κοιτούσα...
1: κάτι τέτοιους φίλους.
0: Ναι, αυτό, ναι, το πέταλο που έδειχνε η κάμερα το είχα γεμίσει και εγώ, αυτό έλεγα. Εγώ
1: καθόμουν εκεί. Να ορίστε.
0: Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Εγώ πίσω από το τέρμα. Πίσω από το τέρμα
0: 10. Έφερα γούρι.
1: Έφερε.
0: Είναι αίτητος από τότε.
1: Βεβαίως.
0: Που λένε ότι όπου πάω δημιουργώ καταστροφές.
1: Καλά, περίμενε. Περίμενε.
0: Καλά, ναι,
1: πήγες και στο Telekom, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Πήγα και στο Telekom.
1: Πήγες και στο Telekom. Περίμενε να δούμε.
0: Πάτησα πρώτο στο πόδι μου στο Telekom.
1: Ναι.
0: Περιμένετε.
1: Έχει αυτό λέω, περίμενε.
0: Περιμένετε.
1: Έφερες γούρι στον Όφι, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε ρε Μαρία. Το γούρι τώρα φαίνεται. Πήρε Super Cup, πέρασε Ευρώπη, κέρδισε. Τώρα Παναθηναϊκός, τι θα κάνεις στο τέλος. Θα έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει
1: το μάτι.
0: Το θυμίσει.
1: Μην κάνεις καμιά βλακεία.
0: Μην το θυμίσει όταν πλησιάζουμε προς τα εκεί.
1: Και να σου πω δίπλα στο Telekom είναι το άκρο, μεγάλο. Κάτσε να δούμε.
0: Στον Παναθηναϊκό έχω πει.
1: Τι έχεις πει.
0: Έχω ανοιχτεί. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: φέτος.
1: Το έχεις πει, το έχεις πει.
0: Έχω πει
1: το
0: πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, ναι. Έχω ανοιχτεί. Όσο έχω νύστρου παλέφαντο, δεν έχω να φοβάμαι. Ποιος. Όποιος δεν παίζει, μπούλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είπε, στην Κοπενχάγη τα είχα όλα, τώρα εντάξει, τώρα έμαθα.
0: Fucked up, έτσι το πούνε. Ωραία, εντάξει, τα αγγλικά ακούγεται πιο εύηχο. Αν το έλεγε στα ελληνικά, πώς το λέτε, τάχω.
1: Πιστεύω ότι το Νοέμβριο.
0: Έρχεται αυτό.
1: Το Νοέμβριο έτσι θα τα λέει. Ναι, πιστεύω. Λοιπόν.
0: Είναι Κάρεν ο Νίστρουμ να κατέβει κάτω. Που παρκάρεται εδώ. Με τι δικαίωμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει
1: φασαρία. Και νεύρα. Και νεύρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, νεύρα. Ναι. Έτσι γουρλής. Ναι. Εσείς αφηρά του χαρήκατε που ρίξατε 8 στους μικρούς στο Πασεραϊκό.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν σταμάταγε ο Μάνταλος να βγάλει ασίστ.
1: Σταμάτα ρε Μάνταλε. Σταμάτα ρε Μάνταλε. Και στο τέλος τον έβγαλε.
0: Έκανε 3 ασίστ ο Μάνταλος. Και λέει ο Τσόχος, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά παίχτη σε ένα ημίχρονο να έχει κάνει 3 ασίστ. Έψαχνα και για τσιάρτα. Αυτόν σκέφτηκα ότι μπορεί. Δεν σκέφτηκα άλλον. Σε ένα ημίχρονο, 3 ασίστ. Προσπαθούσα να έψαχνα. Και γίνεται το τέλος τον γκολ. Καλαγκολάρα του Βάργα, το τέταρτο. Και θέλω να γράψω στον Τζόχο πάλι ο Μάνταλος έκανε ασίστ. Και λέω κάτσε μην μπει ασίστ ο Τσουβέλας. Και λέω και άφησα το κινητό. Πήγα να στείλω στον Τζόχο πάλι ο Μάνταλος κάνει ασίστ. Τέταρτη ασίστ ο Τσουβέλας αν έλεγε.
1: Για να γράψει ιστορία στην All Win Arena.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν έλεγε αυτό θα έλεγα Μάντσεστερ, Τέλεκομ, Νέα Φιλαδέλφια μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν θα έχει Και άφησα το κινητάκι μου. Λέω όχι.
1: Ναι.
0: Καμία παρέμβαση στους ανθρώπους που κάνουν τίποτα, τη δουλειά σου ενώ εσύ κορβάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έμαθα από τα λάθη μου.
1: Έμαθες. Να μάθουν και οι άλλοι να με κοιτάνε τα ρολόγια τους.
0: Ναι. Μπράβο. Εκτός από αυτό, λέω, το παρατάω, μην πει τέταρτη ασίστ. Θα λέγανε, τους
1: το
0: πληρώνει.
1: Κάνει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, για πρόμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Αυτά τα κάνει ο Σκάι.
0: Κάπου θα καταλάβει. Το μπλε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσουβέλα.
1: Γιατί έχουν συνδέσει τώρα Νόβα με Αλαφούζο, κατάλαβε. Όλα βγαίνουν.
0: Τσουβενόβα. Κάτι γίνεται εκεί. Ο Τσόχος γιατί έχει γρέζει τελευταία, γιατί θα πάει Eurovision. Θα τραγουδήσει σαν το Σλιμανί, αυτό που Σλιμάν.
1: Να, ο Τζάκη λέει: έρχεσαι κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας, λέει. Αυτά κάνει. Δεν σε έχει δει μια φορά.
0: Κατέβασε
1: η Μαρία, θα κατέβω εγώ, Μανώλη.
0: Μανώλη, η Μαρία είναι δεδομένο.
1: Είναι κολοκύθο κορφάδου γεμιστού. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη.
0: Και οι αγκινάρες με το λεμόνι που φτιάχνουν εκεί, μ' αρέσει.
1: Μην αρχίσει, μην πάμε προ τα
0: όχι, όχι, όχι. Γιατί ο άλλο λέει: τρώω ζαμπονιτυρόπιτα με σοκολατούχο μετά από νυχτερινή βάρδια στο μπαλκόνι. Δεν θα προλάβει.
1: Θα μείνει στο μπαλκόνι.
0: Δεν θα έχει κουτσουλήσει τέτοιο περιστέρι.
1: Είδε την κοπέλα που έκανε του αγώνε με τα βάρη στα χέρια. Κάπω έτσι σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: λοιπόν, ένας με κράζει. Έχει αποκαλύψει ότι ψηφίζεται οικογενειακά Νέα Δημοκρατία.
1: Με,
0: ναι. Δεν είσαι γαλάζιο τέκνο. Ναι. Τα γαλάζια τέκνα.
1: Είναι λευκό γίνεται. Τέκνο, παιδιά. Είναι
0: μπράβο.
1: Λευκό τεκνό είναι. Είναι
0: στρουμφάκι. Πιο άσπρα πόδια έχω από τα στρουμφάκια.
1: Αλήθεια.
0: Έρχεται ο Κυριάκος τρίτη τετραετία, φίλε. Μην αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Κυριάκο, τον είχαμε τον Κυριάκο από τη Δευτέρα.
0: Πόσο άλλο Κυριάκο.
1: Είχαμε
0: Κυριάκο. Κυριάκο, τρώτε εξάρες και ξεσπάτε στους ανήμπορους, μπράβο.
1: Εντάξει, Ζαφυρά του, είσαι ευχαριστημένη που ρίξατε 8 γκολ στο Πανσεραϊκό. Καλά, δεν τραπήκατε λίγο. Παιδιά, δεν έπαιζα εγώ αρχικά.
0: Πρώτον, η Ζαφυρά του, ρίχτω έξω, Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω, Ζαφυρά του.
1: Κατά δεύτερον, δεν αλλάζει εμένα η δική μου η άποψη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα βάζει η ΑΕΚ, όχι. Εγώ λέω, παιδιά, φρένω. 5, εκεί, 6, φτάνει, όπα, φτάνει. Αλλά θα σταθώ στο μήνυμα που λέει κάποιος, άμα δεν σε θέλει το στοίχημα, είχα παίξει λίγο γκολ την ΑΕΚ.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Είχε βάλει 8 λέει και στα τελευταία δευτερόλεπτα, το έφαγε.
0: Όχι ρε, παίξε ένα over να σε δύο θεούς, τι είναι ο γκολ μου ρε φίλε. Γιατί παίζετε βλακίες, εγώ καταστραφείς, τι βλακίες. Μάστα και ανέβα. Τσούβια, Γιάννενα, μάστα, μάζεψε.
1: Ναι, σε περιμένουν στα Γιάννενα σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, sold out στο Φρότζο. Γύρω στις 3.000 άνθρωποι θα είναι εκεί. Στα Γιάννενα.
1: Θα,
0: άμα μας αφήσει ο καιρός, δεν ξέρει στα Γιάννενα. Ναι.
1: Άμα βρέξει να το βάλει.
0: Τι έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου. Μπουφάν. Έφυγα έτσι από
1: Μπουφάν.
0: Κάπου θα σταματήσω να αγοράσω ένα.
1: Ωραία. Κοίτα τώρα, τι αναγκάζεσαι να κάνεις.
0: Δεν έχει την εθνική. Σε τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Πού στην εθνική.
1: Πού στην εθνική.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον στην Άρτα.
1: Γιατί εδώ δεν θα βγεις. Θα πας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν κάνε ένα εδώ στο ποτάμ. Στο ποτάμ.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμ.
1: Στο ποτάμ μπορείς να σταματήσεις.
0: Καλά, μα είναι έτσι πάω σπίτι, ρε Μαρία.
1: Καλά, πήγαινε σπίτι.
0: Όχι.
1: Πήγαινε στην Άρτα.
0: Μ' αρέσει η φωνή του Γρέζου, του Τσόχου. Έχει γρέζει και εμένα μ' αρέσει. Είμαι ερωτευμένη, Τσόχος forever. Οκ.
1: Παιδιά, εμείς δεν μπαίνουμε ανάμεσα σε
0: ζευγάρι.
1: Σε τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ζαφυρά του, νομίζω ότι τα 8 γκολ τρομάζουν το νηστρούπαρο.
0: Χαλαρώστε, γιατί και εσείς τον βρίζατε στην αρχή.
1: Αν τον βρίζανε.
0: Να φύγει, κλόουν. Ήρθε εδώ πέρα. Αυτά δεν έλεγε και ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: να ο Κόντις.
1: Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Βασιλίνας. Ναι. Η οποία μας έστειλε μήνυμα στις 2 και 38 τα ξημερώματα.
0: Μας ακούγε επανάληψη. Παίζουμε επανάληψη. Μπουρνάς. Παίζουμε επανάληψη 2 με 4.
1: Προφανώς,
0: γερμανικό. Ναι.
1: Ρε παιδιά, λέει, ξενύχτησα λίγο σήμερα. Ήπια λίγο, άμα μας στέλνεις μήνυμα 2 και 38. Σκεφτόμουν ότι σε 4 ώρες ξυπνάω να ετοιμαστώ για δουλειά και στο δρόμο, λέει, βάζουμε ραδιόφωνο και πέφτουμε στο Sport FM. Και ακούω εσάς. Για λίγο λέω, τι έγινε, πήγε 8 η ώρα. Νόμιζα ήταν 2. Χαχά. Δεν ήξερα ότι παίζει επανάληψη, αλλά μια τρομάρα την πήρα. Βασιλίνα, ας σταθούμε στα θετικά αυτής της εξέλιξης.
0: Ότι ξύπνησες.
1: Ότι, όχι, το μήνυμα δεν ξέρουμε αν έχει ξυπνήσει. Διαβάζω το μήνυμα 2 και 38.
0: Α, μπορεί να γύρισε πλευρό, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έστειλες σε εμάς μήνυμα.
0: Ναι, και δεν πήγε κάπου αλλού.
1: Και όχι, δεν έστειλες κάπου αλλού, ας πούμε, που συνήθως μετά από πιωτά στέλνουμε και ζητάμε συγγνώμες και αφού είσαι εσύ, μου λείπεις και τέτοια. Μου λείπεις με ένα γιώτα. Τέτοια πράγματα, γιατί καμιά φορά δεν βλέπουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και μπράβο και καλά έκανες. Και σε εμάς να στέλνετε, παιδιά, όταν πίνετε, να στέλνετε σε εμάς.
0: Ναι, σε εμάς.
1: Πόσο χειρότερο μπορώ να πάει.
0: Δεν μπορεί να
1: δεν
0: πάει
1: μπορεί να
0: και
1: πάει
0: δεν θα σας πέρα. Εκθέσουμε. Να, το διαβάζουμε στον αέρα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ο Ηλίας Βλάχος. Α, τώρα το άφησες το κινητό, Πώς κάνει μήνυμα. Α, τώρα το άφησες.
1: Μια φορά γίνονται αυτά.
0: Ρε Ηλία, έπεσα πάνω σου, ένα την πατάει, πήγα να πω πάλι, ο Μάνταλος κάνει assist και το παράτησε. Πα, αυτά.
1: Δεν μπορώ να έρθω αύριο στην Πάτρα, παιδιά, μην επιμένω.
0: Τσούβι, έχεις για μπουφάν, άντε φραγκοφωνιά.
1: Κάποιος είπε να περάσει από την μπουτίκ του Ολυμπιακού. Εδώ
0: στη γωνία είναι.
1: Είναι κοντά.
0: Περνάω εκεί και παίρνω δώρα για φίλους.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Είναι με βολεύει.
1: Ναι. Κι εγώ.
0: Να ξέρετε, άλλη φορά, αν θέλετε που να με δίνετε, θα ξεχάσω εγώ.
1: Και στις δύο. Και στο Καραϊσκάκι και στην άλλη.
0: Εμένα,
1: την Πασκετική.
0: Ποιο τραβά με έχουν κοιτάξει το Ready Arena, Μαρία, που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Στο Ready Arena που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πήγα να κάνω το βίντεο με μάσκα τότε COVID Juventus. Μπήκα μέσα. Είχε το χαρακτηριστικό της Γιουβέντους.
1: Το θυμάμαι.
0: Και καλά, νόμιζα να την πήγα ως Παναθηναϊκός για την Εφτάρα να την πικάρω. Όχι ρε παιδιά, νόμιζα είναι της G που είναι τα μάξι. Καλά. Τώρα τέλος πάντων, έχει χάρη, θα κάνουμε συνεργασία.
1: Παιδιά, είναι ένας, μίλησε μας λέει για το piercing, πόνεσες.
0: Ποιο piercing?
1: Ωραίο το piercing λέει. Ποιο piercing, είσαστε με τα καλά σας.
0: Έκανες piercing.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Παιδί μου, ναι, αλλά έκανες piercing.
1: Όχι βέβαια.
0: Και γιατί το λένε αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούσε είδα να κάνεις. Τι τρύπησες? Εγώ τι κάνω σε αυτό το σπίτι? Έχετε κάνει κόμμα αντίον μου με τη μάνα? Κλείστε το φως, γράφει κάτω. Ναι, βέβαια δεν σας νοιάζει, εσείς τα πληρώνετε.
1: Θέλω να μου πεις πού νομίζεις ότι έχω κάνει piercing.
0: Μαρία.
1: Ήδη πονάω, να ξέρεις, και μόνο
0: Μαρία,
1: που το σκέφτομαι.
0: Να κάποιοι που δεν στέλνουν εκεί που θέλουν σε εκπομπές. Θα έκανες τη ρόγα το Λαμπρόπουλος κανένα piercing. Και πες, Μαρία, πες μου, πόνες ο Φάνης με το piercing. Τέτοια ώρα.
1: Πονάω μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Α, ή. Μάλλον με μπερδέψατε με καμιά άλλη. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μάλλον. Μάλλον. Σου χρωστάει ώρα πένα που φάν.
0: Ναι, από πέρυσι. Θα στο φέρω και θα στο φέρω. Σιγά μη στο φέρω, είπε στο τέλος. Θα τον έχουμε και αντίπαλο στα πρωινά. Άλλος.
1: Ναι, πήγε πρωί.
0: Ε, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Τώρα ξέρεις τι μου λέει. Οι άχαστοι πρέπει να αρχίζουν 10, ε. Α, ναι.
1: Α, ναι.
0: Τώρα να αρχίζουν 10. Τώρα να αρχίζουν 10. Όταν ξεκινάγανε 10 παρά 10 και πήγαιναν μια μισή στο σπίτι.
1: Σωστή απόφαση του ραπ να πάει πρωί. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται το πρωί.
0: Να γυρίζει.
1: Άσο σου λέει να φεύγω.
0: Να γυρίζει ακριβώς. Και κάθε επιτυχία. Μπες θύβα για μπουφάν. Ναι, κάτω από τη γέφυρα. Αδερφιά, δίγανε.
1: Το βαθμούς έχεις τα Γιάννη, λέει.
0: Θα πας μην τα πάρω το χοντρό.
1: Στη γλώσσα δεν πάτε καλά.
0: Τι?
1: Ότι έκανα piercing στη γλώσσα.
0: Τα ξέρω τα μαγαζιά.
1: Το είδατε αυτό.
0: Εσύ piercing στη γλώσσα. Ούτε με στοίχημα.
1: Τι λέτε παιδιά, θα χαλάσω εγώ, θα ρισκάρω εγώ τη γλώσσα.
0: Να μην μπορεί να περνάει στα αεροδρόμια να βαράει.
1: Τι λέτε τώρα, έλα Παναγία. Καλημέρα σας Αλοπέτα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι εδώ. Αν και άργησε λέει. Ένα μήνα έκανε να έρθει. Ήμουν λυκειόπαιδο όταν ο Ζότς κοουτσάριζε λέει τον τότε εξάστερο στο ΆΚΑ. Σήμερα ο χρόνος γυρίζει πίσω ξανά. Πολλά μπράβο στον Όφη, φιλιά. Φιλιά Σαλοπέτα, φιλιά.
0: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα θα είμαι με την Παρή. Βολεύει.
1: Ωραία.
0: 5-24.
1: Έχουν βγει τα προγράμματα.
0: 5-24, 9 και 4. Τελειώνω από Χαραλαμπούδι 7.30 και φεύγω κατευθείαν για το γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Για το τέλεκο.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαρ. Καλημέρα και στο Βύρονα. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Είναι της Αγίας Αριάδνης σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι η Αριάδνη είναι Αγία.
0: Τι, γιατί τι έχει? Α, δεν ήξερες ότι υπάρχει.
1: Ότι ναι, υπάρχει, ναι. Αγία Αριάδνη, ρε παιδί. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Εγώ για το Μύτο ξέρω.
1: Το.
0: Τη Αριάδνη.
1: Έλα στο μα.
0: Το Μενίδη.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Στέφανο. Σε περιμένω σήμερα στα Γιάννη, λέει, στο Δρομέα Σπορ να σε κεράσω ένα απεριτίφ.
0: Παιδιά, εάν έρθω όπου θέλετε να με κεράσετε, θα γυρίσω πίσω. Λοιπόν, Μαρία Ζαβυράντου. Θα μιλώ σαν τον Καρίδα τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν θα μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Ξέρω, έχω συγκεκριμένα πράγματα που πηγαίνω και τσιμπολογάω. Τι να φάω τώρα. Μου λέει μετά την παράσταση 12.30 ώρα, αλλά για παϊδάκια. Έχεις ιδέα τι θα πάθω εάν φάω 12.30 ώρα τη νύχτα παϊδάκια και πάω στο ξενοδοχείο? Έχεις ιδέα?
1: Τι λες, παιδί μου, σε καλά. Πάει 5 η ώρα ξέρω.
0: Τι 5 η ώρα, μιλάω. Μέσα στο σώμα μου.
1: Ναι, θα τα ακούς να βελάζουν.
0: Και μετά παίζω στο στάδιο το Παπαλοιπονησιακό. Θα λέω ευτυχώς έχω τον απεινιδωτή μαζί μου να σας το δώσω.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό. Θέλει να μάθει ο Δαμιανός που όπως κάνει τα μηνύματα.
0: Τι χαμός γίνεται.
1: Τι χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλει να μάθει ο Δαμιανός αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Μ' αρέσει που λες, τη συναυλία του Αλέξανδρου. Δεν ήταν συναυλία, τέλος πάντων την παράσταση του Αλέξανδρου στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Θα βγει σε.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Διάβαζες, Δαμιανές, πήγαινες.
0: Ντάμι, τσακώθηκα με μενιδιάτισα με smart. Θυμήθηκε τα βίντεό μου, Μαρία, ο πυγμάχος. Βγήκε από στόπι με φορτηγό, τη λέω τι κάνεις. Βγαίνει έξω με χίλι, κουάξ. 6 μέτρα νύχια και μου λέει τι. Φεύγεις εκεί.
1: Καλά,
0: το έχω
1: εννοεί,
0: πει.
1: Γιατί
0: πίσω υπάρχει άρμη.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν έχει no fear, αλφα-K47, αν φοράει αυτό το αλφα-K47 που φοράνε σε μενταγιών, α πούμε, αλφα-K47 ή το έχει τατουάζ. ΑΚ47 το κάνουν.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω τι.
0: Το ΑΚ47 είναι το αυτό, το Καλάσνικοφ. Το έχουν είσαι τατού, είσαι μενταγιών. Δεν είναι επιλογή της. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα που την επηρέασε να κάνει ένα Καλάσνικοφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εάν δεις πολύχρωμα νύχια, τρέσεις να φαίνονται.
1: Ναι, σκέψου, είχε την υπομονή να κάτσεις 3 ώρες να τις φτιάξουν αυτά τα νύχια.
0: Δεν είναι μόνο είναι αυτό.
1: Όχι, όχι, θέλει αυτό. Θέλει υπομονή,
0: θέλει,
1: γιατί
0: θέλει,
1: μπορεί
0: θέλει
1: να σε πετσοκόψει. Ναι, ναι, θέλει. Υπομονή, να σε
0: πετσοκόψει. Αν ο Αγγέο Πάρθυλας, ο Φρέντι Κρούγκερ, σου πει περίμενε λίγο εδώ, μη φύγεις, φύγε.
1: Φύγε.
0: Μην
1: φύγε.
0: Περιμένεις λίγο, ναι, εκεί. Φύγε με το φορευτικό. Όσο πιο γρήγορα. Φύγε και πήγαινε και κοιμήσου εκεί στα ΣΕΑ στη Θήβα που γράφει στάση και είναι τα φορτηγά και κοιμούνται. Να μπερδευτείς με άλλα φορτηγά εδώ, παπάς εκεί, παπά. Εντάξει, αυτά.
1: Δεν λέμε σένα, Δαμιανέ. Λοιπόν,
0: να, 43 όλες. Έφαγα φρικαδέλη χθες βράδυ. Μια χαρά κοιμήθηκα στην τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σεμίνα. Καλημέρα, Σεμίνα.
0: Σεμίνα.
1: Να ζήσετε, να ευτυχήσετε όλα τα... Παντρεύτε.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει. Γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτό.

0: Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Πλότα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα το ΑΚ47, παιδιά, είναι υλικόσκυλο.
1: Και εγώ αυτό ήξερα. Ένα σύριαλ δεν ήταν.
0: Με ένα λυκόσκυλο. Το θυμάμαι. Το K9.
1: Α, αυτό. Εντάξει. Κοντά έπεσα.
0: Με το λυκόσκυλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λυκόσκυλο. Μαρία Ζαφυράδη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Η από εδώ τους από εκεί. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το τατουάζ μανίκι, η Μαρία. Γενικώς εμένα δεν μου αρέσουν τις γυναίκες, αλλά εσένα σου πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που ψυχραίνει και ο καιρός, θα βάλω και από το, και από το άλλο χέρι. Μανίκι.
0: Για να μην κρυώνεις, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Γενικά, όχι πίσω στην παιδεία. Ό,τι τρύπησα, τρύπησα στη, μέχρι το Λύκειο. Έχω 4 τρύπες στο ένα αυτή και 3 στο άλλο. Να μου πεις γιατί όχι 4 και 4. Γιατί έτσι. Αυτό. Τίποτα άλλο, παιδιά.
0: Για να κάνει τη διαφορά το ένα αυτή.
1: Ναι. Δεν τρυπάμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Όποιος θέλει να τρυπήσει, τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε τατού, ούτε εσύ έχεις τατού, ε.
0: Όχι, τι να το κάνω τατού. Γιατί να πάω, το σβήνω.
1: Μπορεί να έχεις τατού εσύ. Έχεις τατού.
0: Πού.
1: Δεις τώρα. Πίρσινγκ. Όχι, θα κάνεις. Όχι.
0: Δεν έχω τατουάζ.
1: Θα έκανες πίρσινγκ.
0: Όχι, γιατί έκανα.
1: Για λεφτά.
0: Κοίτα, μαλλιά έβαλα μόνο, μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνω.
1: Ξέρω εγώ, για 500 χιλιάρικα θα κάνεις piercing.
0: Και κοιτάς, δεν είναι εδώ η καρέκλα μου και βάζω μπάρες στις ρόγες. Όχι απλό. 500 χιλιάρικα. Μπάρες. Εδώ. Πρώτα θα με πήγαινε η Εύα. Προχώρα και τρυπήσου. Μπάρες. Μπάρες στις ρόγες για piercing.
1: Χωρίς αναισθητικό.
0: Στον απαλό θα έχω. Πώς έχω δει που έχουν μερικές ένα αρμαντήλο. Δεν ξέρω τι έχω δει. Ο αφαλός μου θα ήταν λακκόστ. Έχουν ένα πράγμα που πηγαίνει προς τα κάτω. Τι είναι αυτό που βάζουν, μια σαύρα. Σου λέει εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά τι σημαίνει αυτό ότι είμαι πολύ καλή στο. Λοιπόν, τι άλλο θες, τατουάς τη γιαγιά μου τη Λούλα. Θες τη γιαγιά μου τη Λούλα.
1: Για κουβέντα.
0: Δεν θα λες κουβέντες εδώ. Θες να κάνω αυτή την τρύπα, να κάνω ένα δεύτερο αυτή από κάτω.
1: Που ξεκινάνε, θα το έκανες για 1000. Όχι ρε φίλε, για 1000 δεν θα το έκανα.
0: Για 500 χιλιάρικα.
1: Για 500 χιλιάρικα θα το έκανα, ναι. Ναι.
0: Πρόσε, θα έβαζα
1: και θα με πόναγε
0: δεύτερο
1: κιόλας.
0: Αυτή μια τρύπα από κάτω που έχουν. Ναι. Για να μπορεί
1: τώρα
0: να κοιτάς.
1: Τώρα που είπες αρμαντήλο και κροκόντιλο και αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας πάω γιατί μου δεν σας πάσα. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032, αισιόδοξο, ναι, άντε να ζούμε μέχρι τότε, θα γίνουν στην Αυστραλία.
0: Τι θα γίνει εκεί.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: 32 στην Αυστραλία. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Για πάντα.
1: Πρόσεξε. Ναι. Έχουν αποφασίσει εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί Επιτροπή.
0: Να βαράνε τα καγκούρο μπουκέτα.
1: Όχι. Να κάνουν τον αγώνα κοπηλασίας και κανό σε ένα ποτάμι που έχει 500 κροκόδηλους.
0: Νομίζω θα πάνε όλοι γρήγορα. Θα σπάσει ρεκόρ.
1: Θα γίνουν, λέει, και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ή απλά μπορούν να γίνουν μόνο Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και το αφήνω εκεί. Ναι, έχει 500 κροκόδηλους, οι οποίοι κροκόδηλοι πάνε και στο αλμυρό νερό και στο γλυκό νερό.
0: Είναι αυτό δηλαδή, που είναι, να σε μυρίσει θέλει.
1: Να σε μυρίσει θέλει, ναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει συμβεί. Κάνουν εκεί προπόνηση, λέει, πολλοί αθλητές, δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Και παραπονιόντουσαν στη Γαλλία που τους ρίξανε στο.
0: Στο βρωμοπόταμο.
1: Ναι, στο βρωμοπόταμο. Λέει, δεν έχει τίποτα. Τους έχουμε δει τώρα τους αθλητές, αν είναι καλά.
0: Ένας έχει 4 χέρια. το θέλουν για τερματοφύλακα.
1: Έκανε ρεκόρ. Ναι. Αυτό έχω να πω μόνο. Έχουμε να δούμε με το καλό, όσοι ζήσουμε τέλος πάντων μέχρι το 32, να δούμε τι ρεκόρ έχουν να γίνει σε κοπηλασίες και
0: τέτοια
1: και
0: πράγματα.
1: Κανόε. Αυτά.
0: Είσαι μόνο που το λέει κανόε και όχι κανό. Να το λες σωστά. Μπράβο,
1: κανόε.
0: Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Ναι. Μπράβο.

0: Με πόσα θα έκανες τατουάζ ένα τρίτο μάτι στην κουτέλα? Παιδιά, είναι μεγάλο το κουτέλο το δικό μου.
1: Εγώ...
0: Πρέπει να κάνω το μάτι της Θαντέρα ή της Μόρντορ.
1: Εκτιμώ το κουτέλα, να ξέρεις.
0: Η κουτέλα. Είναι και παίχτης ο κουτέλα. Μπασκετμπολίστας.
1: Ναι.
0: Κουτέλα για τρεις μέσα. Καλώς τον. Να λέω Καούρης. Καλώς τον.
1: Γιατί κουτέλα, εμείς το λέμε. Η μάνα μου το έχει μάθει κουτέλα. Στην κουτέλα. Με αυτό έχουμε. Ναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Σταύρο. Όχι, Σταύρο, κάνεις λάθος. Δεν έχει πάρει. Λέει ότι έχει τσιμπήσει. Δεν έχει πάρει.
0: Κάνεις εγώ λάθος. Έχω πάρει κιλά.
1: Όχι.
0: Είμαι πιο κάτω. Είμαι ένα κιλό πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Καλά, ναι. Δεν
0: πολύ πλάκα έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Εγώ τραβάω το βίντεο. Ναι, τραβάω το βίντεο. Όχι από το δικό μας. Τραβάω το βίντεο να φαίνομαι καλή εγώ. Ναι. Όσο γίνεται δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων δεν είναι και δεν κάνει και θαύματα.
0: Είμαι ακριβώς τα ίδια κιλά εδώ και 4 χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος λέει να μπει αγρίνιο να πάρεις μπουφάν.
0: Θα πάω σπίτι, παιδιά, είναι έτοιμο, έχω εντολή.
1: Να πας, μην κάνεις καμιά βλακία.
0: Δεν θα βγω από την Εθνική να ξαναμπω. Ναι.
1: Αυτό που κάνει ο Όφη τώρα το έκανε, λέει ο Αστέρας, με την ομάδα του Ράγιος και του Δεν Πλάσεις. Λέει απλά δεν μας άφησαν να πάρουμε κύπελο. Είστε υπέροχοι.
0: Πεχτάρο Δεν Πλάσεις. Πεχτάρα, πεχτάρα. Για την απεργία πείνα στο Δωρόπουλο του Κολονακίου, βιβλίο Guinness, λένε κάποιοι. Πρέπει να μπει στο βιβλίο. Διαλυματική ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω. Εγώ το έχω πάθει επειδή δεν έβρισκα.
1: Ναι, Ραμαζάνι.
0: Όχι, το έχω πάθει εγώ αυτό. Περίμενα να βγει. Σε πόση ώρα θα βγει. Θα περίμενα. Σε πόση ώρα.
1: Αντιρόπιτα.
0: Σε πόση ώρα θα βγει.
1: Ναι, ναι,
0: ο φούρνος αυτό. Σε πόση ώρα.
1: Και στο τέλος την τροσωμή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από Μόναχο. Πιστεύω τα νερά σου Καραμαγκά είναι πιο καθαρά από αυτά τη Γαλλία που έγιναν.
0: Ναι. Γιατί τι έχουν τα νερά του Καραμαγκά?
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε δει και κάνουμε τα οκτάνια έτσι.
1: Επειδή φωσφορίζαμε μετά λίγο, σιγά τώρα.
0: Επειδή έχει ανάψει πάνω μου το τσεκ για λάστιχο, πάνω σε μένα.
1: Επειδή κρατά το κινητό και φορτίζεται.
0: Μπράβο.
1: Σιγά.
0: Επειδή έχω φορτιστεί παντού και συναισθηματικά. Για ποιο λόγο?
1: Λέει, κάτσε, ποιο είσαι εσύ? Ο Σάκης. Λέει ο Σάκης, η Ζαφυρά του λέει τρεις τρύπες το ένα αυτή, τέσσερις το άλλο, είναι όλα 7. Μαρία Ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
0: Τα βλέπετε όλα βγαίνουν. Όλα βγαίνουν.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Νέα Υόρκη. Δεν είναι πολύ ωραία?
1: Φλόριντα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα ή Νέα Υόρκη θα με πας?
0: Εκεί, Φλόριντα. Σύμφωνα με την New York Post. Μέσω τυχεία. Θα σε πάω Φλόριντα, συγγνώμη. Έκανα λάθος. ΑΚ47 είναι. Έκανα λάθος. Σωστά το είχα πει, αλλά έχουμε και τους φωσμπάκηδες που το μυαλό του πήγε εκεί. Λοιπόν, ένας τύπος βγήκε με το σκύλο του. Έτσι, μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ένα καβούρι. Μεγάλο καβούρι.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Και τι κρατούσε το καβούρι? Μαχαίρι. Λεπίδα. Είχε πάρει μια λεπίδα που βρήκε κάτω το
1: ήταν
0: καβούρι.
1: Οργανωμένο.
0: Ήταν οργανωμένο.
1: Ήρθανε και άλλοι
0: μωρί,
1: με παπάκια.
0: Ο καβούρι. Λοιπόν, είχε τσιμπήσει από κάπου μια λεπίδα, κάπου την κράταγε.
1: Και λέει, ας το κρατήσω αυτό, κάπου θα μου. Ατάκα, τάκα, τάκα. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Σκύλος...
0: πήγε ο σκύλος κοντά στο καβούρι και του έκανε έτσι το καβούρι. Λοιπόν, πλησιάζεις.
1: Πεταλούδα το καβούρι.
0: Πλησιάζεις. Υπάρχει βίντεο, να το. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Κρατάει την λεπίδα το καβούρι. Δεν κάνω πλάκα. Και
1: παιδιά, ήτανε πρόσθετο. Κατάλαβε. Του έλειπε μια δαγκάνα του καβουριού.
0: Εντάξει, αυτοί οι κάνανε είναι με AI. Και το πήρε ο άλλος το καβούρι, δεν το σκότωσε. Πήρε τη λεπίδα που ήταν δικιά του και το πέταξε το καβούρι. Και ο σκύλος κοίταγε, τι θα μου έκανε.
1: Τώρα τι έγινε.
0: Δεν είμαστε στα
1: να
0: καλά.
1: Να παίξουμε.
0: Είναι μπλε χερσαίο αυτό το μπλε καβούρι.
1: Έχω φάει τέτοια καβούρια. Στο Μαϊάμι έχω φάει τέτοια καβούρια.
0: Είναι με αυτά λεπίδες.
1: Όχι, χωρίς λεπίδες. Είναι αυτό που σου βάζουν μια ποδιά που είναι λες και θα κάνεις χειρουργείο, Dexter, ένα τέτοιο πράγμα για να μην λερώνεσαι. Και σου φέρνουν τις δαγκάνες.
0: King Crab, τέτοιο.
1: Εντάξει. Άντε,
0: δεν,
1: για,
0: δεν τα
1: γεια
0: τρώω,
1: σου,
0: δεν
1: γεια
0: τα
1: σου,
0: τρώω. Και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά, ναι, αλλά δεν τα τρώω.
1: Οπότε και κυκλοφορούνε. Δηλαδή στην Φλόριντα κυκλοφορούν αυτά. Και οι αλιγάτορες.
0: Ναι, βέβαια. Στο σπίτι του τρακανού κάβουρα, Μπομπ.
2: Κρατάει μια λεπίδα, κύριε Σκάβουρα.
1: Το κινητό και τα λεφτά σου.
2: Μα θα παίξω το κλαρινέτο μου. Μα θα συγχαίνομαι.
0: Όποιος έρθει του την άναψα, Μπομπ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, με το μαχαίρι. Λεφτά, λεφτά.
1: Παιδιά, είπα ότι έχω πάει στη Φλόριντα. Στο Μαϊάμι έχω πάει. Το ακούσαμε λίγο αυτό, η Ζαφέρα δεν είπε στη Φλόριντα. Είναι το μόνο μου ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, οκ. Okay,
1: okay. Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Αλλά είναι λίγο μακριά. Και τώρα έχω παιδιά.
0: Okay,
1: αυτό είναι. Άρα δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι. Δεν πάω στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι. Αν πουλήσω το ένα.
0: Ναι, Μαρία, Μαρία, μην πα στο φω. Έχουμε δουλειέ.
1: Κάποιος λέει, χθες έβλεπα το βίντεο με το μεγάλο αλέφαντο που είχατε, τον είχατε καλέσει σε μια εκπομπή σας. Αυτό πρέπει να ήταν επί κορονοϊού.
0: Πριν.
1: Πριν τον κορονοϊό.
0: Βέβαια, πριν τον COVID. Κορονα,
1: πριν τον COVID.
0: Το 20, 19-20 είναι αυτό.
1: Ναι,
0: λίγο πριν εμφανιστεί, ναι, κάποια από τη Θεσσαλονίκη που λέει, ένα βήχα. Δεν έχουμε κανένα κορονοϊό, θυμάσαι, σας φέρουμε την ευλογία. Είμαστε εκείνο το παπά που κάνει.
1: Ναι, σωστά, γιατί μετά επί COVID κάναμε τα στο σπίτι τα χειρίσματα.
0: Λίγο βήχα έχουμε, τίποτα. Πίσω άλλος ήταν, σου λέει, ο παπάς ήταν τζάπα. Δεν έχουμε τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Πρόκειται να μας πειράξει, θα περάσει αυτό.
1: Παιδιά, έκανε ζίου ζίτσο το καβούρι, τι λέτε τώρα. Χρόνια, Brazilian.

0: οποίος λέει Μαρία, χθες κοίταζα τη σελίδα στο Φουμπού. Ελεύθερο χρόνο βλέπω, ε. Για ποιο λόγο γράφεις αγγλικά ενώ δεν υπάρχει κανένα like από μία Έλληνα? Έχεις ψωνιστεί λίγο, έτσι δεν είναι? Περίμενε
1: ναι,
0: να μάθω και ιταλικά, γιατί τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις.
1: Εμένα με πήρε την παίρνω τηλέφωνο. Who is it? Oh, what's up, huh?
0: Περίμενε λοιπόν να μάθω και ιταλικά. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο. Περίμενε. Αν μάθω και άλλες γλώσσες και τα λέω και σε άλλα τέτοια.
1: Βλέπει ρεάλ αυτές τις οχτάρες που ρίχνετε και λέει πάμε μπλέξουμε εκεί πέρα τώρα.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Αλλά έχει θλάσει ο Βάργκα. Θλάσει, έπαθε ο Βάργκα.
0: Έπαθε, ναι, στο.
1: Κρίνια, διάβαζα, ναι, ναι, ναι. Τι τον έχεις μέσα στο 6-0.
0: Αλλάξε τον, ναι.
1: Τον
0: εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Και εγώ θα πιστολιά για μια φλάση τώρα για να χάσω 5 προπονησούλες άρχοντας.
0: Αφού υπάρχει τέτοια διακοπή τώρα, ρε. Έχουμε εθνικές ομάδες και τέτοια.
1: Ναι. Ατομικά προγράμματα τέτοια τα συντηρητή.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουμε διακοπή και λέει 20 ημέρες θα πάμε για τρέξιμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Τι πιότανε. Εντάξει. Ήθελα να ξέρω που βρήκε τα λεφτά για το Μαϊάμι, παιδιά. Να σας πω το καλύτερο. Ήτανε από μια αεροπορική εταιρεία. Ήταν δημοσιογραφικό το ταξίδι.
1: Okay.
0: Δεν πληρώσαμε ούτε το νερό.
1: Αυτό είναι τέλειο. Και χάλια να είναι το μέρος.
0: Σε έκανα ακόμα χειρότερα. Ε, δεν πλήρωσα μία. Τίποτα.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Ναι, ήταν ένα χορηγικό από μια αεροπορική εταιρεία που ξεκινούσε τότε τα ταξίδια στο Μαϊάμι. Παιδιά, είχαμε Πασόκ τότε. Μιλάμε ότι ήταν το 2011. Mm-hmm. Το 2011 ήταν αυτό. Είχαμε Πασόκ. Δεν είχα, όχι παιδιά δεν είχα τότε. Ούτε το σκεφτόμουν να κάνω.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα μας ακούει και η Βασιλική Τρουφάκου.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
1: Τραγουδάει, χορεύει.
0: Καλλιτέχνης.
1: Επίδαμε και τα άλματα που κάνει στην παράσταση είναι αυτή.
0: Πηδάω στα σκαλοπάτια.
1: Πηδάω σπίτια όλη τη μάνα τα σκαλοπάτια στην Επίδαυρο είναι αυτό. Πραγματικά ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες.
0: Τα ντόγλου με τα.
1: Ναι, ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες ξυπόλυτες.
0: Λες ρε. Θα σου λέγανε τα γόνατά σου φυλάκια, τα ξαναλένε.
1: Λες μπήκε ρε παιδιά, είναι 72 είναι τελικά. Δεν είναι ψηλός από κοντά. Ξαφνικά θα
0: περπατούσες με τα γόνατα.
1: Θα πατούσα το τζιν μου ξαφνικά.
0: Θα γινόσαι σαν το καβούρι
1: μετά. Λεφτά. Λοιπόν, sold out για 22 και 23 στο Βύρονα, οι Τροάδες του Ευρυπίδη με το Εθνικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τι να πούμε, καλή επιτυχία αφού είναι sold out. Να το απολαύσουνε.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο. Επιτέλους λέει έρχεται Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα που δεν έλεγε να έρθει ποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Έστα, πέστα.
1: Θα τα πω, έχω και Telecom που είναι εδώ. Με νέα μέρα, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία που απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, λύσεις από τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, και σας θυμίζουμε ότι αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί, ο BWinSport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε μαζί με τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια ζωής του. Με το Football Unity Festival, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο BWinSport FM θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είναι Σωτηρακόπουλος, Τσούτσικας, Τσόχος, Βαϊμάκης, Τσαούσης, Χονδροθύμιος, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπρόσωπηση Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο. Και τώρα που είπα Καραγκούνης, θυμήθηκα, τον έβλεπα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Που είχανε...
1: Δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, ρε Γιώργο.
0: Ρε Γιώργο, δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Δώσε
0: είχανε
1: λίγο
0: τα 100 χρόνια τη ΕΠΟ και παίζανε με κάτι πιτσιρίκια και τους έκανε ποδιές και αυτά. Μόνο χειρονομίες δεν τους έκανε. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Τέλος πάντων, αύριο στο Σύνταγμα από τις 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει. Και ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
12: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
16: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
17: Μάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο συμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες, τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας μέρας αφήθη στο Αμπου Ντάμπι ο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτινόφ. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφέζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέτριψε 4-1 τη Μαρσέγη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Τρίαμβος για τη Maccabi Tel Aviv απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ, καθώς τη συνέτριψε 101-83 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Και με το μήνυμα καλημέρα από Κρήτη, κοιμόμαστε ανάσκελα ένα χρόνο τώρα. Άρε ο Φάρα, μη σταματάς. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Στην έτσι δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, συντροφιά θα έλεγα, τρίτο μάτι της εκπομπής, ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ χαρούμενος για τον Όφι με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Όπα, πού θα πας, Κρήτη? Όφι Αστέρας θα πάει, ωραία.
0: A coach's corner, είναι a model corner.
1: Έτσι.
0: Για τον Ταμπάκο.
1: Τα φιλιά μας από Γιαντζάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία, το 11 είχαμε κυβέρνηση Παπαδήμου. Λέει, ναι, είχαμε Πασόκ, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε το feeling.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ακόμα δεν είχε σκάσει. Ήτανε λίγο πριν.
0: Δεν το θυμάμαι, ένα τσίκ. Και δεν θέλω και να τα θυμάμαι.
1: Ήταν ένα τσίκ πριν σκάσει.
0: Α, ένα τσίκ. Okay.
1: Ένα τσίκ πριν σκάσει. Ήτανε, ναι. Γιατί τον λέτε ψάπ, λέει, και όχι ψάπ. Εντάξει, αστείο, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Για να λέμε και καμία αλήθεια, μπράβο, ο αποδιοπομπαίος Μάγλος. Κάνω καλύτερο ταμπάκι από σένα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά από ποιον το έχω μάθει.
2: Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι καλλιτέχνης.
1: Αχ, τι Facebook ρε παιδιά, το 26. Καθίστε ρε παιδιά να βγάλετε. Τι σας πειράζει ρε, τι κάνει ο κόσμος?
0: Γιατί, τι έγινε τώρα?
1: Ποιος μπαίνει
0: με
1: Facebook,
0: τι τσακωνόμαστε? Τι λες ρε μας τώρα, άσχετε. Τι λες ρε μας τώρα?
1: Ποιος μπαίνει Facebook 2026? Τι σας πειράζει, τι κάνει ο άλλος?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνει ότι ακόμα κρατάει το
1: Facebook.
0: Το κεντρικό θα είναι πάντα το Facebook. Άμα το πουν οι Κινέζοι το TikTok, το καταργούμε. Να σας πω πως θα γυρίσετε σε Insta και Face όλοι. Μάθατε?
1: Όχι,
0: τι.
1: Δεν ήταν το κοκλόνι χορηγία, παιδιά. Δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε.
0: Ποιο?
1: Το ταξίδι στο Μαϊάμι.
0: Ποιος κοκλόνι? Δεν έχει σχέση, μάλλον. Αγάπη μου.
1: Ναι, εγώ θα ήμουνα. Καλημέρα, παιδιά. Βασικό είναι να θέλει ο παππούς, λέει, ή η γιαγιά να προσέχει τα παιδιά και μετά να είναι κοντά. Συγγνώμη, χθεσινό μήνυμα. Συγγνώμη, γιατί μου σκάσε τώρα το μήνυμα?
0: Τα ακούνε και σε επανάληψη.
1: Όχι, από χθεσινό μήνυμα ήρθε τώρα ως φρέσκο. Συγγνώμη. Δικό μου. Τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα για τον Όφη. Γιατί τι έκανε Όφη?
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ο Όφη τι έκανε χθες? Αλήθεια, τι έκανε χθες Όφη, γιατί δεν το είδα, ήμουν έξω.
0: Τίποτα, μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά είναι για άντρες.

0: Λοιπόν, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση Μαρία. Τους είχαν τσιμπολογήσει εδώ και μέρες, τους είχαν περικυκλώσει. Διέπραταν απάτες και κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Συνελήφθησαν επίσης και χρησιμοποιούσαν και μέσω AI φωνές συγγενών. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή και παίρνουν μετά ως φίλοι και θα σε πάρει ο τάδε, βάλ του τα λεφτά. Ναι Γιώργο μου, ναι Χρήστο μου. Αποκτούσαν λοιπόν δείγμα φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν σε κλωνοποίηση. Ρε παιδιά, γιατί δεν πηγαίνετε για δουλειά απλά? Δηλαδή με
1: τόσο κόπο.
0: Πήγαινε αυτό. Βρίσκαν τα τηλέφωνα. Έπαιρναν τα τηλέφωνα. Έψαχναν, παρακολουθούσαν τις φωνές των συγγενών. Ηχογραφούσαν τη φωνή τους με ψεύτικα μηνύματα. Όχι, λάθος είναι, μα ψάχναν τον τάδε, τον άφηναν να μιλάει. Έπαιρναν τη φωνή. Πήγαιναν τα στοιχεία. Τα πήγαιναν στον υπολογιστή. Τα κλωνοποιούσαν.
1: Ναι,
0: τα ξανατσέκαραν. Γιατί δεν πηγαίνατε για δουλειά, ρε, και κλέβατε? Μα δουλεύετε τόση ώρα. Δεν είναι, φέρτε αυτό εδώ. Πήγε ο Νίκος, είπε τα κάλαντα. Πήγε ο Χρήστος, πήρε του Νίκου.
1: Ξέρεις, γιατί, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό δεν φορολογείται.
0: Α,
1: Βάλαβες, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξεις ΚΑΔ.
0: Τώρα
1: τους πιάσαν. Εντάξει, έχει και κάθε επιχείρηση έχει το ρίσκο της.
0: Βέβαια έχει
1: είτε
0: το ρίσκο.
1: Είτε νόμιμη είτε παράνομη. Τι να κάνουμε.
0: Γελάνε, Μαρία, γελάνε. Ξέρουν από την πρώτη στιγμή τι γίνεται. Και περιμένουν να δημιουργηθεί ένα φακελάκι καλό.
1: Άντε να δούμε.
0: Εσείς που κλαίνετε και νομίζετε ότι.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Ναι, κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, βεβαίως λέω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Από το φοροτεχνικό γραφείο που είχαμε κάνει μαζί τη φορολογική δήλωση. Λέω ποιος? Και μου λέει ναι, από το φοροτεχνικό γραφείο, ο Δημήτρης. Λέω δεν έχω κάνει με Δημήτρη τη φορολογική μου δήλωση.
0: Έχω κάνει με πολλούς, με Μίτσο.
1: Ναι, όχι. Έχω κάνει με πολλούς. Φορολογική δήλωση, όχι.
0: Μίλα λίγο πιο γρήγορα, δεν πειράζει.
1: Ό,τι είσαι. Μου το έκλεισε στα μούτρα. Εν τω μεταξύ, πήρα.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν η δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Πέρασε το. Ένα εκατομμύριο. Πόσοι δουλεύανε? Πρέπει να δουλεύανε 20 άτομα. Δηλαδή.
1: Ναι, απασχολούσε κόσμο.
0: Ναι, 20 λέμε 25 άτομα. Άρα 40.000 ο ένας. Για να φτάσουμε το εκατομμύριο. Για όλο αυτό τώρα αξίζει να πας φυλακή? Πήγαινε για δουλειά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πήγαινε για δουλειά. Ναι. Μα δουλεύεις, κάνεις παρακολούθηση, πας με τα μάξι. Τι,
1: μα και... δεν πρέπει να τους πάρουν αυτούς τώρα πώς το λένε,
0: στο Υπουργείο.
1: Στο Υπουργείο, ναι, σε αυτά.
0: Καλά ρε Μαρία, δεν είναι.
1: Στις υπηρεσίες.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή. Έχει υπηρεσίες φυλακή. 40% κερδίζεις περίπου από την ποινή σου. Έχεις 15 χρόνια. Άμα δουλεύεις μέσα, μπορείς σε 7 να την κάνεις. Μάλιστα. Μιχάλης από Γιάννα, συμπεριμένουμε με αγωνία σήμερα να μας κάνεις χαρούμενους. Εννοείται. Εντάξει.
1: Για τον Όφη τίποτα. Τι έκανε ρε παιδιά, Όφη? Λυσάξατε Όφη και Όφη και Όφη. Έπαιζε χθες Όφη.
0: Ρε Μαρία, επειδή κάποιοι μπορεί να ανοίγουν τώρα το ράδιο, να στέλνουν στο Τζούτσι καμηνύματα.
1: Αν ανοίγουν κάποιοι τώρα το ραδιοφωνό τους, ας μάθουν ότι έχουμε ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Εντάξει. Μαρία στην τετράδα φέτος θα είναι Όφη και η ΑΕΚ εκτός. Πιστεύω όχι.
0: Πιστεύω Όφη.
1: Πιστεύω Όφη. Ναι. Πιστεύω όχι. Όχι. Για τον Όφη μπορεί, αλλά δεν πιστεύω ότι και η ΑΕΚ θα είναι εκτός τετράδας. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Καλημέρα από Κρήτη. Ναι. Λες βρεζόν το 2010 η κρίση που μπήκε στο Βουνουτού.
0: Όταν σε λένε ζών, τι είσαι?
1: Τι ζών είμαι?
0: Ναι.
1: Γάτα.
0: Γάτα, ναι. Δεν το εννοεί.
1: Αυτή που της πιάνει η σιχασιά, που πας να τη χαϊδέψει και απομακρύνεται. Όχι, που δεν μου κάνει έτσι. Που πας στο χέρι και το χέρι και απομακρύνεται, κρατάει ίση απόσταση από το χέρι.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Don't talk to me like you know me, πουτό.
1: Βρήκα απόδειξη την προηγούμενη φορά που γέμισες πετρέλαιο θέρμανσης με 1,19. Και τώρα πόσο έχει πάει, περίμενε, έχασα το μήνυμα. Και τώρα λένε, λέει, για 2,1 και ότι προσπαθούν για το 1,75. Καλά να περάσουμε. Καλά, εγώ θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια. Ήταν, ξέρω, 0,90.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω
1: πριν
0: πάντα. Κάνω αυτό το αστείο με τη μάνα μου. Που περνάει από τα εγκαταλελειμμένα. Συνεχίζω. Τα βέζει να. Εδώ έχει 0,70. Τι λες, ρε, μάνα. Δεν το είδες.
1: Ναι. Δεν
0: παλιά βενζινάδικα.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός προχθές? Έπεσε ο Ολυμπιακός. Πότε
0: Όφι
1: έπαιζε ο Ολυμπιακός? Έπαιζε Όφι. Εγώ την ΑΕΚ είδα, δεν ξέρω. Έπαιζε και Όφι κυπελό. Έπαιζε στο κυπελό.
0: Δεν είμαι αυτό γι' αυτό.
1: Πάμε σε break.

0: Sport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: forse sta così su me passi di lì.
1: Catalavate.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και επιστρέφουμε με ένα μήνυμα. Βαρετοί τύποι που πιστεύουν πολλά για τον εαυτό τους, εσείς οι δύο. Δεν είμαστε γονείς σου. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε δυνατά μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη και ανταλλαγή ύβρεων και ηρωνικών μηνυμάτων με κάποιους ακροατές. Είναι το αγαπημένο μας. Αυτό μας κρατάει 10 χρόνια στις κορυφές.
1: Έχω μπει σε 4 μαγαζιά εδώ στο Ηράκλειο. Κανείς δεν έχει φωνή.
0: Έμπαινα.
1: Έχει γίνει κάτι. Καλημέρα. Πέτρος Κρήτη Παναθηναϊκός.
0: Γρήπη Αλφα.
1: φύγε, Πέτρο, φύγε.
2: Αυτό δεν το έχω. Αυτό. Επάει δεν το έχω σε λάρτ. Να δεις το παθά το έχω σε εξτρανά.
1: Καλημέρα, Όφη Χοφενχάιμ 2-0 Μαρία. Παίζει Χοφενχάιμ κύπελλο Ελλάδας. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτές είναι από τις κατηγορίες Βόρειος Όμιλος που λέγανε. Και νότιος όμιλος, η βόρικη νότιος είναι...
1: Ακριβώς. Την αγαπημένη παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι στην Κρήτη σήμερα μα δεν μας ακούνε. Πιστεύω ναι. Κοιμούνται. Κάποια στιγμή θα πέσει να κοιμηθείς, θα ξεραθείς. Ή δεν έχουν φύγει από το Παγκρίτιο, ή είναι στους δρόμους πανηγυρίζουν. Αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ακούνε Big Wings FM σήμερα το πρωί. Θα ακούσουν, ξέρω εγώ, από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ή που θα ξυπνήσουν, ή που θα, πώς το λένε, συντονιστούν.
0: Εγώ πιστεύω με το που ακούν τη λέξη Όφη.
1: Ναι. Ανάσταση, ναι.
0: Πώς κάνανε οι Ολυμπιακοί με το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο, κάπως έτσι.
0: Έβαζαν φωτογραφίες throwback. Ολυμπιακοί οργανωμένοι throwback σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν όταν παντρεύονται, κυρίως οι γυναίκες βάζουν throwback γάμους.
1: Ναι, και κάνουν tag.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι. Ακούστηκε λίγο σεξιστικό, είναι γιατί θυμούνται τις ημερομηνίες οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Τι θυμάται ο άντρας το γάμο του. Όχι, ασχολήθηκε.
1: Ναι, αλλά θυμάται πότε.
0: Βάζει τη δόση για το διάστημα.
1: Όχι. Θυμάται πότε έπαιξε με τον Άγιαξ.
0: Αυτό λέω.
1: Θυμάται πότε δεν πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν ημερομηνίες και ημερομηνίες. Λοιπόν, ο Κλοπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου. Ο παρουσίασε τους 44 παίκτες, ανακοίνωσε την αποστολή των 44 ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γερμανίας και εμφανίστηκε με καπελάκι που έγραφε πάνω ένας από τα 83 εκατομμύρια.
0: Των Γερμανών.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν μία κίνηση από τον Γιούργεν Κλοπ, έτσι λίγο να θυμίσει τον θετικό εθνικισμό. Τον εθνικό πατριωτισμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να ανακτήσω τη σημαία, λέει. Δεν θέλω κάποιος να κουνάει τη σημαία και κάποιος άλλος να σκέφτεται τι είναι αυτό που κάνεις. Θέλει να προβάλλει τον θετικό πατριωτισμό για τη στιγμή που ανεβαίνει πάρα πολύ η ακροδεξιά στην Γερμανία.
0: Καλά,
1: γι' αυτό
0: θα μπορούσε να τα αποφύγει αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπερδεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι γενικά τον εθνικισμό με τον πατριωτισμό και την αγάπη προς
1: την
0: χώρα
1: τους. Και την εθνική περηφάνεια, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είπε και αυτός, λέει. Εντάξει. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική περηφάνεια σε λάθος ανθρώπους. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι άμεσα άρρηκτα δεμένος με την αριστερά ο Κλοπ. Έτσι.
0: Ναι. Θα μπορούσε να τα κάνει όλα διαφορετικά. Οκ. Γενικά είναι κάποια θέματα που ως προσωπικότητα κάποιος μπορεί να έχει μεγάλη στο τομέα του, ενώ στον αθλητισμό. Απλά για να δημιουργήσεις μια τέτοια άποψη, κατάλαβες, μπορείς να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους που ειδικεύονται πάνω σε αυτό.
1: Είπε, εξήγησε, γιατί ρωτήθηκε, λέει, θέλω να μιλήσω για το θετικό πατριωτισμό, μπορώ να είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και ταυτόχρονα να είμαι ανοιχτός, να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα
0: ακριβώς.
1: Και να είμαι και καλός και φιλικός άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ, λέει, να πω τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στη Γερμανία, αλλά ίσως θα ήταν μια προσέγγιση για κάποιους ανθρώπους να κοιτάζουν που και που τι καλό έχουμε. Αυτό είναι. Καλό είναι να τα λέμε.
0: Όσα εισιτήρια αγόρασα για να βγει το τελεκό μου αργύρισα από Έγινα σε Ρωμά. Να λοιπόν ένας...
1: Ναι, φίλε, μπάρο.
0: Όχι, αγόρασα σε δικούς μου. Έχω μεγάλο σόι.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο σόι.
0: Αλλά αγοράζω δηλαδή και σήμερα που είναι γεμάτη τα Γιάννα. Και αύριο που έχει 5.000 στον
1: Πλημμυρισιακό.
0: Και στο Λαύριο που είναι sold out την Κυριακή.
1: Το Κατράκιο.
0: Κατράκιο είναι sold out.
1: Και έβγαλες και δεύτερη παράσταση.
0: Γίνεται sold out. Και δεν μπορώ να τους έχω παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τους πηγαίνω πέρα δόθε. Δεν έχω πολύ σκοπό.
1: Έχεις αγοράσει και ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω
0: δύο πούλμαν.
1: Σωστό.
0: Οπότε κινούμε έτσι. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε. 10η μέρα σε νοσοκομείο της Γερμανίας με εγκεφαλική διάσηση. Τώρα μπορώ να λέω ότι βλακία μου ήρθε χωρίς να με παραξηγούν. Μου φτιάχνετε τη διάθεση. Νίκος, πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Να έχει φύγει η διάσηση και να βρίζει τις πάντες.
1: Ναι. Μπράβο. Νίκο, καταρχάς μπράβο που βλέπεις έτσι τα πράγματα και βλέπεις έτσι.
0: Δεύτερον, γράφεις μια χαρά.
1: Μπράβο επίσης, σωστά. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να βγεις από το νοσοκομείο και να μην χρειαστεί να ξαναμπείς,
0: ναι,
1: κυρίως.
0: Ποτέ, ποτέ ναι, ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πρόσχε το κεφάλι σου, άνθρωπέ μου.
1: Αυτό.
0: Βάλε, ναι. Βάζε το. Γιοβάνοβιτς και Κλοπ μαζί σε συναυλία Metal. Δεν είναι. Γιοβάνοβιτς και Κλοπ είναι συγκρότημα Metal παλιό. Ο Γιοβάνοβιτς τώρα ναι, παίζει την κιθάρα. Ροκ, Dire Straits.
1: Και Κλοπ τραγουδιστής.
0: Και εμφανίζεται λίγο Γιοβάνοβιτς.
1: Γιοβάνοβιτς μπασίστας.
0: Ναι. Που κάνει γκριμάτσες. Μην το λέτε αυτό στα παιδιά μου.
1: Ο Κλοπ έπρεπε να γράψει το καπέλο ένας από τους 83.644.258.
0: Πολύ μεγάλο καπέλο.
1: Κανένα OCD. Κανένα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε παρακαλώ πολύ, μία επανάληψη στο Βόλο. Μπορώ να έχω, έλειπα σε βάφτιση.
1: Το χειμώνα, μωρέ. Θα πάμε κάπου. Γενάρη-Φλεβάρη, όχι μέσα στο 26. Τα παραποιείτε όλα. Ο πατριωτισμός μόνο θετικός είναι. Το παραποιείτε, το έχεις κάνει λάθος, ρε φίλε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε 3 λεπτά πρέπει να βάλετε διαφημίσεις. Καλώς τον αρχισυντάκτη. Λίγο πριν πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Κλόπιο Καρινής. Αλλά με μαλλί έτσι. Σε γνώρισα στο Ίκα. Πουλενχάιμ.
0: Αχ, με τρομάξεις.
1: Ο φίλος του λέει. Ζήτω Όφι. Έχουμε πολλούς κριτικούς. Φίλους του Όφι.
0: Μας ακούτε. Μας ακούτε τελικά.
1: Μας ακούτε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Είναι η μέρα σας.
0: Να το χαρείτε, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά.
1: Όσο διαρκεί αυτό που μου λένε εμένα. Όσο πάει και όσο... Και όσο έρχονται έτσι και...
0: Μη σκέφτεσαι, αχ, και ο επόμενος αγώνας και τα λοιπά. Τώρα ρε, κερδίσατε τη Χοφενχάιμ. Απολαύστε το ρε. Απολαύστε το. Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, φυσικά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατυχημά. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 26.

0: με 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wins for FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Αν περνάει το καρδαμίλι βανίλι, τι λέτε, καλημέρα ολημέρα, φυσικά και περνάει. Και έχουμε κόσμο να παρακαλάει τον ταμπάκο. Ταμπάκο, έλα Κρήτη, έχουμε βάλει μπρος τα αντικριστά. Δεν είναι φάνο ταμπάκος τόσο.
1: Θα τσιμπήσει όμως.
0: Άλλο. Θα τσιμπήσει, αλλά πει, να σου πω κάτι, είναι αργά, δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Όχι, δεν πίνω.
1: Θα τσιμπήσει να μην προσβάλλει.
0: Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα στον ταμπάκο και τον ακάθ

0: φαίνεται καλά η καινούρια του μπλούζα. Δεν θα μπει τίποτα ανάμεσα στο γεγονός ότι το μπλουζάκι πρέπει να κάθεται ωραία και να είναι αξιοπρεπές πάνω του. Και δίπλα του ένας...
1: Και μια κούπα θα την πει, μία όμως. Και μετά
0: είναι ο κεφαλάς δίπλα του, ο personal trainer του. Λέει, να σου φάτο, αλλά θα το μετανιώσει τα μπέρπς.
1: Είναι ο personal trainer ή ο άνθρωπος που τον πληρώνεις για να σου μετρέει από το 1 μέχρι το 10.
0: Ναι, 4, 5, έλα λίγο το έχουμε.
1: Έλα λίγο ακόμα.
0: Ζαφυρά του,
1: τσουβέλας.
0: Μπουρνάς. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι τις 10, 20 λεπτά ακόμα. Όσο μάγκες είστε που αφήσατε τον ύμνο να παίξει ολόκληρο, φίλοι μας ήταν τουαλέτα.
1: Ναι,
0: όταν ο ηχολήπτης είναι τουαλέτα, δεν γίνεται να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή, και να θέλω εγώ, και φταίω εγώ που άργησα πριν από αυτόν. Και πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμούλης.
0: Και για αυτό που είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Μάγκας όμως ο Κλοπ, Μαρία, είναι μάγκας, εκτός ότι τον πάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Το ξέρετε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν καν να μην πάρουν θέση,
1: δεν
0: να αφήσουν τα πράγματα να περάσουν. Ο Κλοπ ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πει αυτό που νιώθει. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και καλά κάνει γιατί έχει επιρροή.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει επιρροή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν μας ρωτάει κανένας ποτέ για το ποιες διαφημίσεις θα παίξουν. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, δεν με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μήπως πρέπει να το πούμε κιόλας. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αν δεν το ξέρετε.
0: Σας ενημερώνουμε.
1: Σας ενημερώνουμε ότι δεν μας πέφτει κανένας λόγος για τις διαφημίσεις που παίζονται σε αυτό το σταθμό. Και σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: θα έπρεπε σε άλλους σταθμούς να μας ρωτάνε, αν με ρωτάς.
1: Και εμένα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο Ρίλος που είναι κέρδισε το Eurojackpot. Το έχουμε πει 800
0: φορές. Δεν ξανακούω το Ρίλο.
1: Κέρδισε τον κύριο Τζάκ.
0: Αγόρασε τον Μπαράγκα που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Και το έκανε μπαγκαράγκα. Yeah. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαρα... Ναι. Έχει κάνει ένα δεύτερο κρυφό λογαριασμό στο Instagram που έχει πολύ λίγους κλειστό
0: Kate
1: λογαριασμό.
0: Kate Winslet 21.
1: Μπράβο. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σαρδινία. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, ηχθιός καλά είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Σταμάτα.
0: Πόσο ωραία λέει ο φίλος το ακτύπη στον Παναθηναϊκό. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός. Λίχτο, λίχτο, λίχτο, λίχτο. Τι θα γίνει φέτος? Τι θα γίνει φέτος, Μαρία? Επιτέλους τόσα χρόνια μέσα αυτό το ράδιο να φάω γλυκό ψωμάκι.
1: Λες.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, ρε. Δεν είναι.
1: Τα έχετε κανονίσει με τον Κυριάκο? Τα έχετε κανονίσει?
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να το πάρουν και λίγο τα βαζέλια. Το σκέφτεσαι έτσι να τα λέει ο Κυριάκος? Εντάξει, λίγη χαρά να έχουν και τα βαζελάκια. Εντάξει, όπως έτσι.
1: Ναι, να κάνω προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο δικής.
0: Παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Μετά τον break παρατέταρτο έχουμε τα προγνωστικά.
1: Ναι, με την Καμαλάτα παίζετε. Καμαλάτα.
0: Την Καμαλάτα που παίζουμε εκεί.
1: Καμαλάτα Παναθηναϊκός παίζετε. Με.
0: Πρώτη δύσκολη έξοδος.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
2: Μπαχρώμη στα κουτσουρέ αριστερά. Για να δούμε.
1: Και πολύ σωστά έλεγε ο Πάνος πριν. Έχει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ 5 και 6 ώρα αντίστοιχα την Κυριακή.
0: Υπέροχο.
1: Δηλαδή όσοι λέτε εντάξει μωρέ, δεν θα έχει κίνηση στην Εθνική τώρα. Ήρθαν, όσοι ήρθαν. Καλά. Hold my beer. Και my τσίπουρο.
0: Εγώ επίσης. Κυριακή πρωί θα είμαι εδώ.
1: Εσύ έλα νωρίς.
0: Εννοεί, αφού 7.30 ώρα σηκώνομαι εγώ Κυριακές. 8.
1: Έλα,
0: ξεκινά νωρίς. Από Πάτρα. Πάτρα θα είμαι.
1: Πάτρα, Πάτρα. Τσάτρα, Πάτρα.
0: Και 10. Βλακία λέω. 10 η ώρα θα έρθω. 12 θα είμαι εδώ.
1: Δεν έχει παράσταση Κυριακή, έχει τίποτα.
0: Λαύριο.
1: Εντάξει, Λαύριο.
0: Σιγά. Έχω την εντύπωση του, το έχω πει ότι εκεί τελειώνει η Αθήνα. Ενώ τελειώνει κάτι στο Λαύριο.
1: Ναι, και ξεκινάει κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: διαφορετικό.
0: Έχει το Truman Show που βρίσκει τείχο.
1: Τείχο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι στο Λαύριο αυτό.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: Ώρα.
1: Ό,τι ώρα τελειώσει το Καλάματα Παναθηναϊκός.
0: Τι ώρα παίζει το Καμαλάτα?
1: 7.30. Άρα 9.30.
0: Ω, δεν νομίζω να είναι.
1: Τι,
0: 9.30.
1: Τι.
0: Θα πατήσω τσουβέλα Λαύριο. Είσαι ανεπιθύμητο. Κάτσε τώρα θα το βρούμε.
1: Από τι ώρα να είναι? 9 η ώρα. Το έχεις βάλει 9 η ώρα. Άρα 9.30. Καλά λέω.
0: 8 παίζω στο Λαύριο.
1: 8 παίζει στο Λαύριο.
0: Είναι εργάσιμη την άλλη μέρα.
1: 8 παίζει στο Λαύριο.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, θα δεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Το πρώτο ημίχρονο στο Καραμίνι.
1: Άρα 8.30.
0: Στο Καραμίνι. Ναι, ναι, να μπει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, 8 και 4, 8 και 20. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν είσαστε με τα καλά σας μέρη.
0: Οι αποζημιώσεις Τερίμ και Μπενίτεθ αρκούσαν για να ακούμε Sport FM για 10 χρόνια χωρίς διαφημίσεις.
1: Πραγματικά, πώς αντέχετε? Ρε παιδιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή μετά από 3 εβδομάδες. Έτσι. Πώς αντέχετε να έχετε τόσο πολλά νεύρα? Και αν έχετε νεύρα, το καταλαβαίνω. Να έχετε νεύρα, ξέρω εγώ, γιατί είναι Σεπτέμβρης και έχετε πληρώσει το μαλλιοκέφαλά σας, ειδικά αν έχετε παιδιά, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Να έχετε τέτοια νεύρα. Να έχετε νεύρα γιατί ακούτε Big Wings Perfume χωρίς να σας έχει επιβάλει κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα, αλλά είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το μυαλό μας είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Εδώ στη Νίκαια παίζουν.
0: Εδώ νομίζω παίζουν.
1: Sorry, δε μου ξέρει.
0: Ναι, εδώ στη Νίκαια.
1: Σωστό, σωστό. Στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα. Ωραία, προσοχή.
0: Ναι.
1: Προσοχή. Προσοχή. Η Σοφία λέει γιόρταζε χθες. Είπατε χρόνια. Α, δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη.
0: Εσύ και εγώ.
1: Μόνη πάνω στη γη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη, παιδιά.
0: Πόσο βαρετό θα ήταν να είσαι μόνο στη γη με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Είσαι με τα καλά.
0: Εκεί τον ερωτεύεσαι στην αρχή μετά.
1: Αν λέει ήσουν σε ένα νησί, ποιον θα παίρνεις μαζί σου? Κα, ναι.
0: Το Λουίτζι.
1: Να, το Λουίτζι, ναι. Και ο Λουίτζι θα λέει γιατί, τι σου έχω κάνει.
0: Γιατί ήρθαν μηνύματα σεισμός.
2: Σεισμός, τι σάκο.
0: Ναι, γιατί.
1: Έγινε σεισμός. Πάμε σε ένα break.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: Σεισμός, ενημερώστε.

0: 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 4,3 η Στιαία στην Εύβοια κοντά. 4,3 που αλλού, στην Εύβοια κοντά.
1: Σεισμός δυνατός, χάριστο, λέει, πληροφορίες για μεγάλες. Παιδιά, τι λέτε?
0: Θα δούμε.
1: Βόρεια Εύβοια λέει εδώ, Αγία Άννα, ανατολικά της Κύμης.
0: Απλά το θέμα είναι ότι ήταν σε χαμηλό. Εντάξει, δεν έχουμε γίνει σεισμολόγοι. Τα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που βλέπω είναι πάντα από ό,τι έχουμε μάθει ότι κουνάει πιο πολύ ανάλογα με το εστιακό βάθος.
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5.
1: Άρα πάνω, ψηλά.
0: 5, μάλιστα. Οκ. Ελπίζουμε να απλά να ακολουθήκαμε, να μην έχουμε έτσι ζημιές ή οτιδήποτε άσχημο.
1: Τα 5 χιλιόμετρα όντως.
0: Οκ.
1: 4,3.
0: Κουνήθηκαν πολλοί φίλοι μας. Σεισμός.
1: Γενικά στην Εύβοια πολύ πολλά, αρκετά. Ναι.
0: Και στην Αττική έγινε αισθητός, το καταλαβαίνετε. Και Σκιάθο ήρθε μήνυμα, το καταλάβαμε.
1: Καλά, εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Και στο Πήλιο.
0: Ναι. Φιλιά Πολυβανάτες, ψιλοχές. Και εκεί το καταλάβαμε.
1: Οκ. Θέλετε Παρασκευή, ε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε για προγνωστικά.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Αυτό είναι
0: η ώρα. Σ' αρέσει αυτό για φέτος?
1: Ναι.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι τα πρώτα μας.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Σε καινούριους ακροατές, δύο διπλές. Περιμέναμε να δούμε τις ομάδες. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα στην τύχη.
1: Πάμε. Τίποτα. Λοιπόν, θα συμβάλλει και ο Μπουρνάς εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Άσοχη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Okay. Μπουρνάς. Χ. Ξέρω. Κανένας δεν βλέπει την Κηφισά. Άρης Ηρακλής. Χ. Καλά, ξεκινάμε σαβατιάτικα.
0: Άσος.
1: Άσος. Μπουρνάς. Άσος. Λεβαδιακός Όφη. Διπλό.
0: Άσοχη.
1: Άσοχη, Λεβαδιακόφη, οκ. Okay. Ναι. Διπλό. Βόλος ΑΕΚ.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Διπλό. Έχουμε δύο διπλές, να ξέρεις, ε. Το λέω στον Μπουρνά, το λέω. Και σε σένα το λέω. Ναι. Α, εσύ τις έφαγες τις διπλές.
0: Έχω φάει τις διπλούλες.
1: Τις έφαγες τις διπλούλες σου. Να, να θες. Λοιπόν, Όφη, Αστέρας, Άκτορ.
0: Όχι, Όφη. Συγγνώμη.
1: Τι. Τι είπα, τι της είπα ρε.
0: Πριν μου είπες Λεβαδιακός Όφη, άσοχη.
1: Ολυμπιακός ρε.
0: Είπες Όφη, ωραία.
1: Είπα,
0: ναι, γι' αυτό το βάλα σοχή.
1: Όφη, είπα.
0: Ναι, βάλτε μου διπλό, βγάλε από εκεί.
1: Μα και εγώ λέω, τι έπαθε.
0: Είπες Λεβαδιακός, ναι.
1: Είπα Όφη. Βλέπω,
0: ναι, είπες Όφη γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί. Ο okay. Σουφουπού. Δικό μου. Δεν σε πάω στο βάρ, σε πιστεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τώρα πάμε εδώ.
1: Τώρα Όφη, Αστέρας, Ακτέρας Άκτορ.
0: Ακτέρας
1: Άστορ.
0: Όφη, Αστέρας, Άκτο, Άσος. Πιστεύω
1: άσος.
0: Με ενθουσιασμό και κούραση.
1: Εγώ θα παίξω εδώ τη διπλή μου Άσοχη.
0: Έξυπνο.
1: Άσος και εσύ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Διπλό.
1: Στην Νίκαια.
0: Διπλό
1: και εγώ.
0: Όπου και να παίζανε.
1: Διπλό και εσύ. Διπλό. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Θα χτυπήσω τώρα... ένα χινάρι εγώ.
1: Και εγώ ένα χινάρι θα χτυπήσω. Και εσύ χι. Τι? Όχι 0-0 όμως. Α, δεν είναι και σκορ.
0: Α, ίσως ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας. Ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας.
1: Εν τω μεταξύ έπαιξε αντρίκια, έτσι, παντελονάτα.
0: Ναι.
1: Ο Μπουρνάς,
0: δηλαδή,
1: ούτε διπλές ούτε τίποτα. Εμείς.
0: Μα έτσι είναι το παιχνίδι.
1: Σύσυδες.
0: Ναι, έτσι είναι το παιχνιδάκι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα προγνωστικά. Περίμενε να βγάλει μια καλή φωτογραφία. Ναι, άντε. Και καλή αρχή. Και καλά καντήλια. Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν είπα, επειδή γράφω σου φουπού, μπερδεύτηκα.
0: Μπερδεύτηκε, μωρέ, μπερδεύτηκε.
1: Φου και φου.
0: Φου και φου.

0: όλη μέρα όφι, όφι, όφι, μπερδεύτηκε η Μαρία.
1: Πέρα από τον όφι, λέει respect σε Κόντι που τόσα χρόνια παλεύει στην προπονητική, βοηθός, πρόδος κτλ. Και επέμεινε παρά τις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες. Να...
0: Καλά, δεν ήταν απογοητευμένος, δούλευε.
1: Δεν ήταν απογοητευμένος, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Δούλευε μια χαρά. Επαγγελματίας ο άνθρωπος και μπράβο του και δικαιώνεται. Επιτέλους. Γιατί πολλοί ήταν από τη μεριά του Παναθηναϊκού τώρα που βλέπουν τη δουλειά που κάνει ο Κόντις στον όφι και λέγανε α, μήπως έπρεπε να τον είχαμε κρατήσει κτλ. Αλλά να σου πω και κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα έβγαινε αυτό το project. Και το λέμε και το ξαναλέμε πάντα και για τους προπονητές και για τους παίκτες ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές και παίκτες που κουμπώνουν σε συγκεκριμένες ομάδες και κάποιοι που δεν. Θα πείτε επιτέλους, λέει, ποιες ώρες δουλεύει ο Πάνος Ρήλος. Είναι σε συζητήσεις με τον Αλαφούζο Ρήλος.
0: Και με υπνοτιστές.
1: Ναι, για να πάρει κάποιες, έτσι, κάποιο μετοχικό πακέτο του ομίλου Sky. Και να αλλάξει και λίγο έτσι, καταλαβαίνετε, και λίγο τη...
0: Και μάλλον θα κάνει εκπομπή με τον Πορτοσάλτη, ήταν το όνειρό του.

0: Όλοι οι φίλοι που πάνε σε εκτός έδρας Μαρία παιχνίδια λένε ότι πιο ωραία εκδρομή είναι στη Λιβαδιά. Είναι κοντά. Ξέρεις, παίζει Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Είναι ωραία εκδρομή, είναι κοντά, είναι γρήγορα. Πας από μεσημέρι, τρως ωραία, βλέπεις το ματς, γυρίζεις το βράδυ. Έχει μια ελαφριά κόπωση την
1: είναι
0: άλλη μέρα.
1: Μια ωραία μονοήμερη.
0: Είναι ωραία, λέει, αυτή η εκδρομή. Μη μας χαλάτε την εκδρομή μας, Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Παίζει, μη μας χαλάτε την εκδρομή.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Ναι, που είχες πει όφη στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, εντάξει, μωρέ, σιγά.
0: Χρυσόψαρο, τι έγινε τώρα πάλι εσύ. Πραγματικά δίδυμος.
1: Τι έγινε χθες, έπαιζε χθες.
0: Πότε είπα εγώ.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα μας, την Νατάσα από τον Brighton. You had one job, λέει. Κόντις, ο Τέντ Λάσο της Ελλάδας. Όχι, ρε. Όχι, όχι, όχι. Παντού όφη θα βλέπετε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, πάρε το μαλλιάτσι να δεις αν ζει.
0: Παιδιά, με το σεισμό σκέφτηκα το μαλλιάτσι.
1: Ο μαλλιάτσι όμως κοιμάται τέτοια ώρα.
0: Ξυπνάει με το σεισμό. Δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνει βίντεο όπου να είναι, θα κάνει βίντεο και θα πει ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Το λέω εγώ. Θα σε κάνω repost να το δεις.
1: Πείτε, λέει, σοβαρά για το ρίλο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα. Μπορούμε.
0: Να έρθουν οι άλλοι να κάνουν σοβαρές. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, οι από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται σιγά σιγά ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε σούπερ πρεσάρισμα δίωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ. Στην ψυχή μας είναι πάντα,
1: τσουτσικατσόχος,
0: πρωινή τσουτσού. Τσου ένα, τσου άλλος.
1: Θα του αφήσουμε ένα ποτήρι για τις ψυχές.
0: Ακριβώς. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις για καθημερινότητα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.

0: Ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν μαζί του, γιατί στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεται για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι από μπουφάν. Να ρε εσύ, μπουφάν, που ήθελες μπουφάν. Πήγαινε. Παντελόνια, soft shell, μέχρι μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας μια απλή βόλτα στη φύση, είτε τα θες για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl, γιατί αξίζει. Τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα, ψυχραιμία, εντάξει. Σύχρε 2.
1: Γιατί ρε Μαρία τώρα. Ρε Μαρία.
2: Να κλείνουμε έτσι.

0: Sport FM 94,6.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Έκανε σεισμό. Γιατί βλέπω στην... Α, για ένα μισό λεπτό. Γιατί είναι 4,3 στην Εύβοια. Και έγινε και αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Γιατί βλέπω πολλές φορές, ξέρεις, Θόδωρο, όταν γίνεται μια σεισμική δόνηση, κατευθείαν οι Αθηναίοι, ας πούμε, έχουν αυτό το φόβο και τα λοιπά, ότι μεγάλο σεισμός και τα λοιπά, ταρακούνησε την Αττική. Ωραία, εντάξει, όλα καλά είναι, μικρός ήταν ο σεισμός. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε, τέλος πάντων, ή να πούμε καλημέρες σε όλη την Πάτρα. Στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, είτε διαδικτυακά, είτε στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στην εργασία σας, υπομονή, θα περάσει και αυτή η μέρα, είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει ο καιρός, κάθε μέρα που περνάει, δηλαδή μια μέρα, λες, ναι, πότε έφτασε 18 Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά έχουν μπει όλοι, ξέρεις, την καθημερινότητα και με το άνοιγμα των σχολείων, την επιστροφή με τις δουλειές σας. Είναι σήμερα της Αγίας Αριάδνης, κάνουμε και το σταυρό μας, γιορτάζει η Αριάδνη η Αριάννα, χρόνια πολλά στην ανιψιά μου να πω, στην Αριάννα, ο Ευμένιος, η Ευμενία, ο Κάστορας. Ο Κάστορας, παλιό όνομα αυτό, Θόδωρε. Και ο Ρωμήλος, και η Ρωμηλία. Και η Ρωμήλη. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Νομίζω και οι περισσότερες ομάδες και η σωματεία έχουν κάνει κάποιες δράσεις στο παρελθόν στο να καθαρίσουν οι ακτές. Ειδικά εκεί στην Πλάζ γίνονται δράσεις για να καθαριστεί η Πλάζ. Και η δύση του ηλίου είναι ένα λεπτό πριν συμπληρώσουμε 7:30 το απόγευμα. Δυστυχώς θα αλλάξει κάποια στιγμή και θα ανοιχτώνει 6 παρατέρατο. Και το λέω δυστυχώς, εντάξει, μας πιάνει μια μελαγχολία, ρε παιδί μου, όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε μέρα. Ήταν ωραία. Η Σελήνη 6,9 ημερών. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην Πανσέλινο και να πούμε και ποιοι γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο, για να ξέρετε, να πείτε χρόνια πολλά και τέλος πάντων. Αύριο γιορτάζει ο Σαββάτιος. Και η Σαββατία είναι και Σάββατο βέβαια αύριο. Για την Κυριακή είναι του Αγίου Ευσταθίου. Γιορτάζει ο Στάθης, η Ευσταθία, η Σταθούλα που λέμε, η Θεοπίστη, η Πίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Και να ρίξουμε μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.

Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα, με έτσι υψηλά ποσοστά υγρασίας, ειδικά μετά το απόγευμα. Καθαρός ουρανός όμως, σας τα πες, δεν φοβάται, είναι όλα καλά. Αύριο μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, θα πάμε στις 29. Και για ένα περίεργο λόγο, τώρα τι έγινε εδώ πέρα, κόλλησε το σύστημα. Ναι. Την Κυριακή έχουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, θα πάμε στους 33, ίσως και 34 τοπικά, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Και από την επόμενη Τρίτη έχουμε πει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Θα χαλάσει, θα έχουμε βροχές. Έτσι λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι από την Τρίτη και μετά ετοιμαστείτε με ομπρέλες, αδιάβροχα κτλ. Πως έρχεται βροχούλα. Δεν είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Τώρα, μεταξύ, μπαίνω σε ένα άλλο site, δείχνει ότι η βροχή καθάρισε. Χθες έδειχνε καταιγίδες, τώρα τίποτα. Δεν σου πω, μπορεί και να μας πιάσει, πάντως θερμοκρασία εκεί θα κοιμαθεί, 31 με 29. Οπότε καλό είναι και για όσους θέλουν να πάνε στην Αθήνα να δουν την Παναχαϊκή, στον Ταύρο θα έχει καλό καιρό.

Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Ο Προμηθέας πήρε μεγάλη νίκη στο τέλος με 94-93 απέναντι στην τουρκική Κορφέζ και συνεχίζει στο Basketball Champions League. Ο Προμηθέας αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά αυτής διαδικασίας των προκριματικών της συγκεκριμένης διοργάνωσης, με το φινάλε στη Βουλγαρία να είναι ακατάλληλο για καρδιακούς. Σε ένα δραματικό παιχνίδι η πατρινή ομάδα πήρε τη νίκη με buzzer beater του Evans και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά. Ο Προμηθέας, ο οποίος εντάξει, έχει μία παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ήθελε και θέλει βασικά να συνεχίσει σε συγκεκριμένη διοργάνωση. Τώρα καλείται σε μία ακόμη πρόκληση αύριο Σάββατο για τα ημιτελικά, να προχωρήσει, γιατί όχι, να πάει και στο μεγάλο τελικό και να πάρει αυτό το εισιτήριο που θέλει τόσο πολύ για τους ομίλους. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά okay, είναι ο τρίτος τελικός στη σειρά που θα πάει με, με τη Ράστα Βέχτα, η οποία απέκλεισε την Μπενφίκα. Γνωστή η Ράστα Βέχτα, μια ομάδα από τη Γερμανία. Έχουν ξαναπαίξει με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι σε καλή κατάσταση. Καλημέρες. Να δούμε και τους πόντους του χθεσινού αγώνα για τον Προμηθέα πάντα, για την ομάδα του κυρίου Βόβορα. Ο Κόλμαν είχε 6 πόντους, ο Νίκολας 4, ο Έβανς 22 που ήταν και ο καθοριστικός, γιατί είχε 6 στα 12 τρίποντα, είχε 7 assist, είχε και 4 λάθη. Ο Δίπλαρος πέτυχε 11 πόντους με 2 στα 6 δίποντα, 3 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα και είχε και 3 λαθάκια. Ο Καλαϊτζάκης με 3 rebound και 5 πόντους, ο Κουρουπάκης 6 πόντους, ο Williams 13 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, ο Αντετοκούμπο είχε 3, ο Κάμπερσον 15 με 3 στα 4 τρίποντα και 3 rebound και ο Κουλμπόκα 9 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα και 4 rebound. Αυτή ήταν η πόντη για την ομάδα του Προμηθέα.

Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Από μηχανής θεός ο Evans έδωσε το ειστήριο λοιπόν στον Προμηθέα και έφτασε ουσιαστικά στα μισά, άλλο τόσο θέλει για να πάρει την πρόκριση στο τελικό. Να πούμε ότι αν προκριθεί φυσικά στον αυριανό ημιτελικό που θα παίξει στις 8.30, στις 8.30 ώρα το βράδυ, την Κυριακή είναι επίσης ο τελικός στις 8.30. Άρα ξέρουμε ήδη και τις ώρες. Ξέρουμε τον αντίπαλο. Να πούμε από την πλευρά μας καλή επιτυχία στην πατρινή ομάδα.

Για πάμε και στις άλλες ομάδες του μπάσκετ. Αφού λέγαμε για Προμηθέα, να πούμε ότι ενθουσιασμός και στον Προμηθέα 2014 μετά την νίκη πρόκριση επί του Απόλλωνα με 106-78. Η προετοιμασία συνεχίζεται έτσι με ψυχολογία καλή. Η ομάδα της Πάτρας θέλει να παρουσιαστεί έτσι έτοιμη για τις υποχρεώσεις στη National League 1 και να επιβεβαιώσει έτσι μέσα στο γήπεδο ότι η περσινή πορεία δεν ήταν συγκυριακή και πλέον οι πορτοκαλί στρέφονται στην επόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο το Παλαιό Φάληρο, αγώνας που θα διεξαχθεί στο κλειστό Σοφία Μπεφών την προσεχή Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Άρα έχει οριστεί και το παιχνίδι του με το Παλαιό Φάληρο, είναι ο αντίπαλος του Προμηθέα 2014 για τον επόμενο γύρο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Άρα μια χαρά.

Λοιπόν, καμπανάκι για τον Απόλλωνα, η βαριά ήττα από τον Προμηθέα 2014. Ναι, υπάρχει έτσι μια παγωμάρα, μια στεναχώρια και στους απολωνιστές που πίστευαν μέχρι τώρα ότι η φετινή ομάδα θα είναι πολύ δυνατή. Αυτό έδειχναν τα στοιχεία, βέβαια διαψεύστηκαν μετά την ήττα και με κατοστάρα μάλιστα. Είναι και η διαφορά, βέβαια, να πούμε 28 πόντι που δεν μπορεί να περάσει σίγουρα παρατήρητο. Υπάρχουν αδυναμίες, τις είδε και ο Dirk Bauerman και η διοίκηση. Για να δούμε, υπάρχει χρόνος έτσι, για διορθωτικές κινήσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα της National League 1, αλλά όλοι στην ομάδα νομίζω θορυβήθηκαν από αυτή την ήττα και με την έκταση που πήρε. Γιατί τέτοιες ομάδες θα βρει μπροστά του ο Απόλλωνας, είναι η αλήθεια, και πρέπει να αντιδράσει από εδώ και πέρα η πατρινή ομάδα. Αυτό μπορούμε να πούμε για την ώρα. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάτι, γιατί ακούω, διαβάζω κάτι να γίνει. Τι να γίνει, ρε παιδιά, θα συνεχίσει προετοιμασία ο Απόλλωνας και ότι γίνεται ως το πρωτάθλημα. Έχει φτιαχτεί αυτή η ομάδα, το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι του Απόλλωνα, έχει φτιαχτεί για την άνοδο. Τώρα μπορεί να ήταν η κακιά στιγμή, θα δούμε, θα φανεί τι έγινε και τι πήγε λάθος, το ξέρουν οι ίδιοι στον Απόλλωνα. Πάμε και στα υπόλοιπα, πάμε και στα παιχνίδια της SKI, γιατί είχαμε κύπελο, αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αστέρας Θέμενης Κεραυνός Αιγαίου 54-71. Ο Κεραυνός Αιγαίου πήρε την νίκη με τον Αστέρα Θέμενης, τυπικά φιλοξενούμενη, βέβαια να πούμε εδώ. Ο Κεραυνός είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του άγωνα και πήρε διαφορά από το ημίχρονο που ήταν 16-36, το διατήρησε μέχρι το τέλος και πήρε έτσι και το ειστήριο εκτός από την νίκη. Τώρα η Ήλιδα ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της, κέρδισε την Αγία Ζακύνθου 69-53 στην Αμαλιάδα. Να δούμε εδώ τους πόντους για την Ήλιδα: Δημητρακόπουλος 7 πόντους, Κατσαβόπουλος 12, Στριγός 5, Θοδωρόπουλος 2, Τζουανόπουλος 2, Μπεκρής 14, Χάρης 14, Κινινής 11, Τσιμπούκος 2 και συμμετοχή Κλάδης, Ανδρουτσόπουλος και Αδαμόπουλος. Για την Αγία Ζακύνθου του κυρίου Ξενούλη: Θοδωρίτσης 2, Λιβέρης 11, Θοδωρίτσης 3 με ένα τρίποντο, Μάργαρης 7, Τσίπρα συμμετοχή, Θοδωρίτσης 1, ο Καψαμπέλης 4, ο Θεοδωρίτσης 13 πόντους με 4 τρίποντα, ο Βαρβαρίγος 7, συμμετοχή Γιαννούλης και Αγγελής. Για την πρώτη αγωνιστική επίσης της πρώτης φάσης του κυπέλου της SKI, το Σέφαν Δαβίδας, μεγαλύτερη κατηγορία εντάξει εννοείται εδώ, Α2 SKI, νίξε το μαχητικό Ήφητο Πύργου που αγωνίστε στην Β' SKI με 63-51 στο κλειστό του πύργου. Να δούμε και εδώ τους πόντους για τον Ήφητο: Πατρινός 18, Βακαλόπουλος 4, Καραντώνης 2, Μπεκρής 3, Βεργής 13, Κουκούμης 4, Παπαδόπουλος 3, Διαμαντόπουλος 4, συμμετοχή Μαντάς, Χορηγός και Παρασκευόπουλος. Για το Σέφα του κυρίου Παπαδόπουλου: Τουλάτος 13 πόντους, Παπαχρήσος 17, Δαμόπουλος 4, Κομανιώτης 10, Μάρκου 2, Καστελιώτης 17, συμμετοχή είχαν ο Βυσβάδης, ο Σούπουλη, ο Καλοπίσης, ο Φωτόπουλος και ο Σκουλής. Πάμε, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Ο Διαγόρας επικράτησε εύκολα του Προφήτη Λία με 65-66-53. Η ομάδα του κυρίου Σουλιτζή έφτασε στην πρόκριση εύκολα. Να δούμε τους πόντους: ο Δέλτα Λιόλος 11, Αργίτης 2, Πατικόπουλος 18, Κουτσούκος 10 με 1, Γιαλελής 2, Ιεροκλής Σπυριδονίδης 6, Γκουτζαμάνης 11, Χιώτης 4, Μπαλτιμάς 1 και Κασπίδη συμμετοχή. Για τον προφητηλία του κυρίου Κοτσόνη: Ζαχαρόπουλος 11, Τομαράς 18, Γαλήφας 8, Διαμαντόπουλος 2, Πανόξης 4, Αγγελής 3, Νταβλούρος 4 και Πανουτσόπουλος 3.

τότε αρχή. Τρίτον Σοποτό 73-52, ξεκίνησε έτσι με νίκη πρόκριση και το Τρίτονας. Παρά τις ελλείψεις κυρίως λόγω προπονήσεων, οι παίκτες του κυρίου Στρατίκη πήραν την πρώτη τους νίκη για φέτος. Να δούμε εδώ τους πόντους. Μιλιτσόπουλος 3, Βουρκουτιώτης 6, Κουτουμάνης 4, Μπαλαρούτσος 5, Ατσιώτης 6, Αναστασόπουλος 6, Ζαβέρδας 9, Κινινής 17, Στρέκλας 5, Γιωργακάκης 12, Λαζανάς Γιωργούλης συμμετοχή. Για το σοποτότη του κυρίου Κουρή, Αλαβέρας 4, Στομάς 7, Κανταρτζόπουλος 16, Δελάρτας 12, Μουρατίδης 8, Ξένος 3 και Καμπουράκης 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, άνετη νίκη πέτυχε όλος Αγιάς στην κάτω Αχαΐα επί του αθλητικού ομίλου Δήμης 07 με 95-76. Η νίκη Προαστίου με περισσότερες λύσεις επικράτησε του Φίνικα Αγιάς με 99-37 και ο Πας Ναυπάκτου πήρε την νίκη επί των Ιτιών με 58-53.

Λοιπόν, στο βόλεϊ να πούμε ότι η εθνική ομάδα των ανδρών μετά τον θρίαμβο επί της Σλοβακίας με 3-1 σετ περιμένει να δει αν θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία ή το Βέλγιο στους 16. Αύριο βασικά αναχώρησε η αποστολή σήμερα το πρωί για το Τωρίνο που η εθνική θα μπει άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς και θα παίξει τα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση των 16. Καλή επιτυχία να πούμε στην ομάδα του Κώστα Χρήστο Φιδέλη, έχουμε και πατρινή εκπροσώπηση, ο Αλέξανδρος Ράπτης, ο νέος αθλητής βέβαια του Ολυμπιακού πλέον, γιατί έχει πάει στον Ολυμπιακό, εκπροσωπεί την πόλη και την εθνική μας σε αυτή την διοργάνωση. Μακάρι, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε για την εθνική μας ομάδα.

Έχει ανέβει ήδη, ναι. Και το TikTok από τη χθεσινή εκδήλωση που έκανε η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος με τον Ατρόμητο στην κεντρική πλατεία των Ζαρουχλαϊκών. Ήταν εκεί και ο Οδυσσέας Φουρτούνης. Στην παρουσίαση ήταν ο Αλέξη Διγενής μαζί με τον Τάκη Αντωνόπουλο. Έτσι, μια ωραία εκδήλωση. Ήταν και φορείς της πόλης και από το Δήμο και από την περιφέρεια και γενικά του, στο αθλητικό και πολιτικό σκηνικό. Ωραία ήτανε. Και πυροτεχνήματα στο τέλος, παρουσιάσεις αυτές, εντάξει, αυτά δεν τα βλέπουμε παιδιά εύκολα. Οπότε εντάξει, χρειάζεται να, που και που να λέμε ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την ωραία εκδήλωση στα Ζαρουχλαϊκά, που σηματοδοτεί έτσι και την έναρξη, εκτός από την παρουσίαση που είχε το ρόστερ, και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην τρίτη εθνική κατηγορία θα παίξει ο Ατρόμητος, στην Elite League η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπερος, που του συνδέουν πολλά πράγματα. Τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, παρότι είναι άλλα δύο διαφορετικά αθλήματα, τους συνδέουν πολλά. Λοιπόν, αυτά Θόδωρε, έτσι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα.

0: Θέλεις, εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς. Μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς.

0: παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM, πάτα σε 96,3. Αυτό το τραγούδι βέβαια θα τέριαζε άνετα στο Γιώργο Σωτηρόπουλο. Θα το πούμε και αυτό, έτσι τα μαύρα μεσάνυχτα. Γεια σου ρε Γιωργάρα, εκεί έτσι σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε στα Αθήνας. Μεγαλεία τώρα.

κάθε λάθος, λέει το πληρώνω ακριβά, έτσι, αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε στην πυγμαχία, γιατί και φύγανε παιδιά, αλλά σήμερα έχουμε την πρώτη, ας πούμε, συμμετοχή ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, elite. Στη Σόφια, ο πατινός πυγμάχος του Παναθηναϊκού πλέον, ο Γιώργος Οπλέας, εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό, την Πάτρα και την εθνική μας ομάδα. Ή αν θέλετε καλύτερα την εθνική ομάδα, την Πάτρα και τέλος τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν πας εκεί, ναι, μένεις στη σωματεία, αλλά εκπροσωπείς την εθνική σου. Ο Γιώργος Πλέας θα δώσει την πρώτη του μάχη απέναντι στον Αρτούν Μπαζεγιάν από την Αρμενία. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πανευρωπαϊκό. Είναι elite. Για πρώτη φορά θα παίξει στην κατηγορία elite σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Μετά το Πανελλήνιο που πήρε εδώ στην Πάτρα. Ο στόχος μου είναι να καταφέρω να πλησιάσω όσο πιο κοντά γίνεται στο βάθρος σε ένα πολύ δύσκολο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάνοντας ταυτόχρονα καλές εμφανίσεις σε κάθε αγώνα. Έχω προετοιμαστεί καλύτερα από ποτέ, είπε στην εφημερίδα Νεολόγος, καθώς όλη τη χρονιά δεν έχω διακόψει προπονήσεις μου και έρχομαι φρέσκος μετά την πέμπτη θέση στους Μεσογειακούς. Ο Γιώργος Οπλέας είπε ότι είναι μεγάλη τιμή να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπώ μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός με τέτοια ιστορία πίσω της. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω όσο περισσότερο μπορώ στις διακρίσεις συλλόγου και να επιβραβεύσω όλους όσους πίστεψαν σε μένα. Σε ό,τι αφορά με το τι θα ήταν ευχαριστημένος στο συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είπε: θέλω να είμαι ευχαριστημένος αρχικά αν καταφέρω να διεκδικήσω θέση στο βάθρο, να βγάλω τις καλύτερες επιδόσεις που μπορώ στους αγώνες μου και να ανέβω και να κατέβω υγιής από το ρινγκ. Αυτά μας είπε ο Γιώργος Πλέας. Καλή επιτυχία, Γιώργο.

Συγχαρητήρια στον Όφη, λέει ο φίλος. Εύχομαι να το ζήσουμε και εδώ στην Πάτρα κάποια στιγμή. Ναι, Όφη, πριν πάμε στα άλλα παιδιά της Πυγμαχίας, Όφη χθες πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Χόφενχάιμ, παρακαλώ, μια γερμανική ομάδα, και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Αρκετοί ήταν αυτοί που διαψεύστηκαν ότι ο Όφη βγήκε στην Ευρώπη, δεν θα πάρει βαθμό, η Ελλάδα χάσει μια ομάδα. Να όμως που να μην βιαζόμαστε και να βγάζουμε συμπεράσματα, η πρώτη νίκη ήρθε για τον Όφη. Εντάξει, η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη με τους αντιπάλους που έχει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αρκετά υποτιμητικά τα σχόλια από τους Γερμανούς για την ομάδα του Όφη, αν και στρέφονται κυρίως προς τη Χόφενχάιμ, η οποία έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, παιδιά. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Σόφι έκανε 6 ευκαιρίες, 5 και 2 γκολ, και η Χόφενχάιμ δεν ξέρω πόσες έκανε. Δεν τις μέτρησα κιόλα, αλλά έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Γκολ δεν έβαλε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζεις γκολ, δεν θα κερδίσεις, δεν θα πάρεις αποτέλεσμα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιδιά της πυγμαχίας, αναχώρησε γενικότερα όλη η εθνική ομάδα της πυγμαχίας με προορισμό την Κροατία. Θα συμμετάσχουν σε ένα διεθνές και σημαντικό βασικά αγωνιστικό τουρνουά. Από την Πάτρα θα έχουμε συμμετοχή του Λευτέρη Ζουνατζή και της Πένης Πετρίτσι από την Παναχαϊκή, του Δημήτρη Παύλου από το Μίλωνα και του Μάριου Καπερώνη Τζούνιορ από την Άμυνα Πατρών. Όλοι αυτοί οι αθλητές προετοιμάζονται φυσικά για τους αγώνες τους πανευρωπαϊκούς που έχουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Θα τα πληροφορηθείτε όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά γι' αυτό γίνονται και αυτά το τουρνουά της Εθνικής, για να προετοιμαστούν οι αθλητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την αποστολή θα συνοδεύσει ως προπονητής ο Μάριος Καπερώνης, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της αγωνιστικής καθοδήγησης των αθλητών. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα αγωνιστούν, έτσι, έστω και αν είναι διεθνές τουρνουά. Είναι πρόβα, έτσι ας πούμε, για τους αγώνες επίσημους του Πανεπιστημίου.

0: ξεχάσω την πληγή.
1: Λοιπόν, μια εβδομάδα έμεινε για την έναξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αρχή αυτή την εβδομάδα όμως με Super Cup, μια εβδομάδα πριν, Πανεγιάλιος Ατρόμητος. Αύριο στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο προσφυγικών, διαιτητής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Ανδριανός, πρώτος βοηθός ο Σπύλιος Οικονόμου, δεύτερος βοηθός ο Μιχάλης Ανδριανός, τέταρτος διαιτητής ο Στέφανος Κωνσταγιάννης, παρατηρητής διαιτησίας ο Κωνσταντίνος Μεσάζος. Εχθές υπήρχε και ας πούμε κάποια η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας, η αστυνομία έχει πάρει τα μέτρα της. Θα δούμε και πόσο κόσμο θα έχει. Το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ.

Έλα Γιώργη, για σένα. Πάμε να δούμε και εργομετρικές μετρήσεις που θα γίνουν στους ποδοσφαιριστές K14 και K16 από τον ενωσιακό προπονητή της Εψαχαΐας. Όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στο γήπεδο προσφυγικών, οι ποδοσφαιριστές θα είναι χωρισμένοι σε δύο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ στις 9 το πρωί Φωτακόπουλος από την ΑΕΑ Ρόης, Κρεμίδας, Πετράτος, Λάιος, Δρόσος, Κωνσταντινίδης, Λαλούσης, Βάνης από την Παναχαϊκή. Από τον Άτλαντα Ξινταρόπουλος, Ματζουράτος, Τσαφταρόπουλος, Αλεξόπουλος, Γούργαρης, Λαμπρακάκης, Γραμματικόπουλος, Μποφίλιος, Τζατζαδάκης, Κυριακόπουλος. Από την Πάτρα 2005 Αρχοντής, Αντωνόπουλος, Βαλκανάς, Ψαράκης, Διαμαντόπουλος, Σπυρόπουλος. Ναι, Σπυρόπουλος. Και ο Χριστοφής από την ΑΕΑ Ρόης. Στο δεύτερο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Κυριτόπουλος Μαντάς Βέσης από την Θύελλα, Αθανασίου Σαράντης από το Δαβουλή, Κυρασούλας Προδρομήτης από την Νίκη, Χαρίσης Δημόπουλος Μάριος, Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος από τον ΑΟ Αιγίου. Από το Δία Χατζηελευθερίου Νίκος, Φωτάκης Ανδρέας, Ανδρέας Τέτα και Νίκος Μενύχτας. Από τη Θύελλα Αιγίου ο Κάβουρας. Από το Δία επίσης Δετοράκης Κωστόπουλος. Τα έχουν λίγο μπερδεμένα στην ΕΠΣ. Στο Πάτρε ο Στεφόπουλος, από το Πάτρε επίσης ο Καραγιώργος, από τον Πύρο Μανέτας, Παλιβός και Πανίτσας και ο Χαλιώτης από την Αχαϊκή. Την Κυριακή στο ίδιο γήπεδο καλούνται οι ποδοσφαιριστές K14 για τη διενέργεια σωματομετρικών και εργομετρικών μετρήσεων. Το πρώτο γκρουπ σε 9 το πρωί Κυβελίδης, Τζατζαδάκης, Παπαγιανόπουλος, Διαμαντής, γράφει, ναι, Κατσίκης, Ρουμελιώτης, Καλπουζιάννης, Λαγουμιτζής, Ντότσικας, Μάγκος, Σμινιός από τον Άτλαντα. Από το Δαβουλή Αραμπατζής, Καραθανασόπουλος, Σελεβέντης, Σκουντριανός, Παπακανέλος, ναι, αυτή από το Δαβουλή. Από το Δία Βαρημιτίδης, Κοτσανόπουλος, Ανογιαννάκης, ναι, Λαλιώτης και Κολαΐτης. Και το δεύτερο γκρουπ 10 παρατέταρτο είναι ο Θανόπουλος από την Πάτρα 2005, ο Τσουκνιούκ επίσης από την Πάτρα 2005, από τον Κεραυνό ο Καρβέλης. Η Νίκη Προαστίου έχει Σπυρόπουλο, Νικολακόπουλο, Γκατζούνα, Διαμαντόπουλο, Βλάχο. Το Πάτρε Αντωνιάδη, Φουσέκης, Κόντρα, Κανελόπουλο, Αχαιός τον Τεντόπουλο, η Θύελλα Αιγίου τον Καρκάνη και το Μούκα, ο Πύρος Σώματος τον Κόλια, η Θύελλα Πατρώνων τον Φραγκούλια τον Γιάννη, ο Θωμάς από την Αχαϊκή, ο Κοντός από τον ΑΕΟ Αιγίου, όπως και ο Μιχαλόπουλος και ο Θεοφανόπουλος και ο Αγγελακόπουλος. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν εκκληθεί στις μεικτές ομάδες για τα σωματοεργομετρικά που θα τους υποβάλουν με τους ανθρώπους εκεί να επιλέγουν τις ομάδες μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στις 4 θα παίξει την Κυριακή η Παναχαϊκή στον Ταύρο με αντίπαλο τον Εθνικό, τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων την επόμενη Κυριακή στο Αίγιο με τον Πανεγιάλιο. Ξεκινάμε την άλλη Κυριακή κανονικά το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε, χθες ανακοινώθηκαν και τα διαρκείας με ένα πολύ ωραίο και συγκινητικό βίντεο που έτσι σύνδεσε το παρελθόν με το παρόν αλλά και το μέλλον. Μια πολύ έξυπνη ιδέα. Να δούμε τα διαρκείας πως κινούνται σαν τιμές. Το απλό ειστήριο διαρκείας είναι από τη θύρα 3 της πυγμαχίας, δηλαδή 100 ευρώ. Στο φοιτητικό επίσης από τη θύρα 3 της πυγμαχίας, αλλά εδώ είναι απαραίτητο, είναι 80 ευρώ, αλλά είναι απαραίτητη φοιτητική ταυτότητα ή βεβαίωση σπουδών και αστυνομική ταυτότητα αντίστοιχα. Οι γυναίκες θύρα των επισήμων, θύρα 2, 100 ευρώ, και θα παρακολουθούν από συγκεκριμένο χώρο στην ίδια θύρα τα παιχνίδια. Το οικογενειακό, είσοδος από τη θύρα 2 των επισήμων και παρακολούθηση των αναμετρήσεων από συγκεκριμένο χώρο στην ίδια θύρα, στα 150 ευρώ. Τώρα, η χρήση VIP είναι αποκλειστικά για οικογένειες έως 3 άτομα και τα ανήλικα τέκνα τους μέχρι 17 ετών. Τα ανήλικα τέκνα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά του συγκεκριμένου εισιτηρίου. Παντρεμένο ανδρών γίνω χωρίς παιδιά ή με ενήλικα τέκνα δεν δύναται να το αγοράσουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε να υπάρχει βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή φωτοτυπία. VIP 200 ευρώ. Είσοδος από τη θύρα 2 των επισήμων, παρακολούθηση των αναμετρήσεων από συγκεκριμένο χώρο στην ίδια θύρα και χρήση της VIP έτσι, αίθουσας. Υπάρχουν και άλλα gold, 400 ευρώ, υπάρχουν τέλος πάντων και παροχή σέρβις δωρεάν καφέ, αναψυκτικών και νερών. Τα εισιτήρια διαρκείας μπορείτε να τα προμηθεύεστε από τα γραφεία της ομάδας στο δεύτερο όροφο, στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο 433-231. Και φυσικά να πούμε ότι τα εισιτήρια διαρκείας αποτελούν το σύνολο των εντός έδρας αγώνων σε πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το κύπελλο ερασιτεχνών Ελλάδος, το κύπελλο ερασιτεχνών Αχαΐας, καθώς και όλες τις φιλικές αναμετρήσεις. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας διευκρινίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται οι αναμετρήσεις της πρώτης και της δεύτερης φάσης, έτσι να το πούμε και αυτό. Οι τρόποι πληρωμής είναι με μετρητά και τα εισιτήρια διαρκείας είναι αυστηρά προσωπικά και για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του κατόχου, η διεύθυνση email και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου.

Ξεκίνησε και η επανασπορά στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά από την περασμένη Τρίτη. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και ο υπεύθυνος του γηπέδου για τη συντήρηση βασικά έχει σκάψει τον αγωνιστικό χώρο και προχωρά ο σχεδιασμός για να είναι έτοιμος όταν ολοκληρωθεί η επανασπορά. Είναι οριστικό τα δύο πρώτα παιχνίδια με Παλουξηριακό για την Τρίτη αγωνιστική και τον Ατρόμητο Πατρών για την Πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθούν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Η επιστροφή της Παναχαϊκής στη φυσική της έδρα στην Αγία θα γίνει την 7η αγωνιστική στις 8 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Πρέβεζα.

Και η Παναχαϊκή, όπως λέει η εφημερίδα Νεολόγος και Αλέξης Διγενής, είναι στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για τον κεντρικό χορηγό της ομάδας για τη φετινή περίοδο. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες της Αθήνας που έχουν προχωρήσει εδώ οι συζητήσεις και εκφράζεται αισιοδοξία τις επόμενες μέρες θα υπάρχει τελική συμφωνία. Και είναι σημαντικό επίσης ότι το χορηγικό κομμάτι έχει κλείσει σε ποσοστό 70% και υπάρχουν συμφωνίες και με αρκετές πατρινές επιχειρήσεις που θα βάλουν πινακίδα στο γήπεδο. Αλλά φέτος είναι τελείως διαφορετική η χωροθέτηση για τους χορηγούς, με πινακίδα μέσα στο γήπεδο, και δεν θα έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3, για οτιδήποτε προκύψει, για φιλικά, επίσημα, μεταγραφές, όλα μαζεμένα στο www.sportfmpatras.gr. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε αυτή την ωραία μουσική για σήμερα. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Καλή δύναμη, γερό στο μάχη και προσοχή, έτσι, παντού προσοχή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Sport FM Patras

0: άρχιγε!
1: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό! Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος!
2: Βέβαια δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση! Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα.
5: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταία τεχνολογία.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Στον κόμβο Γλυκάδας.
9: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωροταπίτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM Πάτρας.
12: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό.

0: και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Βουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Παδόν του Ηρακλή στο αυριανό μάτσε του Κλεάνθης Βικελίδης. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, σημαίνει όταν αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη, τονίζουν οι κίτρινοι και καλούν τον Γιάννη Βρούτσι να αναθεωρήσει, κατηγορώντας τον για υποκρισία. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση με τα γνωστά προβλήματα και η σημερινή προπόνηση, αφού Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους και οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρίς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τέλης Μισακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, δήλωσε. Ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Κανονικά στην αποστολή των κίτρινων ο Μοκόκα, ο οποίος θα κάνει πιθανότατα τον ντεμπούτο του Τζάμπολ στις 8. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League Πόλο Ανδρών που φιλοξενούνται στο Split ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Οικοδέσποινα Γιαντράν. Πρώτο Split στις 9. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής των Blaugrana Ντέκο είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
13: Win Sport FM 94,6.

Γεια σας, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Ο Κώστας Κυριτζόγλου σε λίγο μαζί μας. Ο Γιώργος Ανάκας τηλεφωνικά και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Χθες είχαμε φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση, την πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Ο Όφη, ο οποίος πραγματικά τους τελευταίους μήνες κάνει πράγματα τα οποία ελάχιστα τα φανταζόντουσαν, πήρε το κύπελο και έσυσε στο τελικό κυπέλου, πήρε το Super Cup και έσυσε στο Super Cup την ΑΕΚ, το κύπελο το πήρε με κοντά στον ΠΑΟΚ, έκανε διπλό στο Καρισκάκης επί του Ολυμπιακού και χθες έκανε την, αφού έκανε μια πολύ άνετη πρόκριση και μπήκε στη League Phase του Europa League, εχθές έκανε την πρώτη νίκη κοντά στη Χόφενχάιμ, μια νίκη που ουσιαστικά φέρνει την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση, μια ισοπαλία μακριά, και αν συνεχιστούν αυτά θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η Ελλάδα να είναι στη 10η θέση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη μεθεπόμενη περίοδο, εφόσον η Ελλάδα τερματίσει 10η, ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, χωρίς να έχει προκριματικά. Όμως για τον Όφη ήταν μια ιστορική βραδιά. Είχε να ζήσει χρόνια τέτοιες βραδιές ο Όφη. Θυμόμαστε πιο παλιά να έχει κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια ομάδα που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Χρήστου Κόντι. Ενός προπονητή ο οποίος είναι φιλόδοξος. Τα είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον έχω μια άποψη σταθερή για την αξία του προπονητή Χρήστου Κόντι από την ημέρα που ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν με εκπλήσει δηλαδή το γεγονός ότι έχει βάλει σε μια τάξη και έχει φτιάξει τον Όφη μια πολύ καλή ομάδα. Εκπλήσει ίσως κάποιους που δεν τον γνωρίζουν. Και μάλιστα μια ομάδα με πολλούς Έλληνες παίκτες, μια ομάδα που έχει μια ταυτότητα, ένα πλάνο στο γήπεδο, μια ομάδα που, παρότι ο Κόντες είναι ένας προπονητής που η φιλοσοφία του είναι επιθετική, θα χρειαστεί να παίξει και πίσω από την μπάλα κάποιες φορές, αναγκαστικά τις περισσότερες, θα το κάνει και αυτό σωστά, όπως το κάνει χθες με τη Χόφενχάιμ ή όπως το κάνει κάποια διαστήματα για το μάζο του Ολυμπιακού. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει πίστη στο πλάνο από όλους τους παίκτες και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του Όφη ο Χρήστος Κόντης και γι' αυτό έχει και αυτά τα αποτελέσματα που έχει, με αποτέλεσμα χθες 15.000 κόσμος να είναι στο Παγκρίτιο και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη για τον Όφη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πετυχαίνει πράγματα στους τελευταίους μήνες τα οποία ήταν αδιανόητα πέρσι τέτοια εποχή, γιατί μην ξεχνάμε, πριν πάει ο Κόντης, ο Όφη ήταν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά. Όχι ακριβώς με τους ίδιους παίκτες, αλλά με πάρα πολλούς από τους σημερινού ρόστερ που δεν βλεπόντουσαν. Πήγε όμως ένας προπονητής που, που είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, τέριαξαν στο πλάνο του και βλέπουμε μεταμορφωμένους παίκτες, παίκτες που στο άκουσμά τους θα λέγαμε ότι δεν κάνουν για τον ένα, δεν κάνουν για τον άλλον, κάνουν και παρακάνουν στην ομάδα του Όφη, διότι επαναλαμβάνω ότι τις ομάδες τις φτιάχνουν οι προπονητές κυρίως και φυσικά μετά οι παίκτες. Εννοώ δηλαδή ότι ένα πολύ καλό ρόστερ με ένα μέτριο προπονητή δεν θα είναι τόσο καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Ένα πολύ μέτριο ρόστερ με ένα πολύ καλό προπονητή θα είναι μια πολύ καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν το καλύτερο που μπορούν. Γι' αυτό λέμε ότι στα ομαδικά αθλήματα και φυσικά και στο ποδόσφαιρο ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό λέω ότι το μεγάλο βάρος πέφτει στις επιτυχίες στον Κόντε, αλλά από εκεί πέρα φυσικά έχει γίνει και μια δουλειά και από τη δίκη του Όφη και γενικά από τους ανθρώπους που στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι και παιδιά έχουν πάει και Ελληνόπουλα τα οποία έχουν αναδειχθεί, αλλά και παίκτες που πήγαν και έγιναν σωστές μεταγραφές με βάση τα θέλω του προπονητή. Εχθές είχαμε και την ευρεία νίκη της ΑΕΚ με το Πανσεραϊκό 8-1 στο κύπελο και το 1-1 της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Θα μας τα πει ο Κέτσε για το 8-1 και για τον τροματισμό του Βάργκα. Και έχουμε φυσικά ένα Σαββατοκύριακο με full δράση. Τελευταίο Σαββατοκύριακο με full δράση, γιατί μετά το πρωτάθλημα διακόπτεται για 3 εβδομάδες. Παίζει εθνική ομάδα. Από φέτος διακοπές θα είναι 3 εβδομάδες, δηλαδή θα έχουμε ξανά πρωτάθλημα σχεδόν μετά από ένα μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε ξανά αγωνιστική. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και η Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτομίες. Τόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας, τι γίνεται?
6: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλά.
5: Είχε κίνηση?
6: Ναι, πολύ.
5: Μάλιστα, υπήρχε και μια φωτιά για την οποία δεν ξέρω πώς εξελίσσεται στην περιοχή, τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργος εδώ.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
5: Τι κάνεις?
7: Σε καλά.
6: Έλα, χαρά, Γιώργο, τι γίνεται?
5: Μια χαρά.
7: Παλεύουμε να γυρίσουμε.
6: Δύο μέρες έλειψες και ο Ολυμπιακός τριάμεσος. Ίσως πρέπει να σε προβληματίσει λίγο.
5: Όπω, όπω, όπω.
7: Θα το σκεφτώ.
5: Μπηχτή σου ρίχνει.
6: Με ανατροπή, με τέτοια, ωραία μπάλα, τα δώσαν όλα, χαμός.
7: Αυτά να τα πει στον Νικολακόπουλο, άμα θέλει να κάνει κάθε μέρα.
5: Άλλο που δεν θέλεις. Πες και ψέματα.
7: Άκουγα τάσο αυτό που λέει, τον Όφη.
5: Ναι.
7: Και απλά το φοβερό είναι ότι έχει έρθει μια καλή ομάδα. Γενικότερα έχει παίζει με πολλή ψυχολογία. Αλλά έχει και παίχτες που είτε φύγαν από τις ομάδες τους και πήγανε σε χαμηλότερο επίπεδο ομάδες. Δηλαδή και ο Αϊτόρ έφυγε τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ο Αϊτόρ, πόσο ξέραμε τον Παναθηναϊκό. Πριν τραυματιστεί. Ο Μπουχαλάκης ήταν στον Πανετολικό. Πολλοί τέτοιοι παίκτες δηλαδή φύγανε και τους εμπιστευτήκανε και δικαιωθήκανε, έτσι, ξεκάθαρα. Και ο Αϊτόρ του Μπουχαλάκης ήταν στους καλύτερους παίκτες.
5: Ναι, διότι έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια αγωνιστική ταυτότητα που αναδεικνύει και τους παίκτες μέσα από το πλάνο.
7: Έτσι. Βέβαια. Και δύο από τις μεταγραφές τους είναι πολύ καλές, έτσι. Ο Κόντρο και το δεξί μπάκο, δηλαδή ο Ντίχμαν. Πολύ καλή περιοχή και μπράβο δηλαδή που τους βρήκανε κιόλα αυτού του παίκτες.
6: Εντάξει, εγώ τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, καταρχάς όλοι οι παίκτες ταιριάζουν σε αυτό που παίζει η ομάδα.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Και είναι επιλεκτικός όφης μεταγραφές.
5: Ναι.
6: Το ψάχνει, περιμένει. Δηλαδή, τον Κόντρο προσπαθούσε 1,5 μήνα να τον ψήσει. Ναι. Και περίμενε εκεί μέχρι να τον πάρει.
7: Και διαχειρίζεται, παιδιά, και ο Κόντρος καλά τα αποδυτήρια. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νούσπαλ δεν έπαιξε. Ενώ δεν ήταν βασικός. Δηλαδή δεν ήταν ούτε στρεφτάκι, ούτε τώρα ήταν. Και πάλι όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα που με ένα παιδί που είναι δύσκολος χαρακτήρας, έτσι το νου.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
6: Για να δούμε. Μην τους ματιάσουμε. Πάντως με αυτή τη νίκη μπήκανε πολύ γερά για πρόκριση.
5: Καλά, ναι. Κοίταξε, τώρα έχει ανοίξει και η όρεξη. Δεν υπάρχει κανένα άγχος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνουμε τι... και ο Ανδρούζος είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι.
6: Πάρα πολύ.
5: Ο οποίος η αλήθεια δεν τον αξιοποιήσε ο Ολυμπιακός όπως έπρεπε.
7: Και πήγε κυρίως σε λάθος θέσεις.
5: Ναι,
7: ακριβώς.
5: Ναι.
6: Ίσως ήταν και δύσκολο όμως.
5: Ναι, εντάξει. Θα πει κάποιος, μπορεί κάποιος να μην κάνει για μια μεγάλη ομάδα, για να κάνει για μια μικρομεσαία. Αυτά είναι σχετικά όλα.
6: Είναι πολύ καλός παίχτης, έξυπνο παιδί.
5: Ναι.
6: Πολύ ωραίος.
7: Ναι. Και στην εθνική ήταν μάλλον, δηλαδή. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει, κύριε?
6: Ξεκινήσω εδώ. Να πω και για τον Βάρκα και αυτά.
5: Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησε γιατί είχε το 8-1 επί του Πανσεραϊκού.
6: Έγιναν οι εξετάσεις για τον Βάρκα. Εντάξει, ξέραμε από χθες ότι έχει φλάσει. Αυτό που δεν έχει γίνει ξεκάθαρο είναι πότε θα επιστρέψει. Είναι σίγουρα ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, αλλά σταδιακά θα το δούμε. Μακάρι να είναι να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια από τη μέρα που θα επιστρέψει η ΑΕΚ στις υποχρεώσεις της, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί έχουμε τώρα τη μεγάλη διακοπή των 2 εβδομάδων. Καλά, σίγουρα δεν παίζει το Βόλιο εννοείται, αλλά και για τότε είναι κάποια μάτς μετά με Όφη, είναι τα 2 εκτός μετά για το Champions League. Κάπου εκεί μέσα υπολογίζεται περίπου. Ίσως πάει και μήνα, δηλαδή ίσως χάσει και κανένα 2 παιχνίδια μετά την επιστροφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έπαιξε χθες με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, πέτυχε πολλά γκολ, πολύ σημαντικό αυτό για τα παιχνίδια κυπέλου. Νομίζω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει ότι σε κάθε ισοβαθμία θα είναι από πάνω. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάποιος άλλος αντίπαλος παρόμοιο σκορ. Αλλά πρέπει να έχει και τους βαθμούς, οπότε έχει μπροστά σε 2 δύσκολα μάτς. Τα πιο δύσκολα αυτής της φάσης, παίζει στην Τούμπα και μετά με τον Αστέρα στη Φιλαδέλφεια. Έχουμε όμως καιρό μέχρι τότε, 28 Οκτωβρίου είναι το επόμενο παιχνίδι του κυπέλου, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Βόλιο την Κυριακή. Η ΑΕΚ με τον κόσμο της, υπολογίζω, θα έχει πάνω από 10.000, ήδη 6.000 εισιτήρια έχουν φύγει. Οπότε την Κυριακή η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, να επιστρέψει στις νίκες, να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν, στο πρωτάθλημα, σε όλες τις διοργανώσεις δηλαδή, αλλά τώρα είναι, μιλάμε για το πρωτάθλημα που εκεί είναι που πονάει και περισσότερο, μια απώλεια όταν δεν καταφέρει να νικήσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής στην απουσία του Βάρκα. Τώρα έχει μείνει με 2 καθαρούς επιθετικούς, τον Γιώβης και τον Ζρίνη. Αν κρίνουμε από πέρυσι, εγώ δεν το έχω δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν και οι 2. Πολλές φορές πέρυσι έπαιζε ο Γιώβης αντίδημο με τον Κοϊτά. Επίσης χθες η ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό έπαιξε με ένα χαφ πίσω από το Σεντερφόρ, δηλαδή με έναν στην κορφή ουσιαστικά, τον Βάρκα. Ίσως αυτό να είναι μια ιδέα και για το παιχνίδι με τον Βόλο μέχρι να επιστρέψει ο Βάρκα, να πάει εκεί, ξέρω εγώ, ο Μάγερ ή κάποιος άλλος από το κέντρο. Να πω ότι με την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Ζούπκοφ θεωρώ ότι θα τον δούμε και την Κυριακή. Εντάξει, αν όχι βασικό θα τον δούμε κάποια στιγμή. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει για τον Κάριναν. Έχει πολλές επιλογές. Αυτό που μένει να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα με την απουσία του Βάρκα. Και να πούμε ότι χθες ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι η ΑΕΚ θα πάρει αναβολή με τον Ατρόμητο και μένει να δούμε τώρα αν θα αποφασίσει τελικά να μείνει στην Αγγλία και πού. Ήδη ψάχνεται, υπάρχει μια πληροφορία ότι κοιτάει μήπως κάνει κάποια συμφωνία με τη Λέστερ που έχει ένα εκπληκτικό προπονητικό κέντρο, μήπως πάει εκεί, φιλοξενηθεί στην πόλη δηλαδή.
5: Αλλά ψάχνεται να μείνει,
6: Ναι, ψάχνεται να μείνει 4 μέρες στην Αγγλία.
5: Για να μην έχει τον μπρος πίσω.
6: 4 μέρες να μείνει στην Αγγλία.
5: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο Δευτέρα.
6: Τη Δευτέρα θα πάει στο Μάντσεστερ πάλι.
5: Σωστά.
6: Όπου και να μείνει. Γιατί την Τρίτη παίζει με τη Μάντσεστερ Σίτι τότε, στις 20 του μήνα. Αυτά.
5: Ωραία. Γιώργο.
7: Να συνεχίσω.
5: Ναι, είσαι, ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν, και αφήστε μετά, άμα είναι και τελευταία για τα μηνύματα, γιατί
5: ναι.
7: Τώρα σε λιγάκι να φτάσω κιόλα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το σημαντικό μάτς με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, 2 ώρα. Έχει πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ήταν θετική και η αστυνομία. Νομίζω εντάξει ο Λεβαδιακός όλοι δίνει εισιτήρια. Αλλά το θέμα ήταν τι θα πει και η αστυνομία, γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος, επειδή παίζει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 5 Ολυμπιακός στη Λεβαδιά και 6 Άξο Βόλο. Αλλά εντάξει, και τώρα άμα φοβόμαστε ακόμα και την εθνική οδό, τι να πω. Τέλος πάντων, έχει πάρει 2.500 εισιτήρια. Νομίζω αν χρειαστεί θα πάρει και παραπάνω. Για τον λόγο παιχνίδι και θα πάει πάρα πολύ κόσμο. Μετά και την πολύ σημαντική νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός τη Δετάρτη με την Γιαγκελόνια. Είχε χθες ομάδα ρεπό. Σήμερα έκανε προπόνηση. Αύριο θα κάνει τελευταία της προπόνηση. Για να παίξει ο Ιμανόλ το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας. Τα 2 πρώτα ήταν εντός. Το 1 με τον Όφη που έχασε. Το άλλο που κέρδισε με ανατροπή τη Γιαγκελόνια. Σημαντικό εγώ θα πω θα είναι σε αυτό το τρίο του παιχνίδι να μην μείνει πάλι η ομάδα πίσω στο σκορ. Αυτό εντάξει, ίσως να γίνεται επειδή Νομίζω παίζει αρκετά ψηλά τις γραμμές η ομάδα και πάρα πολύ ψηλά τα back. Και οποιοδήποτε λάθος και να γίνει μπορεί μετά να είναι λίγο τεθειμένη η ομάδα. Αν και είδαμε ότι κόντρα στη Αγγελόνη ο Ολυμπιακός ήταν πολύ, πολύ compact. Πέρα από εκείνα τα 3-4 λεπτά που είχε η Αγγελόνη εδώ κάρη, είχε μια επέμβαση Ορτέγκα, είχε τον κόλλη και άλλη μια δελική. Δεν έφαγε άλλη φάση ο Ολυμπιακός και ήταν πολύ καλά ανασταλτικά. Νομίζω και επειδή είχε το Φρόιλε σε πολύ μεγάλο βράδυ, αλλά και επειδή είχε δίπλα του τον Έσε. Μου φαίνεται δύσκολο σε ένα παιχνίδι όπως με το Λεβαδιακό να παίξει τόσο αμυντικά. Λογικά θα δούμε τα δύο μπακ, το ένα από τα δύο μπακ να αλλάζει. Εννοώ να παραμένει ο Σάγιακας, αλλά να αλλάξει ο Μπρούνο με τον Τικνιζιάν. Ίσως αστόπερ κάποια αλλαγή. Τον Κάρμο εγώ θα έβλεπα να μπαίνει θέση Πυρόλα. Ίσως τον άξονα εκεί μια αλλαγή πάλι, δηλαδή να μπει ο Πουέρτα και να δούμε αν θα είναι με παρτενέρ τον Φρόιλερ ή τον Έσε. Θα εκπέραμε και ο Ζώτα και ο Ζέλσον πήγαν πολύ καλά. Ίσως να δούμε το Φορτούνι να επιτρέψει στο 10. Και φυσικά σεντερφόρ νομίζω εκεί αντιπέζεται πάλι η θέση. Θεωρώ ότι πάλι ο Γκοντζάλες θα ξεκινήσει. Του Γιάρετς που φέρεται από τον πάγκο, αλλά και με τον γκολ που έβαλε ο Ουκρανός έχει πάρει την ψυχολογία εν ώψη και της συνέχειας. Έχει ανακοινωθεί και ο Μάριους, ο σέντερφορ από την Σάμφους. Μπορούμε να δούμε αν θα είναι μέσα. Είναι εντάξει, είναι μια χαρά, έπαιζε κανονικά, έχει ρυθμό. Πλέον θα είναι μόνο στην Ελλάδα, οπότε δεν το θεωρώ πιθανό. Το πιο πιθανό θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι στην αποστολή ο Αφρικανός σέντερφορ σε ένα παιχνίδι που μπορεί ο Λεβαδιακός ακόμα να μην είναι καθόλου καλά. Αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα ως μία από τις χειρότερες ομάδες του προαθλήματος κατά την άποψή μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να αποτιμήσεις αυτές τις ομάδες. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις ομάδες να παίξουν κλειστά, να παίξουν σφιχτά, να παίξουν δυνατά. Γιατί δεν θέλουν και πολύ για παιχνίδια να τους στραβώσουν. Είναι ένα μάτς που θα φέρει, άμα φέρει και ένα τρίποδο, μπορεί να φέρει και έκτρα ηρεμία στον Ολυμπιακό και χρόνο τώρα να δουλέψει στην διακοπή περισσότερο η Μανώλη.
5: Μάλιστα.
7: Αυτά.
5: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας

0: Records και στο more.com.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 έως τις 12 το βράδυ στο The Lincoln Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Lincoln. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, πάμε και στα του Παναθηναϊκού να πούμε ότι καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Γούναρη, του πρόεδρου της Παλεφίπ, που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Είναι ο ιδρυτής της Παλεφίπ, της Πανελλήνιας Ζήλευσης Φίλων Παναθηναϊκού, το 1981. Υπήρξε και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο παρελθόν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Να πούμε στο Δημήτρη Γούναρη καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους οικείους του και στους δικούς του. Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα έχει ρεπό, το κάνει πάντα ο Νίστρουπ, τις δύο μέρες πριν τα παιχνίδια, όταν έχει συνεχόμενα μας, έχει μεσοβδόμαδα, δίνει ένα ρεπό στους παίκτες. Οπότε η εικόνα από την προπόνηση που μου τη έχουμε, θα κάνουμε μια εκτίμηση όσον αφορά την 11η του Μάση Κυριακής με την Καλαμάτα, με τον τερματοφύλακα τον Πένια, δεξιά τον Καλάμπρη, αριστερά τον Κυριακόπουλο, στο κέντρο της άμυνας τον Ντεφράι με τον Φαντρόκελεν, στο κέντρο του γηπέδου τον Καμαρά με τον Κάγκουα, δεξιά τον Λιβάη, αριστερά τον Αντίνο και τον Ναΐ πίσω από το Τετέι, τον Τέσσες, σε ένα σχήμα που θα μοιάζει με ένα 4-2-3-1, αλλά επειδή ο Λιβάη θα συχνά θα πατάει περιοχή, θα είναι γεμάτη περιοχή, όπως κάνει πάντα όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, το κάνει αυτό ο Νίστρουπ, έχει 4 και 5 παίκτες μέσα στην περιοχή και γι' αυτό βρίσκονται αρκετοί παίκτες σε θέση βολής. Είναι περιττό να πω ότι στο Παναθηναϊκό έχουν κάνει focus εκεί εδώ και μέρες στο μας με την Καλαμάτα και γι' αυτό έγιναν και πολλές αλλαγές στο μας με την Κηφισιά. Ξέρουν πολύ καλά και τις δυσκολίες του αγώνα, ξέρουν ότι ο αντίπαλος πέρα το ότι δείχνει ένα καλό πρόσωπο θα δώσει και το κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια κινητοποίηση και στην Καλαμάτα για το παιχνίδι αυτό. Από την άλλη όμως γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι ο Παναθηναϊκός, αν είναι καλός, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, θα πρέπει ο ίδιος να είναι καλός, να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, να κάνει το παιχνίδι που μπορεί και να φτάσει σε μια νίκη που θα του δώσει το 5 στα 5 και για πρώτη φορά μετά από χρόνια θα πάει με χαρά στην πρώτη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων για 3 εβδομάδες. Να πούμε ότι χθες υπήρξαν οι κλήσεις για τις εθνικές ομάδες, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και τη διαφορά ανατροπίας του φετινού Παναθηναϊκού. Ο Ντέσσες ο ίδιος επικοινώνησε με τον προπονητή της Εθνικής Νιγηρίας και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρό στον τραυματισμό του. Έγινε δεκτό το αίτημά του και αυτό και μόνο δείχνει το πώς έχει γίνει για όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού προτεραιότητα το πρωτάθλημα φέτος. Βάζουν την ομάδα, ο Ντέσσες δηλαδή έβαλε την ομάδα πάνω από την εθνική ομάδα, όπου όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, πέσει, τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε όλη τη σεζόν. Όμως δεν το κάνουν πολλοί παίκτες αυτοί.

κάνετε μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες. Είναι ο Θεοχάρης στην Under 19, είναι ο Τζατζάκης στην Under 17, ο Ξηδιάς, ο Γιοβασίτης, ο Φώτης, ο Γείτονος, ο Λάβδας, ο Τσίγκας, ο Μπινιάρης και ο Νεμπής. Λοιπόν,

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το match της ημέρας σήμερα είναι το Brentford Chelsea. Ακούω.
2: Ω, δυνατό, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πάω με την έκπληξη, παιδιά. Με το ασοχή.
1: Ασοχή, ε.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πω γκολ.
3: Εγώ θα πάω με την Chelsea διπλό.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μας αρέσει

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ποιος ξεκινάει? Ξεκινάω εγώ, τι κάνουμε? Ξεκινάς εσύ?
1: Ας ξεκινήσω, ναι.
0: Ξεκινά.
1: Λοιπόν, Κώστα, είναι για τον Κώστα. Τι παίζει με Βάρκα, το είπα, παιδιά. Θα μείνει έξω σίγουρα μέχρι τη διακοπή και μετά σταδιακά θα επιστρέψει. Ας ελπίσουμε στο δυνατόν γρηγορότερα. Άλλο. Κάτι μου λέει θα έχει χαφ πίσω από το Φοριόβιτς, Μάγκερ, Κατσίνοβιτς, Μάνταλο, Κοϊτέ. Κοίτα, ο Γκάτσι και ο Κοϊτά αν παίξουν θα είναι σε άλλο, είναι σαν δεύτερη επιθετική. Αν είναι Μάνταλος όπως χθες ή Μάγκερ, ναι, εκεί αλλάζει το πράγμα. Ο Νίκος που ρωτάει από τη Ρόδο αν υπάρχουν εισιτήρια για Σαχτάρ. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από προχθές, τώρα αν βρεις. Αν εξαιρέσει τα καλά χτυπήματα, λέει ο Ζούκου δεν πέρασε ποτέ σε έναν με έναν. Και έχει πολλές κανονικές επιστροφές, Λούκας. Δες τα highlights, μην ξαναδες το παιχνίδι. Τα highlights ξαναδες. Για αυτό που λες ότι δεν πέρασε κανένας έναν άλλο. Αν έχει βρει αγκήπεδο για να κάνει Αγγλία, λέω ότι υπάρχει μια σκέψη για το Λέστερ και μια συζήτηση, να δούμε αν θα καταλήξει εκεί, στο ένα από τα καλύτερα στην Αγγλία προπονητήρια της Λέστερ. Θέλω να σταθώ στους δύο μικρούς, ένας συμμετέχει στον κολ και ο άλλος κάνει καταπληκτική τρίπλα και ασίς, περαστικά στον παιχταρά μας. Ναι, πράγματι, οι μικροί πήραν όλοι πόντους χθες. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έτσι, το 8-1 σε έκθυμισε παλιές εποχές. Νίκη Αντρέα Παπαντρέου το 81 και φαγοπότη με χρυστά κουτάλια. Λες να εξελιχθεί σε φούσκα. Τζον Πάτος. Πάντα ψαγμένα τα μηνύματα
0: του
1: Τζον Πάτος. Και εύχομαι, αγαπητέ Τζον Πάτος, να μην επιβεβαιωθείς. Περιμένουμε αγωνία να μάθουμε για Βάρκα, είπα. Αυτά τα σε σειρά σου.
0: Σειρά μου. Γιώργος εδώ.
2: Ναι. Τάσο συνέχισε, γιατί και εγώ φτάνω τώρα σε 3 λεπτάκια.
0: Ωραία.
2: Οπότε συνέχισε για να το κρατήσω εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Λέει ένα εδώ ένας φίλος, θα μπορούσαμε να θέσουμε θέμα αλλαγής γηπέδου λόγω ακαταλληλότητας επικινδυνότητας αγωνιστικού χώρου στη Νεάπολη την προσεχή Κυριακή. Όχι φίλε μου, απ' η αλλιώτη, δεν γίνεται αυτό. Διότι δεν είναι ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι. Μπορεί να μείνει στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά κατάλληλος δεν είναι. Έτσι, και δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν, δηλαδή, έχει παίξει σε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν και δεν μπορούσε ούτε τότε να ζητήσει την αλλαγή. Είναι οι έδρες των ομάδων. Αυτό πρέπει να το υποστήσει. Είναι θέμα μετά των ομάδων το τι επιλέγουν. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν καλύψει πουθενά να το ζητήσεις. Μένω κερατσίνη και έχω καταγωγή από Καλαμάτα. Θέλω να πάρω εισιτήριο σφύρα στους Καλαμάτες για τη Νεάπολη. Πώς θα προμηθώ με το εισιτήριο? Έχω δικαίωμα να πάω ή όχι? Ο Καλαματιανός. Φίλε μου, αν δεν έχεις πάει σε μάτς φετινό της Καλαμάτας, όπως λέει η ΠΑΕ Καλαμάτα, δεν έχεις δικαίωμα να μπεις. Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή στο γήπεδο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1.800-2.000. Γιατί από ό,τι έχω δει τα φετινά παιχνίδια της Καλαμάτας, μέχρι εκεί τόσοι έχουν πάει. Έτσι. Έχουν πάει παραπάνω. Οπότε δεν μπορείς να πας, αν δεν έχεις πάει σε φετινό παιχνίδι της Καλαμάτας. Ο Σέχου που λες φίλε μου, γιατί είναι στο site της ΠΑΕ, διότι πήγε στον πύργο. Δόθηκε δανεικός. Είναι ενήμερος, λέει, για κατεπέκταση υποψιασμένου στον Ίστρο σχετικά με τον μπλόκο που θα μας στήσουν στη Νεάπολη. Παιδιά, μη λέμε πράγματα τα οποία η ομάδα είναι focus, πάει να παίξει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι την Κυριακή. Είναι συγκεντρωμένη σε αυτό. Δεν είναι δουλειά της ομάδας να ασχοληθεί με τα γύρω-γύρω. Ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Δεν πρέπει να φύγει τελείως από το στόχο, πάει να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε όλα τα άλλα, για να πάει να το κερδίσει. Χθες σας άκουσα μόνο λίγο στην αρχή, γιατί πήγα στον office. Συμφωνώ με αυτό που είπε για την Αγγελόνια. Τέτοιο επικίνδυνο και παρατεταμένο build-up δεν έχω ξαναδεί στο πρώτο μέρος. Ναι, το παράκανε η Αγγελόνια, όμως είναι μια ομάδα που αυτό το κάνει. Δηλαδή, όσον αφορά το build-up, ήταν κάποιες πάσεις που ήταν όντως. Είχαν μεγάλο ρίσκο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μπάλες. Δεν μπορούσε αυτές να τις αξιοποιήσει άλλες φάσεις. Λοιπόν, για, νέα για τον Κρίστενσεν, έχει ξεκινήσει να μένω τον προπονήσω με την ομάδα και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι πιθανότητα μετά τη διακοπή θα είναι ok για να μπει στο προπονήσω με την ομάδα και ίσως στη διακοπή να παίξει και σε ένα φιλικό. Λοιπόν, Αϊτόρ λέει γιατί τον αφήσαμε, παικτούρα είναι. Ο Αϊτόρ έφυγε λόγω της απόφασης τότε του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήθελε να κάνει στρατιωτικές αλλαγές στην ομάδα με τη γνωστή επιτυχία, όπως γνωρίζουμε, τον που ακολούθησαν με τον τεχνικό διευθυντή, με τον ίδιο τεχνικό διευθυντή, και ο Αϊτόρ ήταν από τα θύματα που για μένα θα έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Ποιος θα έχει διαθέσιμο στη διακοπή, γιατί είναι πολλοί διεθνείς και οι τραυματίες. Ξέρω ποιοι είναι οι διεθνείς, τους είπα, οι τραυματίες όταν μπόρδα είναι, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση της διαρκείας μέσω GOV και μένουν θέσεις κενές. Το ξέρω, φίλε μου, το έχω πει, το έχω τονίσει ότι για μένα αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν πάω να κάνω κάτι άλλο. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έχω την αίσθηση στο ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξει αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, το τρόλ της ημέρας, όλοι εσείς κύριε Νικολογιάννη που στηρίξατε τον Παπαδημητρίου να διώξετε τον Αϊτόρ, πώς νιώθετε τώρα? Μόνο για τρόλ μπορώ να το πάρω αυτό, και ο Κέτσε γελάει γιατί καταλαβαίνει ότι μάλλον ο φίλος θέλει να κάνει πλάκα. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό? Σας είπα, δεν δείχνει τα παιχνίδια πουθενά. Ο Sky, δεν ξέρω, ο Sky τα δείχνει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, τα εκτός τα δείχνει ανάλογα από το που είναι οι ομάδες, Nova ή Κοσμοτέ που λέγεται τώρα Magenta. Έτσι. Αν ο Μπινιάρης είναι έξτρα παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα, ναι, ο Μπινιάρης είναι ένας παίκτη από τη λίστα Β που μπορεί ανά πάσα στιγμή να παίξει αν χρειαστεί. Τάσο, την Κυριακή θα πέσει πρώτη πιστολή από τη διαιτησία. Εύχομαι, φίλε μου, να με δικαιωθείς. Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα μια απάντηση και από τους τρεις. Αύριο έχει Millwall West Ham. Από τα πιο σκληρά ντέρμπι θα υπάρχουν παδί και των δύο. Ούτε το Άρης Ηρακλής με οπαδές που συμφώνησαν δεν γίνεται με οπαδές των δύο ομάδων. Έχεις δίκιο. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό στην Ελλάδα. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δει και σε μεγάλα ντέρμπι οπαδούς των δύο ομάδων να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε για ομάδες όπως ο Ηρακλής, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα του, να το απαγορεύεις να πάνε οπαδοί του στην προσωρινή έδρα, είναι ανίκουστο.
2: Έτσι. Τους απαγόρευσαν οργανωμένα να πάνε και
0: όλα. Ναι, είναι ανίκουστο, είναι ανίκουστο. Είναι ανίκουστο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό που ζούμε στο Ηράκλειο φέτος με τον Όφη δεν έχει προηγούμενο. Μην το ματιάσουμε. Συνεχίζουμε για μεγαλύτερες επιτυχίες. Μπράβο, Φόβη, μπράβο, Κόντι. Γιατί δεν έμεινε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό, το είπα πριν. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα. Πήγα λεωφόρο από χθες, όνειρο ζωής. Πιστεύει σε μια καλή ευρωπαϊκή και γιατί όχι μέχρι τέλος. Γιώργος από Βόλο, χαιρετίσματα. Γεια σου Γιώργο μου. Η ομάδα είναι καλά φέτος. Θα δούμε, Γιώργο μου, τι θα πετύχει στο τέλος. Χρειάζεται χαμηλά η μπάλα και σε καμία περίπτωση έπαση. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι. Λίγα μηνύματάκια, 5 μηνύματάκια. Θα ξεκινήσω από αυτό. Από πιο ωραίο της ημέρας.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Που λέει, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας το ιστορικό του που έρταμε τις κόκκινες και τις αποβολές. Φαίνεται ότι είναι δυνατό τσεκουρί, θυμίζει Ηλίας. Έχει παίξει 113-118 πριν λίγο το είδα. Απλά εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Έχει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα και μία αποβολή με βεβαιότητα κόκκινη κάρτα. Δεν είναι. Ότι είναι ένα παιδί που βάζει πολύ δυνατά τα πόδια στη φωτιά, ότι είναι Λατινοαμερικάνος, ότι θα μπει και σε μια βάση πιο δυνατά. Ναι. Τσεκούρι δεν είναι, όπως δεν σου λέει τώρα. Εντάξει, είπα. Μιλάμε τώρα για πολύ, πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Γιώργο, έχω κάνει λέει πολλές φορές καλόπιστη κριτική, αλλά τα καλά να λέγονται ήσουν 100% σωστός για Φρόιλερ. Θυμάμαι μόλις ήρθε η εκτίμηση ότι θα είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Στην αρχή έλεγα ότι μπορεί να είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι αυτό. Γιατί παιδιά, όποιος έλεγε το αντίθετο για το Φρόιλερ, επειδή ήρθε ως ελεύθερος. Λες και έχει σημασία που ήρθε ως ελεύθερος και άργησε κιόλας να έρθει. Θα μπορούσε να τον πάρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός, αλλά κοίταζε κι αυτός μήπως μείνει στην Ιταλία που ήθελε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και τελικά πίστηκε και ήρθε μετά το Μουντιάλ που έπαιξε. Έχει σχεδόν 100 συμμετοχές στο Μουντιάλ, με την Εθνική Ελβετία, ήταν βασικός αμυντικός χαφ στην Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο ένας ήταν αυτός και ο άλλος ήταν ο Ντερούν που τώρα παίζει στη Ρώμα. Η Ρώμα παίζει Champions League φέτος. Τι συζητάμε τώρα, παιδιά, το Φρόιλερ δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Απλά όταν κάποιος έρχεται ως ελεύθερος στην Ελλάδα σημαίνει ότι είναι και ή γέρος ή κακός παίκτης. Μην με βρει, λέει, το ξέρω, έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να κοιτάξει κανένα ελεύθερο πλάγιο μπακ Ολυμπιακός? Ευχαριστώ. Αν έβλεπα να κοιτάξει κάτι Ολυμπιακός που δεν το βλέπω, θα ήταν να κοίταζε ένα εξτρέμ. Μόνο έτσι, δεν θα βλέπα κάτι άλλο. Μπακ δεν θα βλέπα. Ίσως να δούμε για τον Γενάρη, αν κοιτάξει ο Ολυμπιακός για δεξί μπακ. Οκ, ή για αριστερό μπακ επίσης. Να το δούμε. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ. Αλλά καλά, αυτούς που έχουμε δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή προχθές έπαιξε ο Μπρούνο με τον Σάγιακα. Στο προηγούμενο έπαιξε ο Πέντερσεν με τον Τικνεζιάννη. Να τους δούμε και λίγο πρώτα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μην γεμίζει το μάτι ή οτιδήποτε, αλλά μέσα από τα μάτια τους καταλάβουμε. Πιστεύω ότι μαζί με Φρόιλερ λέει και Πουέρτα δίπλα-δίπλα δεν ταιριάζουν. Νομίζω ότι ο Πουέρτα πρέπει να παίζει εκεί που παίζει ο Τσικίνο, αν και είναι ακόμη νωρίς. 10 δεν νομίζω ότι θα παίζει ο Πουέρτα, 8 θα παίζει. Απλά θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους και να μάχουν ένας τον άλλον.
0: Γιώργο, κλείνουμε.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Είμαστε OK γιατί ακολουθεί τον μπάσκετ, έτσι.
2: Εννοείται, παιδιά. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
3: FM 94,6. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέφουμε και πάμε στον Νίκο Ζέρβα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Έλα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το στούντιο του Big Win Sport FM που θα κάνουμε τη μετάδοση του Ολυμπιακού Φενέρμπαξε. Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός του Super Cup, του νεοσύστατου Super Cup που γίνεται στο Νέτιχα Ταρίνα. Το Final Four του 2025 έγινε στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ που στο ίδιο γήπεδο πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 1,5 χρόνο, στο παιχνίδι που θα κρίνει τον πρώτο φιναλίστ του Super Cup. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη, θυμίζω στις 8, είναι το άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει για 45η φορά τη Φενέρμπαχτσε σε επίπεδο Ευρωλίγκας, πρώτη φορά φυσικά στο Super Cup, καθώς είναι και το πρώτο παιχνίδι. Ο Ρόμπερτ Ντόλτερ Μόζερ, ο Εμίλιο Πέρεθ και ο Λούκα Κορντούμ θα είναι οι τρεις διαιτές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός με τις κόκκινες εμφανίσεις και το κόκκινο σορτσάκι, και η Φενέρμπαχτσε με την κλασική και ανοκίτρινη, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος, όπως είχαμε προειδάσει από χθες, δεν ρισκάρει, έχει μια ενόχληση ψηλά στον αριστερό μυρό, και όπως καταλαβαίνει κανείς με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την Πέμπτη στη Βιτόρια να υπάρχει, δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να ρισκάρει. Η Φενέρ έχει εκτός τον Λάρκιν, ο οποίος δεν είναι ακόμη στο 100%, και εκτός δωδεκάδας για λόγους τακτικής έμειναν η Σάνλι και Σεργούνας. Πεντάδες, ο Ολυμπιακός με Κόντι Μίλερ Μακιντάρι στον Άσο, στο 2 ο Τάιλερ Ντόρση, στο 3 ο Τάισον Γουόρντ, στο 4 ο Σάσα Βεζένκοφ και στο 5 ο Ντόντα Χολ. Για τη Φενέρ, ο Μπόλτουιν είναι στην οργάνωση του παιχνιδιού, ο Σαβόν Σίλ στο 2, ο Κλάιμπερν στο 3, ο Μέλι στο 4 και ο Μπίγχαμ, ο Μάρκους Μπίγχαμ, ο νέο αποκτηθής σέντερ της Φενέρ από την Ούνιξ Καζάν, θα καλύψει την θέση 5. Οι διοργανωτές έχουν πει ότι τα 7.000 εισιτήρια που εκδόθηκαν εξαντλήθηκαν. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα γεμίσει περισσότερο το γήπεδο όταν θα παίζει η Ντουμπάι, η γειτόνισσα, στο Αμπου Ντάμπι. Περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο είναι να πας από το Ντουμπάι στο Αμπου Ντάμπι. Αυτή τη στιγμή στις εξέδρες της Έτιχαντ Αρίνα δεν είναι περισσότερο από 3.000 φίλοι του μπάσκετ. Δεν υπάρχει φυσικά μετακίνηση ούτε οπαδών του Ολυμπιακού, ούτε της Φενέρ, ούτε της Ρεάλ. Καταλαβαίνει κανείς ότι και το κλίμα κάτω δεν είναι και τόσο ιδανικό για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια τέτοια εκδρομή. Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει αυτό το τεστ με σοβαρότητα για να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν κατάλληλα για την έναρξη σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις ομάδες, νομίζω. Και φυσικά δεν θα πει όχι, αν τυχόν κάνει τις δύο νίκες που χρειάζεται να πάρει το τρόπαιο. Όχι όμως ότι θα κρίνει τη σεζόν του η επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση ή η αποτυχία. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ντόντα Χολ κέρδισε τον Τζάμπολ. Ο Μακιντάιρ θα οργανώσει την πρώτη επίθεση των Πυραιωτών. Ο Ντόρση με τον Χόρτον Τάκερ. Ο Βεζένκοφ με τον Μέλι, αυτά είναι τα ματσαρίσματα μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Γιασκεβίτσιους και Μπαρτζόκα που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως αντίπαλοι με πολλές ομάδες. Ο Ντόρση παίζει ένας-ένας με τον Μέλι, σταματάει την τρίπλα, κόβεται με φάουλ, όχι, έχουν γίνει βήματα. Πρώτο λάθος για τον Ολυμπιακό από τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος το παράκανε εκεί με την τρίπλα, και η Φενέρ στην προσπάθεια να επιτεθεί με τον Μπόλτουιν, έχει απέναντί του τον Ντόρση. Ολυμπιακός κλασικά στην άμυνα.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Θα δώσω τον Ντόρση. Ντόρση δεν σουτάρει για 3-3 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία πάσα του Word σε σκέψη κακή εκτέλεση. Παραμένει το 6-5. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο για προπονήσεις. Μάλιστα και οι προπονητές το έχουν επισημάνει ότι αν μπορούσαμε να είχαμε 10-15 μέρες ακόμα προπονήσεων θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για όλους. Και έτσι πρέπει να πορευτούν. Ο Κλάιμπερ με ένα φλότερα στοχή. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound και δίνει στο Μακιντάιρ. Προσπαθεί να τρέξει τώρα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία πάση του Μακιντάιρ στον Γουόρντ. Έξω στον Ντόρση στη γωνία για τρεις. Ναι. Εξαιρετικά εκτελεσμένος ευνηδιασμός με πάσα αγωνία του Γουόρντ στον Ντόρση, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα κάνει λάθος. Θα βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 8-6. Baldwin στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Μπίκαμ, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να καρφώσει εκεί. Ξεχάστηκε στην αλλαγή ο Χολ με τον Βεζένκοφ. Δεν πήγε για βοήθεια ο Βεζένκοφ. 8-8. Απόλυτη ισορροπία στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup του Αμπου Ντάμπι. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία των δύο παιχτών. 18. Με τον Χολ να φτάνει τους 4 και να δείχνει συνέχεια ότι είναι σε κατάσταση να είναι ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού μπροστά από τον Tyreek Jones. Φόλο κάρφωμα του Μέλη. 10-10 από τον γερόλικο Νικολό Μέλη, ο οποίος είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο απαραίτητος για την Φενέρ. Είτε παίζει το 4 είτε παίζει το 5 σε σχήματα ανάγκης. Μακιντάιρ, ωραίο καλάθι προσωπικό από τον Αμερικανό. 12-10. Δεν έχει ξεκινήσει άσχημα το μάτς. Έχει ρυθμό, έχει επιθέσεις, όχι ιδιαίτερα καλές συνεργασίες. Καθώς ξαναλέω, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Baldwin στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν πάντα με τον Γουόρντ απέναντί του. Πάνω από ένα από τον Μπίχαμ πολύ ψηλά. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κλάιμπερν θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μακιντάιρ. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό που ανάγκασε ένα σκοτωμένο σουτ τον Κλάιμπερν. Βεζένκοφ με τον Baldwin. Έχει διαβάσει το μισμάτι τώρα εδώ ο Μακιντάιρ. Καλή άμυνα από τον Baldwin. Δεν αφήνει να γυρίσει ο Βεζένκοφ. Όμως βρίσκει τον τρόπο να τροφοδοτήσει τον Γουόρντ. Και εκείνο με ανάποδο λέει να βάλει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά με συν 4. 14-10. Baldwin. Baldwin κατά μέτωπο, παραλίγο να πάρει το maximum, παίρνει μόνο foul. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Δοσώθηκε ο Ολυμπιακός ίσως από ένα goal foul. Και πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Ολυμπιακός 14, Φενέρμπαχτσε 10 πάσο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: καλό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε και πάλι στο μάτς του Ολυμπιακού.
4: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Θυμίζω 14-10. Οι κάμερες δείχνουν σε πρώτο πλάνο το Βεζέγκοφ με το Μαγκιντέρ. Είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτήν την αρχή της σεζόν. Πώς ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τον Σάσα Βεζέγκοφ, καθώς η απώλεια του Γουόκαπ, που αγωνίζεται σε λίγη ώρα στον έτερο ημιτελικό, είναι σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Οι δύο τους βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια, είναι αλήθεια. Μέλι στο χώρο των Τάκερ. Ξανά Μέλι. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Φενέρ. Ο Baldwin με τον Ντόρση να παίζει πολύ καλή άμυνα. Σουτάρ για 3 όμως και ευστοχή. Ο Wade Baldwin, εξαιρετικό σουτέρ. 14-13. Παρά την καλή άμυνα εδώ του Ντόρσεϊ, ο Baldwin με το ταλέντο του πάτησε καλά και σκόραρε. Συμπληρώσαμε 6 λεπτά παιχνιδιού, 14-13. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Σουτάρει για 3, ευστοχή, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό του Tyson Ward πάνω στο screen, λένε οι διαιτητές. Προφανώς μετακίνησε το σώμα του Ward, δεν ήταν σταθερός. Υπέπεσε στην παράβαση. Εδώ βλέπουμε το τρίποδο του Baldwin. Και ευκαιρία προσπεράσματος τώρα της Φενέρ, ο Χόρτον Τάκερ στον Κρις Σίλβα, ο οποίος θα στοχίσει από πολύ κοντά. Πρώην παίκτης της ΑΕΚ μπήκε πριν από λίγο στη του Μπίκαμ. Ντόρση στον Μακιντάιρ, ο οποίος πάει σε οργανωμένη επίθεση για τους προάλλητες Ευρώπης και Ελλάδας. Ξανά υψώνει την μπάλα στον Χολ, αλλά εκεί που του την δίνει ο Μακιντάιρ δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Χολ. Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο, πολύ κακή πάσα του Μακιντάιρ. Μαρτζόκας ζητάει φάουλ πάνω στο Χολ. Υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σφριχτεί κάτι. Νέα επίθεση για τη Φενέρ. 3-15. Ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς τώρα ο Μπαρτζόκας. Ο Τζόουνς, ο οποίος επιστρέφει μετά από περίπου 10 ημέρες, έκανε μια μικροεπέμβαση αφήρησης κίστης από τον Μυρό και είναι ξανά διαθέσιμος. Έκανε 2-3 καλές προπονήσεις. Και πάλι Baldwin στην δεύτερη ευκαιρία της Φενέρ να προσπεράσει ξανά στο σκορ. Ο Χόρτον Τάκερ. Καλή άμυνα από τον Ντόρση, παραλίγο το λάθος από τον Χορντουντάκερ, ο οποίος συγκρατεί με δυσκολία την μπάλα. Ο Κρις Σίλβα υποδέχεται την πάσα του Baldwin. Ο Κρις Σίλβα όμως αστοχεί, αλλά από τα χέρια του Βεζένκοφ, σωστά, οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Φενέρ, που έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Σίλτς, πρώην παίκτης της Ολύμπια Μιλάνο, αρκετές μεταγραφές για τη Φενέρ, Ολύμπια Μιλάνο, ο Σίλτζ, ο Μπίχαμ, ο Κλάιμπερν, ο Λάρκιν φυσικά, ο οποίος ξαναλέω δεν έχει αναρρώσει ακόμη τον τραυματισμό του, ενώ καλάθι από τον Baldwin βάζει μπροστά την Φενέρ με 15-14. Γενικότερα γέμισε πολύ το ήδη γεμάτο ρόστερ της η Φενέρ, αλλά ερωτηματικό παραμένει και το πώς θα αντικατασταθεί ο Μπιμπέροβιτς και πώς θα ανταποκριθεί ο Μπίχαμ στις 5 Ward για το δεύτερο δικό του τρίποντο. Κακό σου, το Ολυμπιακός εδώ δεν κυκλοφορεί καθόλου την μπάλα και δίνει και ευκαιρία transition στην Φενέρ με τον Σίλτ να σου ήταν ενόχλητος για 3 μέσα. 10-8-14, 8-0 σερί για την Φενέρ, καθώς ο Ολυμπιακός το τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο δεν μπορεί να συνεργαστεί καλά στη δική του επίθεση. Ντόρσε για 3, πάλι χωρίς πάσα ο Ολυμπιακός, αστοχή, rebound από τον Ward. Έξτρα κατοχή για τους Πυριώτες, ενώ περιμένει να μπει ο Μοντέρο προφανώς στη θέση του Μακιντάιρ. Ντόρση παίζει στα πόδια τον Κι και θα ευστοχίσει 18-17 από το δεύτερο σύπολο του Τάλι Ντόρση μπροστά στον πρώην παίκτη της Βαλένθια, Λισμόνισσα. Προηγουμένως να τον αναφέρω στις καλές μεταγραφές της Φενέρ, ο Μπράξτον Κι, ο οποίος πέρσι ήταν εξαιρετικός.
3: Νικό, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Ακούω σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
5: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
5: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.

0: ταχύτητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα.
3: Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό, το έκτο μέσα σε 8,5 λεπτά, αυτό που είπα ότι είναι εμφανέ τα σημάδια της ασυνεννοησίας του ότι ο Ολυμπιακός είναι ασύνδετος, είναι δεδομένο, το έχει κάνει πλήρες rotation στην πεντάδα του, 4-5 μάλλον, διορθώνω, μόνο ο Γουόρντ έχει μείνει, είναι ο Τζόνς, ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και ο Εντζάι στην πεντάδα, 20-17 μπροστά η Φενέρ, υπάρχει τζάμπολ μεταξύ του Κρις Σίλβα και του Ταϊρικ Τζόνς. Εκτός αν έχει δοθεί κάτι άλλο που δεν έχω αντιληφθεί, νομίζω ότι έδωσαν τζάμπολο και κατοχή στον Ολυμπιακό. Πολλά λοιπόν τα έξι λάθη για τον Ολυμπιακό, που σουτάρει με 4-7 δίποντα, 3-6 τρίποντα. Δεν έχει κακά ποσοστά, απλά έχει δωρήσει 6 κατοχές από τα δικά του λάθη στην Φενέρ. Φουρνιέ, μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μοντέρο με τον Χόρτον Τάκερ απέναντί του και στις αλλαγές με τον Κρις Σίλβα. Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, στεμπάκ σου δια 3 από το Μοντέρο μέσα. 20-20, ξεκινάει ζεστός ο Δομινικανός. Από μία κατοχή, αν δεν υπάρξει κάποιο φάουλ που θα αλλάξει τα χρονόμετρα, ο Χόρτον Τάκερ αστοχή εξ επαφής, κανείς όμως το rebound, το παίρνει ο Κρις Σίλβα και βάζει μπροστά τη Φενέρ με 22-20. Ο Χόρτον Τάκερ αστόχησε εξ επαφής ανενόχλητος σε lay-up. Κανείς δεν είχε κάνει box out εκεί στον Σίλβα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκοράρει ο Σίλβα αλλά να πάρει και foul. Έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Ολοκληρώνει το goal foul με 23-20 μπροστά η τουρκική ομάδα. Μοντέρο στο Ward, ξανά Μοντέρο, παίζει το πηγαίνω με τον Jones, αυτός βγάζει έξω στον Enjai, ξανά Ward στην close out άμυνα της Φενέρ, κακή πάσα του Ward, 7ο λάθος του Ολυμπιακού σε μία περίοδο, σχεδόν όσα έκανε και στο πρώτο δεκάλεπτο του τελικού, του άτυπου τελικού με τη Maccabi Tel Aviv στο τουρνουά της Κύπρου που είχε κάνει 9. Foul του Φουρνιέ τώρα και δύο βολές, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Φάουλ πάνω στον Τρεντ Φόρεστ, τον πρώην παίκτη της Μπασκόνια. Ένα ακόμη νέο πρόσωπο στο ρόστερ της Φενέρ, που νομίζω ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι τα τρία φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ετοιμάζει τον B-Team να μπει στην πεντάδα της Φενέρ, στη θέση του Τζούζανκ. Ο Ολυμπιακός έχει 11,2 για να εκδηλώσει επίθεση. Έτοιμος ο Φόρεστ για τις δύο βολές που κέρδισε το φάουλ του Φουρνιέ. Θα πετύχει την πρώτη 24-20 μπροστά η τουρκική ομάδα που είναι ελαφρώς καλύτερη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάρει με 3-8 τρίποντα, 4-6 τρίποντα. Έχει κάνει 3 λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. 25-20 συν 5 για πρώτη φορά για την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί τώρα με τον Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Μοντέρο παίρνει φάουλ, έχει να δώσει αρκετά η Φενέρ, είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό της στην πρώτη περίοδο, πολύ έξυπνα το έκανε ο B-Team και γι' αυτό μπήκε η Ολυμπιακός, ένας αναλώσιμος παίκτης για να κάνει κάποια φάουλ. 5,4 απομένουν, κάτι γρήγορο ξανά πρέπει να γίνει. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Φουρνιέ, άλλο ακόμη φάουλ από το Φόρεστ. Τρίτο ομαδικό της Φενέρ. Άλλο ένα έχει να δώσει και πιστεύω θα το δώσει για να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να εκτελέσει. Ξανά ο Τζούζανκ στην πεντάδα της Φενέρ αντί του Φόρεστ. Και πάλι στην επαναφορά ο Μοντέρο που πρέπει να βγει κάποιος από τα screen. Υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί οι διαιτητές κάτι συνονούνται με τη γραμματεία και τώρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι με τον Μοντέρο, ξαναλέω, στην επαναφορά. Ο Εντζάι, ο Γουόρντ, ο Ταϊρικ Τζόνς και ο Φουρνιέ είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. 25-20 μπροστά η Φενέρ. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει κάτι από αυτά τα 4,3 που απομένουν. Ο Ταρίκ Τζον στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 3,5 μέτρα, αστοχή. Και τέλος πρώτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για φάουλ τώρα εδώ. Προφανώς υπήρχε κάποιο πρόξιμο στον Μοντέρο, δεν το είδαν οι διαιτητές. Φενέρμπαχτσε 25, Ολυμπιακός 20.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
3: Άρχισε πριν από λίγο η δεύτερη περίοδος, Τάσο και φίλες και φίλοι ακροατές του Big Winsport FM. Ολυμπιακός είναι με την ίδια πεντάδα. Μοντέρο, Φουρνιέ, Τζόουνς, Κόρι Τζόζεφ, Αντιγουόρντ και Εντζάι. Πρώτη επίθεση για τους Ερυθρόλευκους με τον Μοντέρο. Να δίνει τον Εντζάι. Ξανά Μοντέρο, 4 ερυθρόλεπτα ακόμη. Δεν υπάρχει πολλή κίνηση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο αποφασίζει να πάει προς τα μέσα και να κάνει το 8ο λάθος του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το πρώτο κομμάτι σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι πάντα, έτσι, γιατί ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν να κρίνουμε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά αν θέλει σήμερα να διεκδικήσει κάτι καλό και να είναι στον αυριανό τελικό, πρέπει να τα περιορίσει αυτά τα λάθη. Είναι πάρα πολλά, ξαναλέω. Σίλβα, έξω στον Τζούζανγκ για τρεις, άλλο ένα τρίποντο για την Φενέρ, η οποία σουτάρει με το πάρα πολύ καλό 5-7 και προβάδισμα 8 πόντων για την τουρκική ομάδα για πρώτη φορά, 28-20. Τζόζεφ, ο Τζόζεφ ο οποίος στα φιλικά ήταν ο πιο οικονομικός και αξιόλογος playmaker του Ολυμπιακού, τώρα δίνει μια πάρα πολύ απάση στο Ταρίκ Τζόνς, αστοχής εξ επαφής ο σέντερ του Ολυμπιακού, αλλά οι διαιτητές λένε ότι ο Κρις Σίλβα παρενέβη μη νόμιμα, έδιωξε πάνω από την επιφάνεια της Στεφάνης και έτσι το καλάθι θα μετρήσει, 28-22, αυτό εξηγεί τώρα ο Πέρεθ στον Σάρας Γιασκεβίτσιους. Για να δούμε και το replay, να δούμε αν έχουν δίκιο οι διαιτητές. Ναι, Έχει ακουμπήσει το ταμπλό, ο Braxton Key. Πριν η μπάλα χτυπήσει στο ταμπλό, άρα υπάρχει ταλάντωση και σωστά μετράει το καλάθι. Πρώτη ασίστα από τον Τζόζεφ, έστω και με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Ολυμπιακός βρίσκει σκορ μετά από αρκετή ώρα. Η Φενέρ ξανά στην επίθεση με τον Κρις Σίλβα να δίνει στον Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ με το Φουρνιέ. Ωραία βοήθεια από τον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Τζούζανγκ, βήματα. Να και ένα λάθος για την Φενέρ. Από την πιεστική εδώ άμυνα του Ολυμπιακού. Πέμπτο λάθος για την Φενέρ. Δεν είναι λίγα ούτε και για αυτήν. Καλή άμυνα τον Τζόνς, καλή άμυνα και από τον Φουρνιέ. Και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει το σκορ με τον Μοντέρο να οργανώνει την επίθεση. Έχει απέναντι το Τζούζανγκ. Μοντέρο στον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Τζόζεφ δίνει στον Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμη πρωτοβουλίες. Τζόζεφ με τον Σίλβα από τις αλλαγές. Πολύ ωραίες ραχίες από τον Καναδό. Μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερό καλάθι από τον αναγεννημένο σωματικά κόρη Τζόζεφ. Χάσε περίπου 12 κιλά. Στο διάστημα του καλοκαιριού έχει γυρίσει στεγνός όπως λέμε. Χορτον Τάκερ για την απάντηση αστοχή. Rebound από τον Τζόζεφ, ο οποίος τρέχει τον Ολυμπιακό στον συνδυασμό. Φουρνιέ στέκεται από το ύψος των ελευθερών βολών. Αστοχή. Έρχεται ο Τζόνς και αυτός αστοχή. Ο Μοντέρο όμως με ένα σκαμπίλι ανανεώνει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ για τον Εντζάι, ο οποίος φέρνει φάουλ από τον Κρις Σίλβα. Ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πολλά λάθη που έχει κάνει, τα 8, έχει ως σύμμαχό του, έχει ως απάντηση τα 5 επιθετικά rebound που έχει πάρει. Κάπως έτσι ισορροπεί τα λάθη που κάνει στη δική του επίθεση. Τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ενζάι, διορθώνω. Άρα η Φενέρ έχει την κατοχή. Παγίδα στη γωνία τώρα σχεδόν επιτυχημένη από τον Τζόζεφ και τον Ταϊρικ Τζόνς, γιατί καθυστέρησαν πάρα πολύ το σύστημα της Φενέρ. Ο Κλάιμπερν θα σουτάρει για 3 οκεί και θα ευστοχίσει. Καλό σουτέρ. 31-24 μας συστήθηκε με την Βαλένθια πέρσι. Έκανε εκπληκτική σεζόν. Συν 7 ξανά για την Φενέρ. Φουρνιέ. Ένα ακόμη λάθος. Ο Ολυμπιακός ήταν τα 10. Σε 12,5 λεπτά έχει κάνει 10 λάθη. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο νομίζω. Φουρνιέ στην τρίπλα έχασε την μπάλα από μόνος του. Πέρασε εκτός παιδιάς και η Φενέρ έχει μία ακόμη επίθεση. Θα πω ότι είναι τιμητικό αυτό το πλήν 7 για μια ομάδα που έχει ήδη 10 λάθη. Braxton Key. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ, ο Τζούζανγκ με τον Εντζάι, Κλάιμπερν. Επιτίθεση close out άμυνα του Ολυμπιακού, βγάζει έξω στον Key. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντα από τον Braxton Key και η Φενέρ στο συν 10 με το εντυπωσιακό 7 στα 9 από την περίμετρο. 7 στα 9 τρίποντα για την Φενέρ, για 2 το συγκεκριμένο. Διορθώνω, άρα είμαστε στα 6 στα 8. Όπως και να έχει, το συν 9 είναι μεγαλύτερη διαφορά για την Φενέρ. Μοντέρο στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Αστοχή. Πολύ κακές αποστάσεις. Πολύ λίγες συνεργασίες για τον Ολυμπιακό. Και η Φενέρ για πρώτη φορά πάει τη διαφορά σε διψήφιο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο κότς Μπαρτζόκας να πάρει time out. Ναι, το κάνει. Με καλάθι του Μπίκχαμ λοιπόν η Φενέρ εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού, την ασυνεννοησία που έχει στην επίθεση και φυσικά την ευστοχία της πίσω από το 6.75 και είναι μπροστά με 33-24.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Πάμε λίγο στο ΆΚΑ που αρχίζει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και ο Θάνος Κώστας θα μας πει λεπτομέρειες. Έλα Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν από το Telecom Center Athens, εδώ που ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλία με την Παρτίζαν στην πρώτη αναμέτρηση του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτή την μπάλα, το τζάμπολ το κέρδισε η Παρτίζαν με τον παίχτη να πάει μέχρι μέσα και τον Τζεκίρι να γυρνάει κάτω το καλάθι. Και ένα στοχείο, καλάθι θα πάρει το rebound. Να πούμε πως είναι μια αναμέτρηση η οποία προς το παρόν δεν έχει τον αναμενόμενο κόσμο, θα λέγαμε. Βεβαίως στη συνέχεια

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
9: Τέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Για πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
12: Επανάρχισε το παιχνίδι Τάσο, 5 και 12 μένουν για το τέλος του ημιχρόνου. 35-28 μπροστά η Φενέρμπαχτσε, φάουλ του Τζόζεφ πάνω στον Κλάιμπερν, ο οποίος μπορεί να μην έχει σκοράρει ιδιαίτερα, είναι στους 3 πόντους, αλλά έχει 3 assist και είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Φενέρ. Φενέρ, η οποία έχει 8 assist για 5 λάθη. Ο Ολυμπιακός αυτήν την αναλογία τα πάει τραγικά στο πρώτο μέρος με 6 τελικές πάσεις για 10 σπάλματα. Παρότι ο Ολυμπιακός σουτάρει καλά σχετικά, 8 στα 15 τρίποντα, 4-8 τρίποντα, έχει αυτό το πρόβλημα με τα λάθη και νομίζω ότι αν δεν ήταν και τα επιθετικά rebound που έχει πάρει τα 7 συνολικά, η διαφορά θα είχε ανοίξει πολύ περισσότερο. Τώρα είναι σε πολύ πιο διαχειρίσιμα επίπεδα. Φενέρ στην επίθεση με τον Forest. Φόρες θα πάρει screen από τον Μέλι, αργεί να του δώσει την μπάλα ο Φόρες, δίνει στον Τζούζανγκ, ο οποίος σουτάρει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ, πολύ κακό. Ο Φουρνιέ στον Μοντέρο, ο Μοντέρο φεύγει στον εφηδιασμό, καλάθι και φάουλ από τον Δομινικανό. Ο Ολυμπιακός μαζεύει κατά το ίμιση την διαφορά και ακόμα παραπάνω. Θυμίζω το 35-24 οδήγησε σε time out τον Κότς Μπαρτζόκα, είναι στο 35-30 πλέον από την πολύ έξυπνη κίνηση του Φουρνιέ να δει τον Μοντέρο στον εφηδιασμό. Γλίστρησε ο Φόρες, δεν ήθελε να ακουμπήσει τον Μοντέρο. Μοντέρο βάζει το καλάθι, παίρνει και την βολή. Είναι μια λύση από τη στιγμή που στο 5-5 ο Ολυμπιακός έχει κακές αποστάσεις. Δεν κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, δεν βρίσκει ελεύθερα σουτ. Απέναντι σε μια από τις καλύτερες άμυνες βέβαια της Ευρώπης, έτσι κι αλλιώς, όπως είναι αυτή της Φενέρμπαχτσε. Είναι μια λύση να παίξει καλή άμυνα, να κλέψει μπάλες, να θωρακίσει το αμυντικό σου rebound και να τρέξεις όσο το δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τζόνς κάθεται στον πάγκο για να επανέλθει ο Ντόντα Χολ. Νομίζω χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, που δεν ξέρω και θα ρισκάρει και αύριο. Καλά αν είναι σε μικρό τελικό Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει. Αν έχει προκληθεί στο τελικό, μπορεί να πάρει κάποια λεπτά. Μοντέρο σε συντηρηματική βολή. 4 και 53 για το φινάλε. Με τον Ολυμπιακό να έχει πρώτο σκόρερ τον Ντόρση με 6, τον Γουόρντ με 5 και την Φενέρ τον Μπίκχαμ και τον Κι, οι οποίοι έχουν από 7. Εύστοχος και στην συμπληρωματική ο Μοντέρο, φτάνει τους 6 πόντους, 35-31, πάντα μπροστά η Φενέρ. Ωραία άμυνα τώρα τον Ολυμπιακό, ο Μέλι θα σουτάρει για 3 αμαρκάρες, θα ευστοχίσει καθώς βγήκε πολύ δυναμικά στο χετζάου τον Ντόντα Χολ και έμεινε μόνος του ο Μέλι. Ένα ακόμη τρίποντο για την Φενέρ. Είχε ευστοχίσει 7 φορές που τα 6.75 η ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλο από τον Μέλι, έχει να δώσει η Φενέρ. Και 22 ακόμη, επανέρχεται ο Κρις Σίλβα αντί του Μπράξτον Κι. Θα πάει ο Μέλι στο 4 κανονικά, κατά συνθήκη παίξει στο 5 2-3 φάσεις, το κάνει εδώ και 3 χρόνια με επιτυχία. Ο Τζόζεφ στο Μοντέρο, ο Μοντέρο παίρνει πρωτοβουλίες, ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σριατίσει την μπάλα όμως. Λάθος. Νούμερο 11 για τον Ολυμπιακό. Εκτός αν έχει χρεωθεί με φάουλ ο Σιλβά, γιατί γι' αυτό φώναζε ο Χολ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι.

Μοντέρο στον πάγκο, επιστρέφει ο Ντόρση. Και ο Ολυμπιακός παίζει πλέον με τον Φουρνιέ στο 3. Σίλβα στον Baldwin, πολύ ωραίο πλαϊνό pick and roll. Ωραία κλεφορία μπάλας, αστοχή ο Μέλη. Με υποψία φάουλ εκεί. Γιατί δεν σφίριξαν κάτι. Νομίζω ότι αφήνουν λίγο εκατέρωθεν τα πιο δυναμικά μαρκαρίσματα. Ο Ντζάι στον πάγκο, η ώρα του Βεζένκοφ ξανά. Ντζάι δεν ήταν άσχημος και σήμερα. Μέχρι στιγμής 4 πόντι, 3 rebound, τα 2 επιθετικά, αλλά έχει και 2 λάθη. Τζόζεφ. Στον Φουρνιέ, ο Τζόζεφ. Θα πάρει σκρίνα από τον Χολ, θα πάει από τον κεντρικό διάδρομο να δώσει ξανά στον Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ το έχει ανέβει ψηλά, Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μέλη με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Τρίπλα στεμπάκ από το Φουρνιέ, άστοχο το σουτ του Γάλλου, ποιος δεν είναι μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ο Χόρτον Τάκερ, coast to coast, αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Ο Αμερικανός 40-31 συν 9, ξανά για τη Φενέρ, θυμίζω, η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 11, 3 και 16 για το φινάλε του ημιχρόνου. Φουρνιέ παίρνει πολύ ωραία το διάδρομο τώρα από τον Κρις Σίλβα, παίρνει φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Σε μάλλον εύκολη φάση για τον Φουρνιέ. Καθαρό το φάουλ του Κρις Σίλβα. Δύο βολές για τον MVP του περσινού Final Four αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην τρίτη του σεζόν και σε ένα γήπεδο που νομίζω ότι εκτελήθηκε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ευρωλίγκας, με τον Γάλλο να έχει πλαντάξει το κλάμα μετά τον ημιτελικό με την Μονακό που είχε κάνει μπασκετικά οργία. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. 40-32. Με τον Φουρνιέ να σκοράρει για πρώτη φορά στο μάτς. Πρώτος πόντος ήταν αυτός για τον Γάλλο. 40-32. 3 και 12. Έχει αρκετή ώρα ακόμη το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ροκανίσει λίγο ακόμα την διαφορά και να προσπαθήσει να παίξει λίγο καλύτερα στο δεύτερο μέρος, γιατί η εικόνα του στο πρώτο μέρος δεν είναι καλή. Baldwin. Baldwin παίρνει τον δεξί διάδρομο, βρίσκει αφύλακτη διάβαση εκεί και ευτυχώς είναι ο Ολυμπιακός αστοχή εξ επαφής ο Baldwin. Ανενόχλητος ο Αμερικανός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το φλότερ. Φουρνιέ στο 1-1 θα αστοχήσει, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και αυτή η βιαστική επίθεση, γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει υπομονή στο παιχνίδι του, δεν έχει προσπαθήσει να παίξει με τον τρόπο του. Αυτό με τις πολλές πάσες δηλαδή, με την κίνηση χωρίς την μπάλα. Και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να το κάνει αυτό, καθώς ο μαέστρος αυτής της, του τρόπου παιχνιδιού δεν παίζει πλέον στον Ολυμπιακό, αλλά στην Ντουμπάι. Ντόρση πατάει καλά, αστοχή, rebound από τον Χολ. Αστοχή, εξ επαφής, ο Χολ παίρνει ο ίδιος το rebound. Δεύτερο άστοχο σούτ από τον Χολ. Φοβερά πράγματα. Εδώ νομίζω ότι και στις δύο φάσεις θα μπορούσε να τις τελειώσει ο Χολ, και αντί ο Ολυμπιακός να μειώσει στους 5, χάνει με 10. Καθώς ο Κλάιμπερν στον εφηνιδιασμό βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ. 8 στα 11. Νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος αυτή την ευστοχία θα την θέλει στα πιο σοβαρά παιχνίδια, είναι δεδομένο, αλλά δεν το χαλάει και σήμερα. Ξαναλέω, διπλή ευκαιρία του Χολ κάτω το καλάθι ανενόχλητος να μειώσει τους 5. Και στη συνέχεια της φάσης ο Κλάιμπερ βάζει τρίποντο φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ από τον Χόρτον Τάκερ. Εδώ για σκευή του στάχη με τους παίκτες του που δεν κλείσαν τον διάδρομο του Φουρνιέ. Έγκαιρα και ο Σίλτζ, όχι ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλτζ αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Δύο και 13. Ο Ολυμπιακός με εξαίρεση το αρχικό 14-10, σε συνέχεια κυνηγάει συνέχεια στην Etihad Arena την Φενέρ. 43-34. Καραγιαννίδης και Παπα-Νικολάου είναι οι μόνοι που δεν έχει χρησιμοποιήσει ο κότς Μπαρτζόκας. Ο Παπα-Νικολάου έχει κάνει περίπου 2 προπονήσεις μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο απεκόμιση στο παιχνίδι με την Ουκρανία της Εθνικής. 2 στις 2 για τον Φουρνιέ. 43-35. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Baldwin. Double team από τον Βεζένκοφ. Κλέβει. Ωραία, καλή άμυνα εδώ. Ομαδική ο Φουρνιέ. Πάει στο δεξί layup. 43-35.

0: 37 και ο Γιασκεβίτσιος έξαλλος με αυτό το λάθη των παιχτών του καλεί time out. Επαναλαμβάνω, με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, την έλλειψη συνεργασίας, την έλλειψη κυκλοφορίας μπάλας και κυρίως με αυτά τα 11 λάθη, το γεγονός ότι είναι μόλις 6 πόντους πίσω σε αυτό το παιχνίδι του δίνει νομίζω αρκετά περιθώρια να κάνει την ανατροπή και να είναι αυτός που θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό. Τάσο.
1: Ναι, Νίκο, πάμε λίγο στο ΆΚΑ και στον Θάνο Κώστα. Έλα.
2: Λοιπόν, εδώ στο Telecom Center Athens οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Είμαστε 4 λεπτά και 38 λεπτά πριν από το τέλος αυτής. Ο Οσμάν έχει κερδίσει 3 βολές έπειτα από προσπάθεια. Έχει ευστοχίσει ήδη στις 2 και έχει φτάσει τους 13 πόντους σε μόλις 6 λεπτά αγώνα. Πραγματικά έχει φτάσει τους 13 πόντους από τους 17 που έχει βάλει ο Πάκος. Τελικά ένας αμάτητος. Δεν έχουν αντίδοτο για τον παίχτη, για τον τρόπο που κινείται μέσα στο παρκέ οι παίχτες της Παρτίζαν. Ευστόχισε και στην τρίτη βολή ο Οσμάν. Το σκορ θα πάει στο 18-13. Ο Πάκος δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά κατάφερε να ισορροπήσει και με τον Οσμάν να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων. Έχει μειώσει και έχει προσπεράσει μάλιστα μέχρι τώρα. Μια προσπάθεια τώρα εδώ από τους Σέρβους με τον Μπαγιόλ, ο οποίος έκανε τη διείσδυση προς τα μέσα και δέχθηκε το φάουλ από τον Χάτζινς. Θα εκτελέσει και εκείνος 2 βολές. Ενώ θα περάσει τώρα στο παρκέ ο Βιλντόζα στη θέση του Ιθαν Τόμσον. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέφερε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ο Αμερικανός. Μια νέα μεταγραφή για την Παρτίζαν από την θέση από το NBA, Indiana Pacers. Ο Παγιόλα είναι έτοιμος να εκτελέσει τις 2 βολές. Είπαμε θα ευστοχίσει στην πρώτη ο Ιταλός Γκάρντ, και αυτός είναι μια νέα μεταγραφή για την Μακάμπι, για την Παρτίζαν από τη Βίρτους. Είπαμε υπάρχει μια ανοικοδόμηση στην ομάδα της από το Βελιγράδι. 8 συνολικά μεταγραφές, συγγνώμη, και ο προπονητής Πενερόγια, νέος, αντικατέστησε τον Αμπράντοβιτς. Θα χάσει τη δεύτερη βολή όμως ο...
1: Έγινε, Θάνο. Πάμε και πάλι στον Νικόλα. Νίκο.
0: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς Τάσο. 1:50 απομένουν για το ημίχρονο. Ο Σιλ θα μπει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Χολ και νέο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ, λένε οι διαιτητές. Εδώ ο Ολυμπιακός έπαιξε υποδηματική άμυνα δεύτερη σερή. Οδήγησε σε λάθος τη Φενέρ, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή. Ναι, από το πόδι του Βεζένκοφ και μετά ο Μακιντάιρ που υποδέχεται την μπάλα πατάει στη γραμμή. Σωστή αποφάση των διαιτητών. Για να δούμε τώρα την Φενέρ που έχει 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Μπόλτουιν με τον Φουρνιέ απέναντί του. Βγαίνει να τα σκρίνει ο Χόρτον Τάκερ. Ξανά ο Μπόλτουιν. Ωραία εδώ οι αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού. 1 δευτερόλεπτο ακόμη. Προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Μπόλτουιν. Κάτι που έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Σκοράρει από πολύ ψηλά, όπως σουτάρει στο 0 κυριολεκτικά. 45-37. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Μπόλτουιν που φτάνει τους 9 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκόρερ της Φενέρ. Φάουλ εκτός φάσης του Μπόλτουιν. Μάλιστα η Φενέρ από την αίσθηση ότι έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Πάνω στον Φουρνιέ είναι το φάουλ, ναι. Τον κρατάει στην προσπάθεια του Φουρνιέ να βγει από τα σκριν. Δικαίωμα λοιπόν για 2 βολές στον Γάλλο. Δεύτερο φάουλ του Μπόλτουιν. Κανείς δεν είναι στην ζώνη του κινδύνου. Δύο έχει ο Μοντέρο μόνο από τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι είτε της Φενέρ είτε του Ολυμπιακού έχουν μόνο ένα. 45-38. Ο Φουρνιέ έχει βρει κάποιους πόντους από την γραμμή. 7 συγκεκριμένα. Και τώρα 8. Τη διαφορά ξανά στους 6. 1:15 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Αμπουντάμπι, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Ευρωλιγκάς. Σίλτζ με τον Βεζένκοφ στην αλλαγή. Καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό, πάρα πολύ καλή άμυνα. Λάθος από τον Μπίγχαμ, ο Φουρνιέ διαβάζει αυτό που πήγε να κάνει ο σέντερ της Φενέρ και κλέβει. Και δίνει στον Μακιντάιρ. Σε οργανωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να έχει αναλάβει playmaker. Φουρνιέ για 3 από τα 8,5 αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ, το πρώτο παρακαλώ, μετά από 11 λεπτά συμμετοχής στον ημιτελικό. Πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ, η άμυνα της Φενέρ όχι απλά δεν τον έχει αφήσει να σκοράρει, δεν τον έχει αφήσει να εκτελέσει. Σίλτς για 3 για την απάντηση, αστοχή, rebound από τον Μακιντάιρ. Το Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, 45-43 ο Ολυμπιακός σε ένα ημίχρονο που έχει κάνει 12 λάθη. Θα πάει στα αποδυτήρια όντας πίσω με μία ή πολύ, το πολύ δύο κατοχές, αν η Φενέρ ευστοχήσει σε αυτήν την προσπάθειά της. Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης για να δώσει ο Ολυμπιακός. Το κάνει σωστά ο Βεζένκοφ. 6,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Παραλαμβάνω βέβαια, στα 12 λάθη του Ολυμπιακού υπάρχει το αντίβαρο των 12 επιθετικών rebound του Ολυμπιακού. Με απλά ελληνικά, ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια θα γκρινιάξει στους παίκτες του για τα λάθη. Ο Γιασκεβίτσιους θα γκρινιάξει για τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound της Φενέρ. Και έτσι το μάτς, ο ημιτελικός θα αρχίσει ουσιαστικά από την αρχή. Στο δεύτερο μέρος, 45-43 μπροστά η Φενέρ. Baldwin. Ο Baldwin με τον Hall, ο οποίος πάει στην αλλαγή. Ξανά Baldwin για τρεις, άστοχο, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει την διαφορά στο τέλος και παρότι η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε με βάση το ταλέντο των παιχτών του, βέβαια πάντα συνυπολογίζουμε και την ανετοιμότητα, το ότι είναι μόλις ένα καλάθι πίσω του αφήνει πολύ περιθώριο αισιοδοξίας για πρόκριση. 45-43 τα λέμε σε περίπου 14-15 λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Πάμε στο ΆΚΑ και στον Θάνο Κώστα μας πει πώς πάει το μάτς ΠΑΟΚ Παρτίζαν.
13: Ένα λεπτό και 39 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου βρισκόμαστε στο 21-23. Η Παρτίζαν βρίσκεται μπροστά στο σκορ και υπάρχει time out. Το coach Νικέρι διέκρινε μια έλλειψη συγκέντρωση στα τελευταία λεπτά των παικτών του. Προηγήθηκε μάλιστα ο ΠΑΟΚ με 21-17. Ωστόσο ένα 6-0 από τον Τανάσκοβιτς της Παρτίζαν το Σέρβο έφερε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του Βελιγραδίου και έγραψε το 23-21, 1-39 πριν από το τέλος, όπως είπαμε, της πρώτης περίοδου. Ξεχωρίζει ως τώρα ο εξαιρετικός Οσμάν, ο οποίος έχει 15 πόντους με 1-1 τρίποντα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, έχει κερδίσει φάουλ. Γενικά δείχνει να μην είναι αντιμετωπίσιμος από τους παίκτες της Παρτίζαν. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει σκοράρει 2 πόντους. Μπορεί να είναι φτωχό το στατιστικό αυτό, αλλά η παρουσία του στο γήπεδο είναι καταλυτική, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Έχει καταφέρει να οδηγήσει σε αρκετά λάθη τους αντιπάλους. Από εκεί πέρα Χουγκάζ, Χάγκινς έχουν πετύχει και αυτοί από 2. Από την άλλη πλευρά, πρώτο σκόρερ για την Παρτίζαν είναι, όπως πάμε, το Ανάσκοβιτς, που μπήκε μέσα και με 6 σερί πόντους έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Παγιόλα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. 1:39 απομένει, όπως είπαμε, για το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens. Πόσο περνάει η ώρα, γεμίζει με κόσμο προφανώς για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μετά από αυτήν που έρχεται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπουργκ εδώ στο 8ο φιλικό τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Στις βολές είναι ο Τανάσκοβιτς, είχε κερδίσει και το φάουλ, θα έχει την ευκαιρία να σκοράρει και μια βολή για το έμεσο τρίποντο και να δώσει το συν 3 στη Παρτίζαν. Αυτό θα κάνει. 24-21, 7-0 της Παρτίζαν, 7 πόντου του Στανάσκοβιτς. Θα επαναφέρει και θα οργανώσει τώρα από την άλλη πλευρά για τον δικέφαλο Χάγκινς, ο οποίος θα δώσει στον Κάιρ Αλεξάνδερ. Εκείνος θα μοιράσει στον Μήτρου Λόγκ και πάλι ο Χάγκινς θα πάρει το σκρίν από τον Κακλαμανάκη. Παίζει καλή άμυνα με τις αλλαγές η Παρτίζαν με τον Τανάσκοβιτς εκεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Χάγκινς, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Χάγκινς θα κάνει το 23-24, θα μειώσει στο μείον 1. Μία νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ Χάγκινς με την ίδια χρονιά. Από την Turk Telekom, με την οποία πρωταγωνίστησε στο Eurocup. Θα γίνει το λάθος εδώ από τον Βιλντόζ. Ήταν κακή η πάσα που επιχείρησε οι παίχτες της Παρτίζαν προς τον Ιταλό παίχτη. Και έγινε το λάθος. Το σκορ παραμένει 23-24. 1-0-6 για το τέλος του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή στο παρκέ έχουμε για την Παρτίζαν τον Βιλντόζα, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, μαζί με τον Μαγιόλα, ο οποίος πήρε φέτος πακέτο η Παρτίζαν από την Virtus Bologna και συνθέτουν το δίδυμο στην περιφέρεια για τους Σέρβους. Τώρα, Κακλαμανάκης κάτω το καλάθι, θα χάσει την μπάλα. Παρανευλήθη ο παίχτης της Παρτίζαν και θα φύγει στην κόντρα. Ο Βιλντόζα θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπιθεί, θα πασάρει έξω. Ωραία κυκλοφορία, Παγιόλα εκτελεί για 3 και ευστοχή. Είναι το πρώτο τρίποντο για την Παρτίζαν, η οποία θα πάει στο συν 4 για ακόμη μια φορά. 23-27, 33 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος της πρώτης περίοδου. Νάς Μητρουλόγκ με την μπάλα στα χέρια θα πάει μέχρι μέσα ανοιχτός διάδρομος, θα πασάρει έξω στον Χάγκινς και εκείνος θα ευστοχίσει. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ, συγγνώμη. Φώστερ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Προμηθέα και από τον Μαναχό, ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Και απομένουν 12 δευτερόλεπτα. Το σκορ στο 26-27, στο μείον 1 ο ΠΑΟΚ. Και ο Παγιόλο οργανώνει, δίνει στο Βιλντόζα. Θα πάρει το σκρίν από τον Τανάσκοβιτς ο Ιταλός. Θα προσποιηθεί για εκτέλεση για 3. Θα εκτελέσει τελικά ο Τανάσκοβιτς και θα ευστοχίσει και αυτός για το 26-30, που αποτελεί το σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνεται λοιπόν η πρώτη περίοδος. Πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ είναι ο Όσμαν με 15 πόντους. Ο Χάγκινς ακολουθεί με 4. Ο Φώστερ με 3 και από 2 Αλεξάνδερ και η Χουγκάζ, ενώ στον αντίποδο το Ανάσκοπιτς έχει κάνει τη διαφορά με το νούμερο 10, έχει σκοράρει και 10 πόντους και έχει δώσει πνοή στην επίθεση της Παρτίζαν. Τέλος λοιπόν πρώτης περίοδου, Παρτίζαν 30, ΠΑΟΚ 26.
12: Μάστε, έχει βάλει τους 15 από τους 26 πόντους ο Οσμάν για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ξέρουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Μια μεγάλη μέρα για την Παναθηναϊκή οικογένεια, απόψε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα έχουμε την επιστροφή του τεράστιου, του μοναδικού Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ είναι στις 9 και 4. Δίνω πάσα στον Νικόλα Κτύπη και έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Επομένα, γεια σας.

0: Θα είχαμε ήδη ξεκινήσει την εκπομπή, αλλά ο Τάσος με τον Γιώργο λύνουν αυτή τη στιγμή τις διαφορές τους στο κατόφλι του στούντιο, για να μην πω του στουντίου. Τι έγινε, Γιώργο?
1: Καλά, δεν έχετε εγώ η κουβέντα με τον Τάσο?
0: Ναι, ο, η κουβέντα το λες αυτό, εντάξει. Εγώ
1: με είδα... κατηγορεί.
0: Εγώ δεν είδα ένταση.
1: Με κατηγορεί για τουρισμό, ενώ φεύγει με ένα τσαντάκι το οποίο έχει, είναι από αυτά που παίρνουν από τα νησιά που έχουν πάνω γραφικά σοκάκια ασβεστομένα.
0: Το είδα, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι το κολατσό του.
1: Το κολατσό του.
0: Έτσι, έτσι είπε.
1: Δεν το έφαγε το κολατσό του. Πότε ώρα περιμένει να το φάει? Μετά τη δουλειά τρώει το κολατσό του αυτός. Έξι ώρα περιμένει.
0: Δεν προλαβαίνει σήμερα. Με τόση δουλειά δεν προλαβαίνει ο Τάσος.
1: Τον έχουν χώσει σήμερα. Γιατί ο κύριος και έτσι την κοπάνησε. Φρόντισε και έφυγε νωρίς. Και μάλιστα τον προέτρεψε όταν έφυγε πριν καμιά ώρα να φύγει προκλητικά. Με προκλητικές χειρονομίες. Να ξέρεις. Τέλος πάντων.
0: Και το κάνει από ό,τι βλέπω.
1: Άστα τα παιδιά να χαλαρώσουν. Είναι και σε κρίσιμη ηλικία.
0: Εκτός αν έχω μπερδέψει. Όχι, όχι, όχι. Είναι προκλητικές χειρονομίες όλες αυτές εναντίον σου.
1: Ναι.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο. Καλό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο ότι σήμερα θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Δεν είχαμε υπολογίσει τα μπασκέτια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, δεν θα μείνει έστω μία ώρα.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, δεν
1: τι ώρα θα τελειώσουν τα μπάσκετμπολ.
0: Θα σου φύγω και νωρίτερα σήμερα. Αυτά.
1: Πού θα μου πας?
0: Θα πάω στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Παίζει εκεί πέρα, θα πω.
1: Θα παίξεις κι εσύ?
0: Όχι, αλλά θα δουλέψω αναγκαστικά.
1: Θα δουλέψεις. Τι να κάνεις? Ωραία, εντάξει, θα τα καταφέρω.
0: Τι να κάνω? Αν χρειαστεί να κατεβάσω μπάλα, θα κατεβάσω. Αν χρειαστεί να πάρω rebound, θα πάρω. Τα κλασικά, Γιώργο μου.
1: Τώρα κι εσύ, μην υπερβάλλουμε κιόλας.

0: Δηλαδή πάει και η Παρασκευή, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Έτσι τι θα γίνει που θα δουλέψουμε ποτέ?
1: Έλατε ρε φίλε.
0: Πραγματικά, και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Βλέπετε ότι προσερχόμαστε στο χώρο εργασίας.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Διατεθειμένοι, έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί.
1: Αλλά δεν βρίσκουμε εργαλεία να δουλέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Μακάρι, μακάρι να μπορούσατε να δείτε λιγάκι. Το ξέρω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο και ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά να μπορούσατε να δείτε τον εκβιασμό που προσπαθεί.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
13: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
12: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
14: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
11: Κάνει το βλασέ!
12: Δεν είναι offside!
13: Το σούτ!

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Sport FM Patras

0: Η σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Sport FM Patras

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταίο newsroom της εβδομάδας, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τους φάγαμε λάχανο σήμερα τους τίτλους, καθώς δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, μία ώρα και κάτι ψηλά, καθώς στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε και πάλι στο Telecom Center Athens για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την Μπουργκ. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι για το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Abu Dhabi. Η Real Madrid, η Dubai BC προηγείται 8-4 της Real, 6-22 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός σε μια ματσάρα με αντίπαλο την Fenerbahce πήρε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο καλάθι στο τέλος με 92-90 και θα διεκδικήσει αύριο το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της διοργάνωσης. Καταλαβαίνει κανείς από το σκορ το 92-90 ότι επιθετικά τα πήγαν εξαιρετικά οι δύο ομάδες, αλλά αμυντικά, και νομίζω είναι πολύ λογικό, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θέλουν δουλίτσα. Ματσάρα ήταν και το πρώτο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ κυριολεκτικά στην εκνοή νίκησε 199 και πήρε την πρόκριση. Μεγάλη εμφάνιση από τον Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Και περιμένουμε σε μία ώρα και 7 λεπτά από τώρα, είπαμε, το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Μας αποκαλεί Γουρλίδες, ο φίλος της ΑΕΚ είναι. Γελάει ο Νίκος.
1: Δεν παίζει ΑΕΚ μπάσκετ.
0: Το δεύτερο είμαι. Ο Νίκος είναι εδώ. Τον ακούσατε νωρίτερα στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπάχτσε. Μπήκε εδώ να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φετινή σεζόν και να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από τον δεύτερο ημιτελικό. Ντουμπάι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά απέναντι στη Ρεάλ. Αν πρόλαβα να δω καλά, προηγείται 16-4. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, σωστά πρόλαβες να δεις. Μια Ντουμπάι, η οποία είναι πραγματικά ίσως πιο γεμάτη ομάδα από τις μη φαβορί, Φενέρ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί έχει έναν πολύ καλό προπονητή πλέον, τον Τζαβ Πασκουάλ, και ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Θα ενημερώνουμε στη συνέχεια για την πορεία του δεύτερου ημιτελικού. Από όπου θα προκύψει και η αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο στις 8 η ώρα. Νωρίτερα, Ολυμπιακός, όπως είπες, σε ένα παιχνίδι που, εμφάνισε τις αδυναμίες των ομάδων λόγω της εποχής σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε 17 λάθη. Η ΔΕ Φενέρμπαχτς έχασε 16 αμυντικά rebound. Νομίζω ότι είναι ένα στατιστικό που δεν θα το δούμε εύκολα στην κανονική περίοδο.
0: Ναι,
1: σε ό,τι αφορά το σκορ, θα σου πω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο, γιατί το μπάσκετ εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Στις πολλές κατοχές, στις επιθέσεις των 8-10 δευτερολέπτων. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 10 λεπτά κανονικού μπάσκετ.
0: Το τελευταίο λες, ε?
1: Ναι. Μπάσκετ Ολυμπιακού. Κατάφερε να πάρει μια πρόκριση. Πολύ απλά γιατί τις δύο φορές που βρέθηκε στο μείον 11, την πρώτη πρωί μας στο παιχνίδι και την δεύτερη στο τέλος της τρίτης περίοδου, που ήταν σοκαριστικά κακό στην άμυνα, δέχτηκε 33 πόντους, βρήκε λύσεις. Στην πρώτη περίπτωση βρήκε λύσεις από τα επιθετικά rebound και από ένα ξέσπασμα του Φουρνιέ, και στην δεύτερη με ένα σχήμα που δοκίμασε ο κότς Μπαρτζόκας και δεν το άλλαξε, και εννοώ αυτό με τον Κόρι Τζόζεφ στο 1, το Μοντέρο στο 2, το Φουρνιέ στο 3 και του Σεντζάι τα Ερικ Τζόουν στο 4 και στο 5 αντί του Βεζένκοφ και του Χολ που ήταν οι βασικοί. Έσφιξε πάρα πολύ την αμυνά του, κύκλωσε τη Φενέρ, την οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη, σε πολύ κακά σουτ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε 13 στα 20 τρίποντα, μαγικό νούμερο, και κατάφερε να πάρει την νίκη γιατί δεν το παράτησε ποτέ. Δηλαδή αυτή τη συνήθεια που έχει στην Ευρωλίγκα να κάνει ανατροπές, την έκανε στον ημιτελικό του Super Cup. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μια επιστροφή από το μείον 11 πλέον μπορεί να λέγεται ανατροπή στο σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά όπως και να έχει για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτό κρατάει και ότι θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι αύριο, είτε απέναντι στη Ντουμπάι είτε απέναντι στη Ρεάλ, για έναν τίτλο ο οποίος δεν θα του κρίνει αν θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Σωστά. Αλλά θα το χρησιμοποιεί και ως τεστ ενώπιση της πρεμιέρας της 5ης με την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Εκτός από τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος για μένα άλλαξε όλο το ρυθμό στο τέλος και το σχήμα γενικά που σου είπα, ο Ντόντα Χολ παίρνει τρομερό βαθμό.
0: Ναι, double-double.
1: 12 πόντι, 12 rebound, με 8 επιθετικά rebound. Μπήκε στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχα προειδεάσει από χθες ότι λογικά θα προφυλαχθεί. Έτσι και προφυλάχθηκε.
0: Και ορθώς, νομίζω.
1: Και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος, να σου πω την αλήθεια. Ο Χολ δείχνει ότι είναι στην ball position για να. Δάνειστο έτσι μια φράση από τη Φόρμουλα 1 που αρέσει εσένα και τη Βαλεντίνα, για να είναι ο δεύτερος σέντερ.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως το θέλεις, να είναι μπροστά από τον Τζόουνς.
1: Ναι, είναι μπροστά. Ο Τζόουνς για κάποιες αμυντικές αποστολές συγκεκριμένες θα τον βλέπουμε, αλλά πραγματικά ο Χολ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτά. Ψάχνεται ακόμα ο Ολυμπιακός, ψάχνει το Μοντέρο, ψάχνει το Μακιντάιρ. Αυτό το γεγονός ότι οι δύο τους ψάχνονται κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του αντιπάλου στο να αφοσιωθεί στο μαρκάρισμα του Βαζένκοφ. Ο Βαζένκοφ έμεινε πολύ χαμηλά σήμερα.
0: Ναι.
1: Έβαλε 7, παίρνοντας 5 προσπάθειες. Η μεγαλύτερη επιτυχία της άμυνας της Φενέρ δεν είναι το 7, είναι ότι ο Βαζένκοφ σούταρε μόλις 5 φορές την μπάλα.
0: Αυτό, δεν πήρε την μπάλα ουσιαστικά να σουτάρει.
1: Θέλει χρόνο σε αυτό. Με το WOCAP βρισκόταν με κλειστά μάτια. Νομίζω ότι έχουν την ποιότητα και οι δύο για να συγχρονιστούν και με τον Βαζένκοφ αλλά και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αλλά θέλει χρόνο. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι, εντάξει, είπαμε, είναι ακόμα αρχή σεζόν, πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οι ομάδες, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχουν πολλές προπονήσεις μέχρι τώρα μεταξύ τους, και νομίζω ότι από τη στιγμή που την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η σεζόν, αυτό ουσιαστικά θα γίνεται μέσα από τα παιχνίδια.
1: Ναι, το ξέρω, για όλους ισχύει, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω, για όλους τις ομάδες. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Okay.
1: Mm-hmm. Απλά ο Ολυμπιακός έχει στην νευραλγική θέση του άσου αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή θα χρειαζόταν πολύ λιγότερο χρόνο αν ήταν και ο Γόκα πάροντας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι ο Γόκα στην εξίσωση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά. Για να μην τα λέω μόνο σε εκπομπές των άλλων.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί κάνουν και παράπονα οι λέρες μετά. Ότι βγαίνω, ανακαλύπτω τρόπους να βγουν. Μια και είμαστε στο newsroom, επειδή είναι άλλο το ακροατήριο προφανώς. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Μιστακίδη και την Ευρωλίγα.
0: Στο ταξίδι που έκανε πρόσφατα.
1: Ναι, οριστικοποιήθηκε εκεί η συμφωνία. Στις 5 Οκτωβρίου θα μπει και η βούλα που λέμε.
0: Α, στη συνεδρίαση στο κόμμα, που είναι ιδιοκτητών παύλα μετόχων.
1: Ναι, εκτός από το NBA Europe θα συζητήσουν και ποια θα είναι τα franchise, θα οριστικοποιηθούν. Ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όπως λένε δικές μου πληροφορίες, και αρκετοί συνάδελφοι το έχουν μεταδώσει στην αλήθεια που βρίσκονται εκεί και είχαν επαφές με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, θα καταβάλει ένα τεράστιο ποσό. Όπως και η Ντουμπάι, όπως και η Παρί, όπως και η Βαλένθια, όπως και ο Αστέρας, όπως και η Παρτιζάν, για να γίνουν και αυτοί μέτοχοι. Έτσι.
0: Ναι. Οι προηγούμενες που είπες. Μάλλον οι επόμενες από τον ΠΑΟΚ που είπες παίζουν, απλά θα γίνουν μέτοχοι. Ο ΠΑΟΚ θα.
1: Ό,τι και να γίνει στο EuroCup. Το πάρει το πάρει. Έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Πάντα
0: μου συγχωρείτε. Να είσαι καλά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Είναι εκεί ο Θάνος Κώστας, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά, του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, με το τρίποντο του Φώστερ στην εκνοή, την αδιανόητη ασίστ στα 2 δευτερόλεπτα του Καλάθη. Τρίποντο 199, και τι περιμένουμε σε 57 λεπτά από τώρα. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τα σας ακούγομαι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίος μικρός πρώτος ημιτελικός για το 8ο τουρνά, το 8ο φιλικό τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟ κατάφερε ως ένα παιχνίδι με πολύ, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες να επικρατήσει. Της Παρτίζαν με το άψογο τρίποντο του Φώστερ, πραγματικά η μπάλα βρήκε μόνο διχτάκι, ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή ήταν ακριβίας ολοκληρωτικά η εκτέλεσή του. Έπειτα από τη σπουδαία φυσικά αρχεία πάσα του Νίκα Λάθη, η οποία ξεκίνησε μάλιστα από δική του ασχένεια, έτσι στόχησε ο Νίκα Λάθης, πήρε το rebound και είχε την οξύνια και την ψυχραιμία σε εκείνο το σημείο του αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα να πασάρει με αυτόν τον τρόπο στη γωνία που βρισκόταν ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος εκτέλεσε.
0: Έκανε και προσποίηση και όλα, εντάξει, μιλάμε, είναι σούπερ όλη φάση.
1: Δείχνει δηλαδή ότι τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά η ποιότητα είναι αυτή που παραμένει, είναι το απόστομα ποιότητας όλων αυτών των χρόνων. Δεν θα μπορούσε να το κάνουν πολύ γκάρτ στην Ευρώπη αυτή την ενέργεια του Νίκα Λάθη, που έχει πάντα στο μυαλό του να πασάρει την μπάλα, έτσι, πριν σουτάρει. Ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, στο υπόλοιπο παιχνίδι ήταν γενικά ένα ισορροπημένο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι Σέρβοι στο πρώτο μέρος έδειξαν να έχουν τον πρώτο λόγο, πέρασαν μάλιστα μπροστά ακόμη και με 10 πόντους. Έδειχναν ότι εύκολα, δύσκολα ελέγχουν το παιχνίδι, έχουν λίγο πιο πολύ βάθος, φέρουν πιο πολλούς πρωταγωνιστές από τον πάγκο, όπως ο Τανάσκοβιτς, ο οποίος μπήκε αμέσως και άλλαξε το ρυθμό του παιχνιδιού για τους Σέρβους με 6 συνεχόμενους πόντους. Επίσης, όταν έφτασε στο συν 10 και τελείωνε το πρώτο μέρος, ο ΠΑΟ κατάφερε να τρέξει επιμέρους και να μειώσει την διαφορά που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Κατάφερε να μπει μια πιο καλή διαφορά ενώπιση του δεύτερου μέρους στην τρίτη περίοδο. Και εκεί κάπως βελτιώθηκε αμυντικά, ειδικά με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος κατάφερε με το σχήμα του Τρικέρι στο 5 να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα καλάθια των Σέρβων κάτω το καλάθι, γιατί κατάφερε σε αρκετές στιγμές, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, με pick and rolls και γενικά με pass από τον playmaker στο ψηλό, να μπουν στην κάτω το καλάθι στη ρακέτα και να επιτεθούν. Το περιόρισε λοιπόν αυτό ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να προηγηθεί με 6-7 πόντους, έφτασε νομίζω διαφορά να καλάθι μέχρι 8, αλλά η Παρτίζαν ήταν εκεί, απάντησε, προσπέρασε μάλιστα στο τέλος, όπως είδαμε πριν, προσπέρασε και με 4 πόντους και φαινόταν ότι όλα θα είχαν τελειώσει. Όμως εκείνη την ώρα, με 35 δευτερόλεπτα να μένουν, αν δεν μου διαφεύγει, 35,6-10, το Όσμαν έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Παρτίζαν, ναι, και ουσιαστικά με μια coast-to-coast ενέργεια, την οποία την έκανε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και δεν κατάφερε κανένας να το σταματήσει ποτέ, είτε που κάναν φάουλ είτε το σταμάτησαν με φάουλ, κατάφερε πάλι να κερδίσει το φάουλ, να πετύχει γρήγορα δύο καλάθια και από εκεί και πέρα η Παρτίζαν να νιώθει ότι πιέζεται, με αποτέλεσμα τελικά να μην πάρει τίποτα από το παιχνίδι. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχουν και μερικά αρνητικά σημερινή εμφάνιση. Είναι λίγο η άμυνα που πρέπει ακόμα να τη δει, ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Ο coach Ρικέρι πρέπει να τη μελετήσει την άμυνα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Είναι αρχή της χρονιάς ακόμα, αλλά είναι πολύ θετικό. Ναι. Είναι πολύ θετικό όμως, πολύ θετική εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε και στο παιχνίδι, είχε στερήθηκε τις υπηρεσίες των Ταϊρή και Γκρέι, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν και θα αποτελέσουν βασικό μέρος του rotation στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Επομένως, αν ο ΠΑΟΚ είναι έτσι σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο 7ο φιλικό του παιχνίδι, και να σημειώσουμε ότι έχει κάνει και 7-7 ως τώρα, είναι δηλαδή τρένο η ομάδα του Τρικέρι στις φιλικές αναμετρήσεις, δεύτερη σερή μετά την Αρμάνη. Αν λοιπόν συνεχίσει έτσι και μαζί με τις προσθήκες που αναμένονται να μπουν στο ρόστερ και να πάρουν κανονικό χρόνο συμμετοχής αφού επανέλθουν στους οργανισμούς, τότε θα πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, θα αποτελέσει μια ομάδα δηλαδή που θα είναι σοβαρός διηγητής. Και από εκεί και πέρα και στο πρωτάθλημα θα θελήσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Ωραία. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Να πω εγώ ότι μιας και ήμασταν στο Telecom Center Athens, εκεί βρίσκεται ήδη και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την σουίτα του δεύτερου στο κλειστό. Στο φίλο που ρωτάει για το αν υπάρχει τηλεοπτική, αν μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, δεν βλέπω κάτι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση της συγκεκριμένης φιλικής αναμέτρησης, μόνο ενημέρωση από τα site. Τέλος πρώτης περίοδου, επί τη ευκαιρία, οι Σέρβοι είναι μπροστά στο σκορ με 23-21. Τον φίλο που ρωτάει γιατί δεν θα περιγράψει το παιχνίδι ο Γιώργος Πετρίδης, η απάντηση είναι ότι μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη θα το περιγράψουν το μάτς, αλλά τηλεοπτικά, για την τηλεόραση του Sky. Και μια σκήπα Sky, μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Πάμε, μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, κατεβαίνουμε Ηράκλειο να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά την επομένη μιας ιστορικής νίκης στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στην Hoffenheim και πλέον το τσιπάκι πρέπει να αλλάξει γιατί μπροστά υπάρχει το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Γεια σου Μάνο.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά. Έχει δείξει ο Όφη τουλάχιστον στο ξεκίνημά του ότι μπορεί και διαχειρίζεται αυτή την... Δεν θα πω εναλλαγή συναισθημάτων γιατί με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη τα συναισθήματα είναι σταθερά καλά για την ομάδα πόρια της εικόνας που βγάζει και των αποτελεσμάτων που έχει. Όμως είναι άλλο να αγωνίζεσαι σε ένα παιχνίδι στην League Phase του Europa League, άλλο με μια κόντρα σε μια ομάδα από ένα προηγμένο από το δικό μας πρωτάθλημα και άλλο να αγωνίζεσαι σε μια εγχώρια διοργάνωση. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι διαφορετικό το παιχνίδι το οποίο έρχεται για τον Όφη, διαφορετικές οι απαιτήσεις, τις οποίες ο Χρήστος Κόντης από σήμερα κιόλας, εντάξει σήμερα είναι περισσότερη ημέρα χαλαρώματος, γιατί οι πανηγυρισμοί και όλα τα επινίκια σταμάτησαν από τα ξημερώματα. Από το πρωί σήμερα μπήκαν όλοι στους ρυθμούς της συνέχειας του πρωταθλήματος, που το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη, να μπορέσει να μπει και φέτος στα play-offs 5-8, ενδεχομένως αν συνεχίσει αυτή την πολύ καλή πορεία την οποία έχει να διεκδικήσει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Και το παιχνίδι με τον Αστέρα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι στην έδρα του, είναι απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται προς το παρόν όχι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή δεν έχει πάρει πολλούς βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά θέλει να ξεκινήσει τη δική της αντεπίθεση, οπότε έχει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Οπότε από σήμερα κιόλας όλοι στον Όφη έχουν μπει στους ρυθμούς του αγώνα με τον Αστέρα. Αύριο θα γίνει η προπόνηση που θα πάρουν μέρος κανονικά όλοι, θα βγει και η αποστολή, και είναι το ζητούμενο τώρα αυτό να συνεχίσει με την ίδια εικόνα την οποία έχει, να συνεχίσει να παραμένει πιστός στο πλάνο του. Πλέον όμως το να λέω ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, τώρα θα χρειαστεί να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να έχει δηλαδή ένα πιο ενεργητικό τρόπο παιχνιδιού, όχι όπως χθες, και να μπορέσει να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του και στις εγχώριες διοργανώσεις, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει με τη διακοπή που θα έχει που θα έχουν υποχρεώσεις του διαγωνιστικές, να μπορέσει και να πάρουν ανάσες κάποιοι παίκτες και ενδεχομένως να δουλέψει κάποια πράγματα ακόμα που θέλει ο Χρήστος Κόντης, ώστε η ομάδα όταν ξεκινήσει και πάλι τις υπογρώσεις της που θα πάει στην Αγία Σοφιά να παίξει με την ΑΕΚ και ακολούθως θα έρθει το παιχνίδι με τη ΡΕΝ, να μπορέσει να είναι στην ίδια καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Mm-hmm. Μιας και λες για τη ΡΕΝ, διαβάσαμε από το πρωί ότι θα μπει τσάρτερ. Έχεις, αν και είναι ακόμη νωρίς, έχεις εικόνα για το πόσα θα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι?
2: Πόσα εισιτήρια θα πάρει όρθια το παιχνίδι με τη ΡΕΝ? Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα πόσος συγκεκριμένος αριθμός. Okay. Θα εξαρτηθεί εν πωλής από τις συμμετοχές που θα δηλωθούν τόσο στην εκδρομή την οποία διοργανώνει η ΠΑΕ με το τσάρτερ, που είναι σχεδόν αυθημερών, έχει μια διεκδίκευση μέσα, όσο και με ανάλογη εκδρομή που σχεδιάζουν και οι οργανωμένοι να κάνουν.
0: Okay.
2: Οπότε ανάλογα με τις συμμετοχές θα πάρει και τα διαθέσιμα εισιτήρια. Yeah. Σήμερα το πρωί δημοσιοποιήθηκε από την ΠΑΕ το πρόγραμμα και και οι τιμές και όλα τα τυπικά της μετακίνησης. Mm-hmm. Οπότε ανάλογα μέσα στις επόμενες ημέρες δηλαδή θα φανεί ο ακριβής αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει. Είναι δεδομένο ότι θα έχει κόσμο και στην Βρετάνη. Είναι ο κόσμος ζει σημαντικές στιγμές για τους νεότερους πρωτόγνωρες και για τους παλαιότερους. Θυμίζει τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Mm-hmm. Με την ο χρυσός κόνη που υπάρχει τώρα με τη νέα τάξη των διοργανώσεων, όπως είναι το κύριο Παλίγκ.
0: Ωραία.
2: Να έχει τον Ντόνι, να έχει όλα αυτά τα σχετικά. Ναι.
0: Μανώ,
2: ο Νικολάου είναι το ερωτηματικό.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Για το μάτς με τον Αστέρα, σε σχέση με χθες, το δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια επιπλέον λύση που λέγεται Χατζηγιοβάνης. Σωστά.
2: Σωστά, ναι.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Νικολάου και Μαρινάκης.
2: Νικόλα και Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δύσκολα θα προλάβει και αυτό το παιχνίδι. Και για τον Νικολάου δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Θα προσπαθήσουν να το πάνε συντηρητικά, ώστε εκμεταλλευόμενοι και τη διακοπή του πρωταθλήματος να είναι πανέτοιμος. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η προπόνηση. Αν σήμερα έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα, τότε και με την αυριανή προπόνηση ενδεχομένως να είναι στην αποστολή. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν. Είναι και ο Σχέλης ετοιμοπόλεμος που δεν αγωνιστήκε χθες, οπότε ενδεχομένως να πάρει ανάσες κάποιος από τους
0: ίσως την τριάδα, ναι.
2: Ναι, και να έχουν κάποια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας. Οπότε υπάρχει λύση του Σχέλη. Οπότε θα περιμένουμε μετά την διακοπή να δούμε τον Νικολάου να εντάσσεται 100% στις υποχρεώσεις.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
0: να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στο Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Στο Super Cup της Ευρωλίγκας 7 και 16 πριν το ημίχρονο Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 36-20. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
3: Bwin

0: Επιστρέψαμε 36 μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Βλέπω εδώ με 11 Παναθηναϊκός Άκτορα απέναντι στην Μπουργκ. Καθώς δεν είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος, Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας, Φαλ και Μωραΐτης. Από την άλλη, στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο Ματίας Λεσόρ. Η εντεκάδα λοιπόν των πράσινων είναι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεχίζουμε. Ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει αφήσει πίσω την δίκαιη όσο και πολύτιμη για παραπάνω από έναν λόγους νίκη επί της Γιαγκελόνιας στο Europa League και κοιτάζει το μάτς με τον Λεβαδιακό με τη νίκη να είναι και σε αυτό το παιχνίδι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, μου κάνει.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Πολύ σωστά το είπες, έτσι. γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά και την ήττα από τον Όφη.
0: Ναι. Και έχοντας προηγηθεί η Γκέλα με το Βόλο.
1: Βέβαια, έχει κάνει ο Ολυμπιακός, έχει δύο απόλυτες βαθμών ήδη, πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Και έχει βρεθεί ήδη να κυνηγάει.
0: Ναι.
1: Οπότε κάθε στραβοπάτημα από εδώ και πέρα θα δυσχεραίνει τη θέση του Ολυμπιακού, να το πούμε και έτσι, και θα απομακρύνει και τους αντιπάλους, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
0: Ναι.
1: Και είναι η ΚΙΑ και είναι και ο ΠΑΟΚ. Όλη αυτή τη στιγμή είναι από πάνω του. Το θέμα είναι να έχει ο Ολυμπιακός μια συνέχεια στην εικόνα του, σε σχέση με τη Γιαγκελόνη, εγώ θα πω, αλλά πάνω απ' όλα να έχει μια συνέχεια στα αποτελέσματα, στα δικηφόρα αποτελέσματα. Γιατί τάσο θα βρει απέναντι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει άσχημα, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα, αλήθεια είναι βασικά. Δεν μοιάζει καθόλου με την περσινή ομάδα.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: όχι, καμία σχέση.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι πολλές ομάδες όταν δεν πηγαίνουν καλά ψάχνουν ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο για να πάρουν ένα μπουσάρισμα και ψυχολογικό πέρα από το βαθμολογικό.
0: Ράβο, θα πω εγώ το... όπως, συγγνώμη σε διακόπτω, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με τον Αστέρα απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικότερα είναι αυτά τα παιχνίδια, είναι αυτά που κρύβουν τις πολλές παγίδες. Mm-hmm. Δεν είναι τα ντέρμπι.
0: Καλά, ναι. Τα ντέρμπι ξέρεις τι να περιμένεις.
1: Ναι. Και είναι πιο ανοιχτά σε όλα τα αποτελέσματα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Θα έχει ολυμπιακός πολύ κόσμο μαζί του. Θα έχει 2.500 κόσμο τουλάχιστον. 2.500-3 έχει πάρει. Νομίζω αν χρειαστεί θα πάρει και περισσότερα. Mm-hmm. Για το εν λόγω παιχνίδι. Και υπάρχει μεγάλη απώλεια.
0: Βοηθάει και η ώρα, θα πω εγώ.
1: Βέβαια. 5 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Είναι κοντινή εκδρομή. Mm-hmm. Ευχάριστη εκδρομή, έτσι. Και το θέμα είναι ότι η μεγάλη απορία είναι να δούμε τις επιλογές του Ιμανόλ, γιατί καταλαβαίνεις Τάσο ότι ακόμα δεν τον έχουμε μάθει και ο ίδιος δεν δείχνει πολλά πράγματα, αλλά και να δείξει, θα δείξει πολλά ανάμεικτα πράγματα μέσα από τις ασκήσεις που κάνει, τακτικής και τα σχετικά. Έχουμε δει ότι προσπαθεί να χτίσει την ομάδα στο ξεκίνημα, γιατί και ο ίδιος μαθαίνει την ομάδα και η ομάδα μαθαίνει τον ίδιο, μέσα από τις πρώτες προπονήσεις, μέσα από μια βάση. Δηλαδή βλέπουμε ορισμένα πρόσωπα σε δύο πρώτες παιχνίδια να παραμένουν τα ίδια. Πέρα από τον τερματοφύλακα, οι δύο στόπερ παραμένουν οι ίδιοι. Ο ένας χαφ συνήθως παραμένει ο ίδιος, μιλάω για το Φρόιλερ. Mm-hmm. Ο ένας εξτρέμ παραμένει ο ίδιος, όπως είναι ο Δότα Σίλβα. Ο Τσικίνιο ήταν και αυτός βασικός. Ο Ορμίγκα Γκονζάλες ήταν και αυτός βασικός. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δείχνει και ο ίδιος να προσπαθεί να χτίσει ένα κορμό, τον οποίο θα συμπληρώνει σιγά σιγά με διάφορες επιλογές του κάθε παιχνίδι που θα διαφοροποιεί, μέχρι να καταλήξει έτσι σε κάποιους σχηματισμούς και σε κάποια πρόσωπα. Βλέπεις ότι τα μπακ του τα αλλάζει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπακ στο πρώτο μάτι, διαφορετικά μπακ στο δεύτερο.
0: Και αλλαγές στον μπακ.
1: Βέβαια. Νομίζω πως τα μπακ που τελείωσαν το μάτι με την, για παράδειγμα με την Γιαγκελόνια, θα είναι και αυτά που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή ο Σάγιακας με τον Τικνιδιάν. Mm-hmm. Ο Ρέτσος επίσης. Ο Πυρόλα είναι πολύ πιθανό, αν δεν διαφοροποιήσει κατά εκεί να βάλει δηλαδή το Σμαϊλόβιτς ή τον Κάρμο. Αν θελήσει έναν ποδοσφαιριστή, επειδή και ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλη κατοχή, θα είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
1: Στον άξονα είναι πάλι πολύ πιθανό να δούμε το Φρόιλερ, αλλά αυτή τη φορά με παρτέρι του Πουέρτα, ένα πιο δημιουργικό ποδοσφαιριστή από τον ΕΣΕ. Μην ξεχνάμε, θα αφήσω εγώ αυτό εδώ και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής την όλη συνθήκη, ότι και ο Σιφιόν είναι εκτός λίστας, θα είναι διαθέσιμος για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην τον ξεχνάμε. Επιστρέφει ο Φιλιστάς, θα είναι διαθέσιμος για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην τον ξεχνάμε. Επιστρέφει ο Φορτούνη.

0: εξαιρετική τριπλέτα. Ναι. Είναι βέβαια και ο Ορμίγκα Γκονζάλες πάλι δείχνει να έχει το προβάδισμα, παρότι σκόρο για Ρέμψου, γιατί είδαμε ότι δεν, ο προπονητής δεν ρίσκαρε να πάει με δύο σεντερφόρ. Συνέχισε με έναν και νομίζω ότι του κάνει διαχείριση και του Μεξικανού. Είναι τάσο πάντως πολλά, ξέρεις, και είναι λίγο δύσκολο και παράτολμο να προβλέπουμε, από την άποψη και ότι ο προπονητής παίζει μια διάταξη πολλές φορές που δείχνει 4-2-3-1, αλλά κυρίως είναι 4-1-4-1.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε λίγο ακριβώς τα χαρακτηριστικά των παιχτών που θέλει και τις προτιμήσεις που έχει σε αυτή την, σε αυτή την εκκίνηση.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα στην αποστολή, αν περιμένω εγώ να είναι και ο Μάριος, έκανε σήμερα.
1: Έκανε την πρώτη προπόνηση.
0: Ναι, θα κάνει και αύριο προπόνηση. Εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να τον έχει μαζί έστω και για λόγους προσαρμογής, τότε θα τον πάρει. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να τον πάρει. Ωραία.
1: Γιώργο, είναι ένα εννιαήμερο νομίζω με την σημερινή μέρα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο Ρέντι. Εκτός από τον Μάριους, προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια άλλη προσθήκη από την αγορά των ελεύθερων.
0: Μόνο αν παρουσιαστεί κάποια που θα είναι ευκαιρία για ποδοσφαιριστή που θα θέλει να τον πάρει. Και όταν μιλάμε για ευκαιρία, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί αρκετοί είχαν πει για back, δεν το βλέπω εγώ για back. Αν έβλεπα για κάποια θέση, θα ήταν το extreme. Αλλά και πάλι το θεωρώ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε φτάσει σχεδόν 20 Σεπτέμβρη, εντάξει, φτάσω και κάποιος που έχει είναι ελεύθερος όλο το καλοκαίρι, θέλει και πολύ χρόνο.
1: Αλλά
0: είναι η ευκαιρία τώρα της διακοπής, αλλά και πάλι είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο.
1: Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακός.
0: Έχει αρκετούς, έχει πάνω από 10 διεθνείς. Δηλαδή για να καταλάβεις είναι και ο Πουέρτα ανάμεσα αυτούς, είναι ο Γκονζάλες το Μεξικό, είναι ο Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, είναι οι Έλληνες. Έχει πολλούς, έχει πολλούς διεθνείς, γιατί είναι ο Φρόλερ με την Ελβετία, είναι πολύ διεθνείς. Γιατί εντάξει, πήγε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός αυτούς το καλοκαίρι και αρκετούς που είναι διεθνείς, οπότε θα αποουσιάσουν αρκετοί και αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό για ένα καινούριο προπονητή.
1: Δυσχεραίνει, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχει την τελευταία εβδομάδα, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο ψιλογεμάτη με τους ποδοσφαιριστές γυρίζοντας έτσι από τις χώρες τους, ανάλογα τώρα και με τα ταξίδια, έτσι, Μεξικό, τώρα Κολομβία.
1: Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Τα ταξίδια πολύ ωραία και δύσκολα.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δώσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 43-33 το μάζεψε λίγο η Ρεάλ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας, 1-45 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ σημαντικό νέο σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο είναι η θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη. Και το άλλο, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, την επιστροφή του Παυλένκα στο κανονικό πρόγραμμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Και άλλα σοβαρά ζητήματα έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Για πες.
2: Αν θα μπορούσε να μας απαντήσει ο κύριος Πετρίδης.
1: Ναι.
2: Εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ αύριο για το τελικό.
1: Θα σε γελάσω. Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Μόνο αυτό μας απασχολεί.
1: Μάλιστα.
2: Αν θα δώσει εισιτήριο Παναθηναϊκός αύριο είναι τελικό.
1: Ναι. Οκ. Okay.
2: Έστειλα μήνυμα στον παιδί, θα το πάρω αίτητος. Αφού κατάλαβε θα πάρω το Γιαννακόπουλος αίτητος. Δεν είναι το θέμα μας όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα μας είναι οι υπόλοιπες διοργανώσεις. Στις οποίες ο Πάκος δεν χάνει πουθενά. Καλά να αρχίσει και τον μπάσκετ, γιατί πλάκα από Δευτέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αλλά okay, γιατί η διακοπή είναι πάρα πολύ
1: μεγάλη.
2: Το ποδόσφαιρο.
1: Πρωτόγνωρη.
2: Όπου ναι, έχουν δουλειά να κάνουν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Αλλά ναι, για τον κόσμο, για τα παιχνίδια, για δράση. Θέλουμε δράση και μάλλον τον μπάσκετ θα δώσει τη λύση. Τώρα, ποδοσφαιρικά, τη λύση θα βρει ο ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει κάτι με τους παρόντες και τους απόντες. Όλοι όσοι έλειπαν συνεχίζουν.

0: πρόγραμμά τους και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος και ο Τσάλοφ και ο Σαρίς, αρκετοί, και θα δούμε ειδικά για τον Ντεσπότοφ, γιατί Λουσέ και Χατζηδιάκος σίγουρα θα μπουν στη διακοπή, ειδικά για τον Ντεσπότοφ αν θα τα καταφέρει, γιατί δίστανται απόψεις και δεν είμαστε πολύ σίγουροι για το πότε ακριβώς ο Βούλγαρος θα βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι και θα προπονηθεί χωρίς ενοχλήσεις, γιατί πέρα την επέμβαση έχει αρκετά μπρος και πίσω. Αλλά αυτά ακολουθούν. Η διαθέσιμη ενόψη Πανετολικού την Κυριακή είναι γνωστή, είναι όλοι οι υπόλοιποι, είναι αυτός ο κορμός τον οποίο ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται την τελευταία εβδομάδα, θα έλεγα, από τότε που είναι διαθέσιμοι και παίζουν ο Κώστα, ο Γιάκιτ, από τότε που βλέπουμε τον Ούγκριφιτ να έχει βασικό ρόλο, φυσικά τον Ενδιαγέ στην επίθεση, και με το διαφορετικό χαρακτήρα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ την τελευταία εβδομάδα. Αύριο μια τελευταία προπόνηση το πρωί και μετά αναχώρηση για το Άκτιο και το Αγρίνιο. Το ζήτημα φυσικά με την πιθανή δεκάδα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε πληροφορία, ούτε εκτίμηση, ούτε δοκιμή, και αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Απλά από όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, την διαχείριση του ρόστερ, αλλά και από αυτά που βλέπουμε φυσικά τον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περασμένη Κυριακή και το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ο Ενδιαγέ στο φορ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μην παίξει ο Πέλκας στο 10 και σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο, ανέφικτο, να μην χρησιμοποιήσει τις πλευρές Κένι Ζίπκοβιτς και Μπάμπα Τάισον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην παίξει σαν στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Κώστα. Και από και πέρα ο Παυλέγκας στο τέρμα, εφόσον είναι υγιής και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, και να δούμε το δίδυμο των χαφ, όπου ο Ζαφίρης είναι σίγουρος. Στα τελευταία παιχνίδια έβαλε τον Ούγκρεσιτ μαζί του. Υπάρχει διαθέσιμος και Γιάκιτ. Άντε εκεί, μπας και το δει λίγο διαφορετικά μεταξύ του Σέρβου, του Ούγκρεσιτ και του Γιάκιτ του Κροάτη, σε σχέση και με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού ή με τον αντίπαλο, ή όπως διαφορετικά το δει. Αυτά νομίζω είναι τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει δοκιμή ή κάτι άλλο. Η εντεκάδα ανακοινώνεται Κυριακή λίγο πριν το παιχνίδι. Αλλά ένα κορμό τις τελευταίες ημέρες ο ΠΑΟΚ έχει βρει, και νομίζω ότι με τα ίδια χαρακτηριστικά, με την ομάδα ποιοτικά να μην είναι στο επίπεδο που θα ήθελε, αλλά την ομάδα σε αυταπάρνηση, σε σκληρότητα, να έχει δυναμώσει και με την παρουσία αυτών των παικτών, του Κώστα, του Γιάκης. Αυτό το βλέπουμε και δείχνει να είναι και στοιχείο το οποίο θέλει και ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
0: Και βράδυ το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εισιτήρια.
1: Αυτό πήγα να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Είναι δεδομένη η απόφαση να μην επιτραπεί παρουσία ΠΑΟΚΣΥΔΕΝ.
1: Μάλιστα, ωραία. Πάμε και στο κομμάτι της νέας Τούμπας. Είχαμε τη θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιφέρεια.
0: Αυτό αφορά και το γήπεδο το σημερινό, γιατί μια άδεια έλεγε το 27, όπως είπε και αντιπεριφερειάρχης, αλλά σαφώς και το νέο κτίσμα. Είναι άλλη μια γραφειοκρατική κίνηση που επαναλαμβάνω ότι σχετίζεται και με το σήμερα αλλά και με το αύριο των εγκαταστάσεων. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να καταθέσει το αίτημα για την οικοδομική άδεια. Όπως και χθες ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του Διοικητικού Συμβούλιο, όλα κυλάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να ζητήσει ο ΠΑΟΚ τον χειμώνα οικοδομική άδεια να την έχει την άνοιξη και το έργο να ξεκινήσει από το ερχόμενο καλοκαίρι, με την παράμετρο του Καθατζογλίου να αρχίσει να συζητιέται.
1: Αυτό πήγα να σου πω. όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος που αφορούν το νέο γήπεδο και σου έτσι να κάνει με τον Καθατζόγλιο πραγματικά, λες και είναι εκτός, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχουν εγκριθεί 11 εκατομμύρια. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το γεγονός του Καθατζογλίου για τη Θεσσαλονίκη είναι μια ντροπή ολόκληρη. Είναι μια απίστευτη και απίθανη κατάσταση να μην είναι το εθνικό στάδιο της πόλης έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League. Έλα, ακόμα και, και τώρα.
1: Πραγματικά ντροπή.
0: Παρά το ότι ο Ηρακλής, για παράδειγμα, πώς το λένε, ανέβηκε στην κατηγορία από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο ανέβηκε στην κατηγορία.
1: Ναι, έλατε. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει πολύ νωρίς. Ναι.
0: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου και δεν είναι έτοιμο. Εδώ μιλάμε για το χλωτάπιτα. Για τα έργα που χρειάζονται για την επόμενη σεζόν για Ελλάδα και Ευρώπη είναι πολλά πολλά περισσότερα και πολύ σημαντικά. Και γι' αυτό αρχίζουν οι πιέσεις. Αυτό αρχίζουν οι πιέσεις γιατί από ό,τι φαίνεται κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στο ότι θα είναι συνεπής σε όσα έχουν προαναγγείλει για το Καθατζόγλιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 43-42 με την Βασίλισσα να έχει ένα επιμέρους 24-16 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνει, όπως μου λέει τώρα ο Μανώλης Κουτουράκης, ο Μάνος Σουριάς από το Ηράκλειο, επειδή είχαμε αφήσει την εκκρεμότητα για τον Νικολάου, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση. Ο Νικολάου προπονήθηκε κανονικά και προφανώς είναι θέμα πλέον του Χρήστου Κόντι αν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Ακτορία την πέμπτη αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτο τελευταίο ρεπορτάζ, τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης επιβεβαιώθηκε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ο μυϊκός τραυματισμός του Βάργκα, και ότι δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τον Βόλο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πώς είμαστε?
0: Αλλά καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά και εμείς. Ναι, ο Βάργκα θα είναι εκτός για τον Βόλο και όχι μόνο ίσως για τον Βόλο, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η πορεία της αποκατάστασής του θα το δείξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα λειτουργεί σε αυτές τις εβδομάδες, γιατί είναι ένα μυϊκό πρόβλημα στον Πισεμιρίο, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και πρέπει
0: φλάση,
1: να...
0: λογικά, έτσι.
1: Πώς θα αποκλειστεί, ναι, φλάση. Πώς θα προκύψει η αποκατάσταση, ενώ πόσο δηλαδή και εδώ θα πάρει, γιατί ξέρουμε τον οργανισμό, ξέρεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σίγουρα παρήγορο το γεγονός ότι έρχεται σε ένα διάστημα που έχουμε διακοπή πρωταθλήματος,
0: ναι,
1: και αρκετοί, είναι αρκετά μεγάλη, mm-hmm, για πρώτη φορά, περισσότερες από 20 μέρες, και έχει και σύν της Τετάρτη που έχει τραυματιστεί δυστυχώς, την Πέμπτη συγγνώμη, έχει αυτό το τρίμερο μπροστά του, δηλαδή γεμάτης 25 μέρες μέχρι την επανέναρξη, να το πω, του πρωταθλήματος. Ίσως ο οργανισμός του και ο ίδιος να ανταποκριθεί και να είναι έτοιμος, για παράδειγμα, με το που συμπληρωθούν οι μέρες της διακοπής και να πάρει χρόνο της συμμετοχής, ας πούμε, τον Όφη, γιατί αυτό είναι το μάτι με τον οποίο,
0: ναι, ναι,
1: ξεκινάει της προπόνησης ΑΕΚ, έτσι. Θα το δούμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το παρακολουθούμε, θα είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολήσει στις εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ κακό μαντάτο χθες, το είπαμε, γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη...
0: Το μοναδικό ψεγάδι, να το πούμε έτσι.
1: Μπράβο, σε μια πάρα πολύ όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως αυτές συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, τα ξέρεις, γι' αυτό και είσαι πάντα προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και χθες, άλλωστε, η εικόνα της ομάδας χωρίς να παίζει με δύο επιθετικούς, δείχνει πράγματα στον, δίνει πράγματα στον Μάρκο Νίκολιτς, εν όψει και της αναμέτρησης με τον Βόλο, γιατί θα μπορεί και εκεί, ας πούμε, να παίξει με καμουφλαρισμένο δεύτερο επιθετικό, να το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Γιώργο,
1: ναι,
0: πιστεύεις
1: είναι
0: ότι
1: είναι μεγάλο ερωτηματικό τώρα.
0: Θα είναι με Ζήνη, Γιώβιτς Ζήνη, το δίδυμο, όπως την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη, ή μπορεί να δούμε κάτι άλλο?
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στον πάγκο άλλος φορ, λογικά. Θα μου κάνει έκπληξη να δούμε πάλι το Ζήνη. Γιώβιτς, πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί το ξέρει βέβαια, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε βάσει προπόνηση και δουλειάς που έχει γίνει στα σπάτα. Έτσι,
0: καλά, ναι, τι προπόνηση, τώρα χθες παιχνίδι. Ναι.
1: Υποθετικά μιλάμε τώρα, υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς για να καλύψει και να καμουφλάρει αυτό το κενό. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, δηλαδή είναι και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βάρκα.
0: Ναι,
1: έτσι, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει 7 γκολ. Δεν είναι
0: έτσι. Είναι ελληνιασμένος που ξεκίνησε τη σεζόν τώρα.
1: Σωστά. Σωστά, αλλά νομίζω ότι προβάδισμα για το κομμάτι της δεκάδας θα έχει να επιλέξει ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει ως δεύτερος επιθετικός, αλλά δεν θα είναι 4-4. Δηλαδή είτε λέγεται Μάνταλος, είτε λέγεται Μάγερ και να πάει δεξιά το Ζουμπκόφ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Κατσίνοβιτς. Έχει πολλές επιλογές, να δούμε ποια θα επιλέξει ο coach για να χρησιμοποιήσει το δεύτερο επιθετικό. Λέω τον Κατσίνοβιτς, γιατί για παράδειγμα ο συγκεκριμένος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και δουλεύτηκε πάρα πολύ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας ως δεύτερος επιθετικός. Οπότε, ναι, δεν θα μου κάνει έκπληξη αν το επιλέξει να το κάνει ο coach. Ναι. Είναι ο μοναδικός που δουλεύει τόσο πολύ εκεί. Προχθές όμως, χθες μάλλον, συγγνώμη, είδαμε τον Πέτρο εκεί να κάνει 4 assists και ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του βάζει δύσκολα υπό την έννοια της επιλογής ο coach.
0: Mm-hmm.
1: Του λέει ότι και εγώ εδώ είμαι, με βλέπεις. Και εκεί απλά, εδώ είμαι,
0: ναι,
1: σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm.
1: Έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, παρουσιάζει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί το βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ δεν είναι ποιος θα παίξει.
0: Προφανώς.
1: Αλλά να κατακτήσει το τρίποντο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Φωστά. Γιατί είναι τρίτο μάτς που παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα.
0: Το πρώτο φετινό. Μακριά από το σπίτι της.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Θα πρέπει να ανταποκριθεί, θα πρέπει να κάνει νίκη μετά από τις δύο γκέλες με Κηφισιά και με Αστέρα Τρίπολης, προκειμένου και να μην ανοίξει ψαλίδα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι με την Καλαμάτα συνήκεια, και η ΑΕΚ και ο οργανισμός μέσα στο πρωτοτελικό τμήμα θα πρέπει να το έχουν ως δεδομένο να κερδίσει και να μπορέσουν να κάνουν το χρέος τους, να κερδίσουν δηλαδή εκείνοι, ώστε να μην αυξηθεί διαφορά από τους πράσινους. Και παράλληλα, σου ξαναπεί, όταν συζητάγαμε για την Κέλα με την Τρίπολη, θα πρέπει να σβήσει και το μείον 2 που είχε πέρυσι αυτό στο Βόλο.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Που είχε έρθει εκεί. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα, το συν 4 που είχε από πέρυσι στα μάτς με
0: Κηφισιά και Αστέρα.
1: Αστέρα και με Κηφισιά, mm-hmm. πρέπει τώρα να βρει, να το κάνει μείον 2
0: στη
1: συνολική mm-hmm. περσινή με φερτινή, για τη δική τη, αποκλειστικά τη δική τη εννοώ. Mm-hmm.
0: Γιώργο.
1: Αυτό το αγωνιστικό, ναι.
0: Επειδή. Στο...
1: Εννοείται ότι άλλοι θα επιστρέψουν, έτσι δεν συζητάμε δηλαδή...
0: Αυτό πήγα να σου πω, καλύτερο. Μιλάμε για...
1: Πρινιόλι, Ρώτα, Πήγιος, Μουκουντή, Ρέλβα, σίγουρα στην άμυνα, ο Μαρίν με τον Βιτάλη Σίντο, Γκάριν, είναι λογικά έχουν προβάδισμα για τα χαφ. Δεξιά, αν το είπαμε Μάγκερ, θα δούμε που θα επιλεχθεί, αλλά λογικά είναι δεξιά Μάγκερ, αριστερά Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς είναι με Γιώβιτς, Μάνταλος με Γιώβιτς, ναι. Και ο Ζωά Μάριο. Θα μπορεί να έχει τον Κοϊτά, ας πούμε, πίσω από τον Γιώβιτς, να πάει αριστερά τον Ζωάο.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλές
0: επιλογές. Ναι.
1: Πάρα mm-hmm. πολλές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κόσμος, 10.000.
1: Πολλοί. Θα είναι περισσότεροι από 6.000 σίγουρα, μέχρι στιγμής όπως είναι το σημερινό.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ βλέπω ότι θα φτάσει γύρω στις 10.000
0: σε
1: Βόλο. Θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο και στο Βόλο.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Όσο γίνεται πιο σύντομα, είπαμε σήμερα με τους ρεπόρτερ. Ημίχρονο στο Βελιγράδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης 41-44. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: ευρυγότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Bigun Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
6: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, μετά Τάσο Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας ανάμεσα σε Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να μας πει τι είδες αυτό το πρώτο 20 λεπτό, γιατί η Ρεάλ πια το έχει μαζέψει και έχουμε παιχνίδι. Χαίρετε και πάλι.
8: Όπως το πες, η Ρεάλ ήταν πίσω με 36-20 και έκτοτε με κινητήριο μοχλό τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο, έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είναι κυριαρχικός και στις δύο ρακέτες με 3 rebound επιθετικά και 3 αμυντικά. Έκανε ένα επιμέρους 22 επτά και έχει μειώσει τον πόντο το παιχνίδι που άρχισε από την αρχή ουσιαστικά. Νομίζω ημιτελικός δεύτερος χρονικά του Super Cup στο Abu Dhabi, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Ο Thomas Wokap έχει 4 πόντους σε 4 λεπτά συμμετοχής και ένα rebound, ενώ ο πρώτος σκόρερ για την Dubai είναι ο McKinley Wright με 10 και όπως προείπα ο Έντι Ταβάρες με 12 για τη Real.
7: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Νίκο Ζέρβα, τον ξανακούσουμε στο φινάλε. Είπα, ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι προηγούνται 44-41 και όπως ενημέρωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, ο Θανάσης Αντετοκούμπο αφήχθη το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Σερβίας, αλλά δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Άνταμο Κόκα, ο οποίος είναι μεν στη δωδεκάδα, αλλά δεν θα αγωνιστεί, καθώς δεν έχει πάρει μέρος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε πλήρη προπόνηση. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει το παιχνίδι πίσω του, το παιχνίδι Κυπέλου, και επικεντρώνεται στο μάτς με την Καλαμάτα στη Νέαπολη με στόχο τη διεύρυνση του απόλυτου στις εγχωρήσεις υποχρεώσεις. Χαίρετε κυρία μου.
9: Γεια σου Τάσο, μου τι κάνεις?
7: Καλά, καλά είμαι, εσύ?
9: Καλά, καλά. Να πούμε και πάλι καταρχάς για τους φίλους τώρα συντονίστηκαν ότι στο ΆΚΑ για το τουρνουά, το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος, βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και κάθονται μαζί στην προεδρική σουίτα του κ. Γιαννακόπουλου. Θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση τώρα του Παναθηναϊκού με την Μπούρκ. Είναι μια όμορφη κίνηση, μια κίνηση ενότητας και συσπήρωσης στον Παναθηναϊκό συνολικά. Μια ιστορική στιγμή θα έλεγα, γιατί δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο, και είναι ένα δείγμα των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο βασικότερων τμήματων του συλλόγου, και όχι μόνο, γιατί και με τον Εραστέχνη Είναι πολύ καλές σχέσεις, είναι ωραίες κινήσεις. Αυτές μια πολύ ωραία κίνηση και σίγουρα μια στιγμή, ξαναλέω, ιστορική, να είναι ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, μαζί στην περιοδική σου ήταν, εδώ στο T-Center ή στο ΑΚΑ, όπως θέλεις. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά, όπως το είπες και εσύ, η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Σήμερα υπάρχει ρεπό, υπήρχε ρεπό. Αύριο προπόνηση και αύριο θα κάνει και τη δοκιμή του ο Νίστρουπ για το παιχνίδι αυτό. Χθες έγινε μια προπόνηση από θεραπεία, οπότε πρέπει να περιμένουμε τις δοκιμές αύριο. Μια εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με το πιθανό σχήμα σε ένα 4-2-3-1, μόνο εκτίμηση όμως, ξαναλέω γιατί προπόνηση άλλο θα γίνει για να γίνει δοκιμή, με τον Πένια, τον Ντεφράγκη και τον Φαντρούγελεν, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά. Στη μεσαία γραμμή νομίζω ότι επικρατέστερη είναι με βάση τα όσα το ρωτήσου που έκανε και μισθωμάτης Κυπέλου ο Νίστρουπ, να δούμε Καμαρά, Λούζα και μπροστά του στον Ναΐ. Αντίνο με Λιβάη, νομίζω τα μπόρτα είναι τραυματίας. Και μπροστά Τετέι Ντέσες. Τώρα ξαναλέω εκτιμήσεις μόνο.
7: Α, να παίξει δηλαδή. Ναι, να παίξει με έναν επιθετικό δηλαδή λες.
9: Όπως το έχει κάνει στα δύο τελευταία παιχνίδια.
7: Ναι.
9: Βέβαια, να σου πω κάτι, και 4-4-2 τα παίζει.
7: Ναι.
9: Αλλάζει δηλαδή ο δεξιός half extreme, που μέχρι πρώτη ήταν κυρίως ο Ταμπόρδα, έκλεινε. Το ζητάει αυτό.
7: Ναι, ναι.
9: Ο Νίστρου. Θα δούμε, να δούμε αύριο στην προπόνηση τι θα δοκιμάσει. Και θέλει ο Παναθηναϊκός φυσικά να πάει στην νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, να κάνει μια νίκη, να κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα και να πάει στη διακοπή με το απόλυτο νικόν στο πρωτάθλημα. Είναι μια δεύτερη, θα είναι μια δεύτερη έξοδος του Παναθηναϊκού μακριά από το ΆΚΑ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη θυμίζω ήταν στη Λιβαδιά, όταν είχε νικήσει το Λεβαδιακό.
7: Εντός Αττικής εδώ, αυτή βέβαια.
9: Εντός Αττικής.
7: Αλλά θα το, αλλά εγώ θα πω ότι είναι... Ναι, ναι, αλλά θα πω ότι είναι μας παγίδα.
9: Ναι, είναι παιχνίδι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι της Καλαμάτας η έδρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ούτε η έδρα του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, είναι ένα γήπεδο έτσι μικρό, κλειστό, που συνήθως βολεύει τις ομάδες που θέλουν εντός εισαγωγικών να αμυνθούν, να καταστρέψουν παιχνίδι. Έχει γίνει ανάλυση του αντιπάλου, θα δουν και βίντεο οι ποδοσφαιριστές και θα πάνε φυσικά διαβασμένοι για αυτό το παιχνίδι και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα έχει πολλούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή, κατά τη διάρκεια της διακοπής.
7: Ναι.
9: 14 συνολικά. Δεν θα πάει ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε.
7: Ναι, αυτό το διάβασα χθες. Ναι, ωραία σκέψη θα πω εγώ. Παύλα, κίνηση του Νιγηριανού.
9: Ναι, κλήθηκε από την εθνική. Επικοινώνησε ο ίδιος όμως με τον προπονητή του, ζήτησε να μείνει στην Αθήνα. Και αυτό γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του. Θέλει να προσέχει. Έγινε αποδεκτή η επιθυμία του και η πρωτοβουλία αυτή που είχε και δείχνει και πόσο ζεστός είναι με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, πόσο το υπολογίζει, σου λέει μην την ξαναπατήσω πάλι, να μείνω εδώ, οπότε θα μείνει πίσω. Θα φύγουν Σαλάχ, θα λέω μετά την Κυριακή αυτά.
7: Ναι, ναι.
9: Σαλάχ Εντίν, μάλιστα βρέθηκε με την Κυψιά στη Λεωφόρο και βοηθός του προπονητή της Εθνικής, του Μαρόκου, για να δει τον Σαλάχ Εντίν. Μαζί με Ουναΐ, θα φύγει ο Πελίστη, θα φύγει ο Λιβάη. Τετέι, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Πινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής. Αυτή από την πρώτη ομάδα, γιατί θα φύγουν και αρκετά παιδιά και από τις Ακαδημίες Παναθηναϊκού για K19 και K17. Συνολικά K19, K17 Παναθηναϊκούς έχει 10 ποδοσφαιριστές, που δείχνει και αυτό ότι πάλι η Ακαδημία του Παναθηναϊκού έχει πάρει μπρος εδώ και τα τελευταία χρόνια με τις κινήσεις που έχουν γίνει με τόσους διεθνείς. Να πω ότι υπήρχε χθες το βράδυ αργά η δυσάρεστη είδηση.
7: Ναι.
9: Έφυγε τη ζωή Δημήτρης Γούναρης. Ο Δημήτρης Γούναρης συνδύασε το όνομά του με την Παλεφίπ.
7: Ναι.
9: Υπήρξε πρόεδρός της από το 1981. Να πούμε και εμείς στη συλληπιτήρια του οικείου.
7: Ναι,
9: υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συλληπιτήρια ανακοίνωση για το Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ξαναλέω, ο πρόεδρος Παλεφίπ από το 1981 και μετά. Τι άλλο? Άλλο.
7: Έχεις ανέβει πάνω?
9: Ναι. Ναι, είμαι στο ΆΚΑ. Είμαι στο ΆΚΑ. Δεν θα μπορούσα τώρα να ξαναδούμε πάνω. Εγώ για να δούμε γιατί λίγο πράγμα. Εσύ λέει είναι μεγάλη.
7: Ναι, έδειξε
9: πριν
7: λίγο.
9: Κοίταξε, μόλις μπήκε. Πες μου.
7: Όχι, απλά έκανε μια σύνδεση πριν ο ΣΚΑΙ, έδειξε, πέρασε η ομάδα και άφησε από ένα λουλούδι στην φωτογραφία του Παύλου Γιαννακόπουλου και είχε έναν θερμό αναγκαλισμό με την κυρία Δέσποινα.
10: Βεβαίως.
7: Και υπήρξε μια βράβευση του Τσέντι Όσμαν από Τσέντι τον Φαντζής Καλαβέρτη.
10: Ναι, αποθεώθηκε Όσμαν και φυσικά αποθεώθηκε ο Βλάδος, ο οποίος βγήκε στο ΆΚΑΤΗ μετά από τόσα χρόνια, 13-14 χρόνια.
7: Ή από δεξιά.
10: Ή από δεξιά, ναι. Πήγε στην σωστή πλευρά του ΆΚΑ για τον Τζέλικο, ο Μπράντοβιτς.
7: Όντως, είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι είναι ιδιαίτερο το φετινό τουρνουά, συναισθηματικά δηλαδή, λόγω του ότι ο Ζότς αυτή τη φορά είναι παρόν ως προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι ως προσκεκλημένος.
10: Έτσι, όπως το λες.
7: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού, αλλά και μια τζούρα από τον μπασκετικό. Να πω επίσης ότι ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού με την Γιαντράν στο σπλί του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από 15 χρόνια διεκδικεί την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League. Βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που διεξάγεται στην Κροατία. Παίζει σήμερα με τη Γιαντράν και αύριο με την Χόνβεντ επίσης στις 9. Και την Κυριακή η Γιαντράν με τη Χόνβεντ θα παίξουν μεταξύ τους. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται, του προκριματικού ομίλου, προκρίνονται στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης εκεί όπου είναι ήδη ο Ολυμπιακός.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, 48-48 το σκορ, και στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας η Ρεάλ πλέον έχει πάρει και προβάδισμα έστω βραχίας κεφαλής, 51-50 προηγείται της Ντουμπάι, 6-26 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens. Θάνος Κώστας για την περιγραφή του αγώνα και ο Νικόλας Ακτύπης στο σχολείο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας από το Telecom Center Athens, ακροατές και ακροάτρες του Big Win Sport FM. Εδώ σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε την έναρξη του 8ου φιλικού τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα τουρνά που επιστρέφει στο ΆΚΑ μετά από 2 χρόνια. Και μαζί μου σήμερα θα έχω και τον Νικόλα Ακτύπη, ο οποίος θα προσθέτει το σχόλιο του κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αναμέτρησης και γενικότερα για την ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο γήπεδο.
2: Είναι έτσι, ένα πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με όσα προηγήθηκαν. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα που τα μετέφερε. Έχω την εντύπωση ότι το απόψινό είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για τους νεοφερμένους παίκτες να καταλάβουν καλύτερα την κουλτούρα και την ιστορία που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πρώτο χειροκρότημα και η αρχή ο Μπράντοβιτς από τον κόσμο, ελπίζουμε από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Τα λουλούδια που άφησαν στη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου οι παίκτες, η αγκαλιά του Ζέλικο με την κυρία Δέσποινα. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τιμήθηκε ο Όσμαν δείχνει σε αυτούς που ήρθαν τώρα πού ακριβώς έχουν έρθει, Θάνο.
1: Στο μεταξύ είχαμε και ένα τρίποντο του Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, ευστόχησε για 3 και έκανε το 3-0, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που η Μπουρτ απάντησε τώρα 3-2 με ένα καλάθι, πετυχαίνοντας ένα καλάθι από τον, με τον Σάμιουελ Νένο, σκόρερ του καλαθιού, κάνοντας το 3-2 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαντζούκας πάλι με την μπάλα στα χέρια μου. Μοιάζει ένα γεννημένος γενικά ο παίκτης ο Πρασίνων. Ο Μίτογλου τώρα θα πάρει την προσπάθεια για 3, θα στοχίσει όμως. Θα υπάρξει φάουλ εδώ του Καλαϊτζάκη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει το rebound από τον παίκτη της Μπουρ. Είναι το πρώτο του Καλαϊτζάκη. Ένα φάουλ έχει και ο Σάμιουελ. 3-2. 3-2 παραμένει. Και την μπάλα αυτή την ώρα την έχει η Μπουρκ προκειμένου να οργανώσει το παιχνίδι. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης Μπουρκ, ο Walker. Πάσα τώρα στον... Θα γίνει πάσα στον Σάμιουελ πάλι, θα εκτελέσει. Αλλά υπάρχει το φάουλ εδώ. Θα σταματήσει το χρονόμετρο και θα επαναφέρουν πάλι οι παίκτες της Μπουρκ με το Woodbury. Woodbury ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη. Για μία σεζόν 24-25.
2: Είχε περισσότερα μαλλιά τότε, Θάνο, το θυμάσαι εσύ.
1: Νομίζω είναι στην ίδια κατάσταση. Φιγούρα. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Το μαλλί είναι ίδιο. Η μπασκετική ικανότητα δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί από τότε. Θα εκτελέσει εδώ το τρίποντο. Θα το βάλει, όχι. Τον ματιάσαμε εδώ. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει την μπάλα με τον Γιαμπουσέλε να διασχίζει όλο το γήπεδο και να πάει μέχρι μέσα. Θα πασάρει έξω στον. Θα πασάρει στο Μαντζούκα, ο οποίος με ένα δεύτερο τρίποντο θα κάνει το 6-2, 2-2 τρίποντα από το Μαντζούκα, που μοιάζει να είναι γεννημένο στο Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του. Την κατοχή της μπάλας, την μπάλα την έχει τώρα ο...
2: Και με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις που κινείται ο Μαντζούκας, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες τώρα.
1: Παίρνει περισσότερες ευκαιρίες και γενικότερα έχει βελτιωθεί μετά την... Κατά τη διάρκεια που μετά την αποχώρησή του από το κολέγιο, πάει για κάποιους μήνες, έχει επανέλθει φανερά, βελτιωμένος και με αυτοπεποίθηση. Εδώ μάλιστα από Γκραντ θα κερδίσει και το φάουλ στην επόμενη φάση. 6-2 παραμένει το σκορ. Είμαστε στα 2 λεπτά αγώνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
2: Και να πούμε ότι έχει και ένα ενδιαφέρον και η πεντάδα που έχει επιλέξει να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δηλαδή με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε, θεωρητικά να το πούμε έτσι το 5.
1: Είναι ένα κοντό σχήμα απέναντι στα ψηλά κορμιά των Γάλλων. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Γκραντ, θα παραμείνει το 7-2 και θα βάλει τη δεύτερη βολή, 1-2 από τον Γκραντ. Θα βάλει και αυτός θα φτάσει και αυτός τους 2 πόντους για το 8-2. Να πούμε πως το γήπεδο δεν είναι αρκετά γεμάτο. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπήρξαν και στιγμές συγκίνηση νωρίτερα. Εδώ για Μπουσέλε θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Κοντό. Ωστόσο η μπάλα βγήκε τελευταία από τον Γάλλο. Τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Καθώς αυτή ήταν η επαφή των γήπεδων. Έτοιμη να επαναφέρει πάλι η γαλλική ομάδα. Η οποία ουσιαστικά ήταν και η πρωταθλήτρια. Ήταν η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup. Δεύτερη προσπάθεια για 3 από τον Woodbury. Θα στοχίσει, μάλλον το ματιάσαμε για το, για το προηγούμενο σχόλιο που κάναμε. Ο Γούντμπερι ωστόσο θα επαναφέρει. Είναι μια μικρή πολιορκία της Μπουργκ τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πλευρά που αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει τα rebound. Τι μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο προσεκτικός στο πώς θα κατεβάσει, πώς θα πάρει την μπάλα μετά από τα σουτ που επιχειρούν οι Γάλλοι. Ο Γούντμπερι προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει για τρεις και πάλι. Θα πάει κάτω το καλάθι εκεί. Είναι ο Μίτογλου όμως. Δύσκολα τα πράγματα. Πασάρει έξω ο Γούντμπερι στον Walker. Θα πάει μέχρι μέσα ο Σάμιουελ και θα βάλει το καλάθι. Κινήθηκε πολύ ωραία ρόλαρε πάνω στο κορμί του Μίτογλου και έκανε το 8-4. Ο Κοντό ήταν, συγγνώμη, ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το 8-4 για τους φιλοξενούμενους. Ο Καλαϊτζάκης θα πάρει το φάουλ εδώ από τον Γούντμπερι στην προσπάθειά του για διείσγηση. Για διείσγηση. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες σε αυτή την αναμέτρηση. Όπως ήταν γνωστό, εκτός έχει μείνει ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, Ναν Μωραΐτης και Σλούκας.
3: Και Φαλ.
1: Και Φαλ φυσικά, ο οποίος αντιμετωπίζει γι' αυτό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μίτογλου θα πάει μέχρι μέσα και με μια πολύ ωραία ενέργεια θα βάλει το ανάποδο. Θα κάνει το ανάποδο lay-up. Πήρε τον διάδρομο, πέρασε κάτω το καλάθι και τελείωσε ιδανικά τη φάση ο Έλληνας διεθνής για το 14. Πολύ καλές είναι οι εμφανίσεις του Ντίνου Μίτογλου και στα φιλικά από ό,τι έχουμε δει έως τώρα και εμφανίσεις του.
2: Και πέρα από αυτό το πρώτο καλάθι που σημείωσε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά σε κάθε άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και στις αλλαγές, πώς κάλυψε χώρο.
1: Ο Μίτογλου τώρα εδώ είναι έτοιμος να εκτελέσει τη βολή. Για να βάλει το έμεσο, για να κάνει το έμεσο τίποτα. Το σκορ είναι στο 14, ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μια έτσι κυριαρχία από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Ο Γούντμπερι παράλληλα έχει χρεωθεί ήδη με δύο φάουλ, πέρα από τα δύο άστοχα τρίποντα που έχει σημειώσει. Έτοιμος να εκτελέσει την βολή ο Ντίνος Μίτογλου και θα τη βάλει.
2: Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν πρόσεξες, είναι και η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, η Σελένε Ντέμ εδώ.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός το Παύλος Γιαννακόπουλος, προκειμένου πολύ να δώσουν το παρόν και να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους και γενικότερα το ένα θέαμα που θα πραγματοποιηθεί και σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε να συμβεί και στο σημερινό παιχνίδι, όπως συνέβη και νωρίτερα, ένα θέαμα.
2: Στο μεταξύ, τρίτη φορά θα είναι που ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει στα χέρια του το αμυντικό rebound, δεν μπορεί να το εξασφαλίσει και τελικά από χέρια παίκτων του Παναθηναϊκού η μπάλα βγαίνει εκτός.
1: Ίσως υπάρχει ένα θέμα συγκέντρωσης εδώ. Πρέπει να δει ο coach ο Μπράντοβιτς, να το συζητήσει με τους παίκτες του. Ο Γόκερ θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα, θα δεθεί πάνω στο τείχος του Μίτογλου. Όπως είπαμε, είναι εξαιρετικό στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από το επιθετικό, στα πρώτα παιχνίδια αυτά τη σεζόν. Θα στοχίσει, θα τρέξει στον εμβριασμό ο Παναθηναϊκός με το Γιαμπουσέλε. Προλαβαίνουν να γυρίσουν οι της Μπουργκ, αλλά θα πάει στο ποστάρισμα ο Γιαμπουσέλε. Είχε το μίσμα και ωραία κυκλοφορία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ματζούκας πάσα έξω στον Καλαϊτζάκη που ήταν ελεύθερος, θα εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Πάλι ο Ματζούκας εδώ έδωσε την πάσα για να σουτάρει ο Καλαϊτζάκης. Ωστόσο εκείνος αστόχησε. Το 11-4 παραμένει στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. Ο Γόκερ, ο οποίος είναι εξαιρετικά γρήγορος και τα ελίσσεται πολύ εύκολα στο χώρο. Ακόμη ένα τρίποντο άστοχο. Αυτή τη φορά ήταν από τον Τζόρνταν Τζούνιορ. Είναι το τρίτο άστοχο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, της Μπουργκ στον αγώνα, η οποία προσπαθεί, η δύναμή της ουσιαστική είναι κάτω από το καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται να βγάζει τώρα από το παρκέ τον Γκραντ και θα περάσει ο Μπαντιό. Μια νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
2: Και Φρανσίσκο,
1: αλλάζει και τα δύο γκάρτ. Παράλληλα υπάρχει αποθέωση στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μέσα από το Cube φάνηκε ο Παύλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και υπήρχε μια αποθέωση από το γήπεδο. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 5:49 για το τέλος. Θα επαναφέρει πάλι ο Walker. Ο Μουλαρέ θα πάρει την μπάλα. Πάσα έξω. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης της Μπουργκ και θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Γιαμπουσέλε. Θα πάρουν ξανά όμως το rebound οι παίκτες της Μπουργκ. Είναι αισθητή αδυναμία του Παναθηναϊκού σε κάθε προσπάθεια αποτυχημένης της Μπουργκ να μην μπορεί να παίρνει το rebound και να καθαρίζει τη φάση. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην Μπουργκ να παραμένει στο παιχνίδι, ωστόσο είναι αρκετά άστοχη. Δεν απειλεί μέχρι τώρα το Παναθηναϊκό αυτή η αδυναμία που παρουσιάζει το παιχνίδι.
2: Βλέπουμε τελείως διαφορετικό μάτς σε σχέση με το πρώτο, το ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Δηλαδή σχεδόν μετά από 4,5 λεπτά αγώνα, συνολικά όλοι και όλοι 15 πόντοι. Και πραγματικά αν ο Παναθηναϊκός δεν έχανε και τα αμυντικά rebound τα δικά του, δεν ξέρω αν θα είχε καταφέρει να σκοράρει η Μπουρκ μέχρι τώρα.
1: Ο Μολαρέ θα χάσει και αυτός παράλληλα την πρώτη βολή που εκτέλεσε. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε από τη βολή η γαλλική ομάδα. Θα χάσει και τη δεύτερη, θα τη χάσει τη δεύτερη, θα αστοχίσει με πολλή περιπέτεια. Το 11-4 παραμένει μετά από 5 αγώνες, 5 λεπτά αγώνα στο Telecom Center Athens. Πλέον ο Φρανσίσκο είναι με την μπάλα στα χέρια, θα κατεβάσει. Θα πασάρει στο Μίτογλου, εκείνος θα δώσει πάσα έξω, ο Φρανσίσκο θα εκτελέσει, θα αστοχίσει όμως για 3. Θα καθαρίζει το rebound του Walker, ποιος μικρός το δέμασε αλλά βρήκε το rebound εδώ. Το deflection του Μίτογλου πίσω σταματήσει την αντεπίθεση των πράσινων. Είπαμε, ο Μίτογλου είναι κομβικός μέχρι τώρα στο παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι. Πέρα από την επιθετική του ικανότητα, θα βγει τώρα εκτός παρκέ και θα αποθεωθεί και θα περάσει ο Λεσόρ. Να δούμε, ο Λεσόρ θα τοποθετηθεί λογικά στη θέση 4 για τον Παναθηναϊκό. Και θα ανέβει στη θέση 5 για τον Αθήνα και θα ανέβει στη θέση 4 ο Γιαμπουσέλε. Έχει την μπάλα τώρα η Μπουργκ με τον Walker στα χέρια. Θα πάρουν το screen από τον ψηλό της ομάδας. Ο Σεντρίκ είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Και υπάρχει φάουλ. Έχει κερδίσει φάουλ ο Μουλαρέ. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές γιατί είναι εκτός... Είναι εκτός εκτέλεσης. Θα επαναφέρει λοιπόν τώρα η Μπουρ. Παναθηναϊκός αμήνεται σωστά, δυσκολεύει τον Walker. Εκείνος θα πασάρει στη γωνία για τον περιφερειακό της Μπουρ, τον Walker. Συγγνώμη, ο Walker θα είναι ο τελικός αποδέκτης μπάλας. Θα βάλει το τρίποντο και θα κάνει το 11-7. Είναι το πρώτο τρίποντο της Μπουρ, η οποία το ψάχνει αρκετά συχνά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα.
2: Έφερε μεγάλη ανισορροπία το πώς έδωσε σκαλοπάτι ο Σεντρίκ σε αυτή την επίθεση, γι' αυτό βγήκε και το ελεύθερο σουτ.
1: Μπραγκουπαντιό πασάρι και στο Μαντζούκα, ο οποίος θα βάλει ακόμη ένα τρίποντο. Είναι το τρίτο του τρίποντο. Λευτέρης Μαντζούκας, καυτός, κάνει το 14-7 και έχουμε time out στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός στην άμυνα, είναι και πολύ οικονομικός στις επιθέσεις του. Όσες έχει πάρει, οι περισσότερες είναι αποτελεσματικές. Με το Μαντζούκα μέχρι στιγμής να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 9 πόντους. Παράλληλα να πούμε πως μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό Μίτογλου ακολουθεί με 3 και ο Γκραντ έχει προσθέσει 2. Ενώ από πλευράς Μπουρκ λίγα πράγματα, έχει βάλει 3 πόντους στο Walker, playmaker της ομάδας. Ο Γκοντό έχει προσθέσει 2 όπως και ο Σάμιελ. Στο 14-7 βρισκόμαστε, 4 λεπτά.
0: Ωραία, πάρει μια ανάσα. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας, 2 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Dubai BC Real Madrid 60-58. Για την Dubai ο Bacon είναι πια ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ο McKinley Wright έχει 10 και από πλευράς Real ο Ταβάρες έχει φτάσει στους 14 και ακολουθεί ο Ντεκ με 11. Τώρα στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 64-54, 3-30 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τέλος στο πόλο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 6-5 της Γιαντράν, 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Telecom Center Athens. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. 4 και 25 για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα έχει την επαναφορά η Μπουρκ, θα κατεβάσει την μπάλα. Πάσα έξω για τον Walker, ο οποίος θα στοχίσει από τη γωνία για 3. Είναι το τέταρτο άστοχο τρίποντο της Μπουρκ, όμως ο Παναθηναϊκός και πάλι δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound σε πρώτο χρόνο.
3: με αποτέλεσμα η Μπουρκ να έχει και πάλι την επίθεση στα δικά της χέρια.
2: Και για την ώρα, Θάνο, αυτό είναι το μοναδικό ίσως ψεγάδι που μπορείς να βρεις στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή, όπως το πεις, ίσως όχι, η έλλειψη συγκέντρωσης στο αμυντικό rebound.
3: Πολύ σωστά, βεβαίως. Απ' την άλλη μπορεί να δίνει πολλές επιθέσεις, αλλά έχει πολύ καλές, πολύ καλή αμυντική, έχουν πολύ καλές αμυντικές συμπεριφορές. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, ο οποίος γενικά έχει συμμαζέψει τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει ρόλους. Το είδαμε και στα φιλικά της Ρόδου, όπου ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε πάνω από 60 πόντους και στους διαγώνες. Είναι κάτι που εστιάζει ο coach, ο Servos coach. Αυτή την ώρα έχουμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο στη γραμμή των Βολών, έχει κερδίσει το φάουλ. Και είναι έτοιμος να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και την ώρα αυτή περνάει στο παιχνίδι στο παρκέ η Ερνάν Γκόμεθ και ο Μπόγκα.
2: Και ουσιαστικά έχει αλλάξει τελείως η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς αυτή τη στιγμή.
3: Σωστά, έχει αλλάξει εντελώς. Δοκιμάζει πράγματα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Αν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει? Σε μία εβδομάδα και σε 6 μέρες ουσιαστικά ξεκινάει η επίσημα η σεζόν.
3: Έχει αστοχήσει την πρώτη βολή ο Σιμπνέν Φρανσίσκο, είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα ευστοχήσει. Θα πετύχει τον πρώτο του πόντο ο Σιμπνέν Φρανσίσκο στο παιχνίδι και θα κάνει το 15.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Σε δύο από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει ο Παναθηναϊκός, στη μία φάση πάνω στο Χουάντσο και την άλλη στο Μπόγκα.
3: Ή θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του ή απλά δεν το σκέφτηκε.
2: Έτσι γίνεσαι καλύτερος, Θάνο, έτσι.
3: Έτσι. Για να δούμε. Ο Λεσόρ τώρα έχει την μπάλα, θα αποστάρει τον Σεντρίκ. Έχει μυρίσει αίμα και ο Λεσόρ. Ο Μπαντιό θα κάνει την προσφύγηση και θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν βολές. Ο Λαμπάνκα έκανε το...
2: Νομίζω έχει βολές, έχει συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά.
3: Συγγνώμη, έχει συμπληρώσει πέντε ομαδικά. Συμπληρώσει πέντε ομαδικά η Μπουρκ. Και θα πάει στις βολές από τον Λαμπάνκα, τον αρχηγό της Μπουρκ. Αυτό εκείνος το έκανε. Στο 17-9 ο Μπαντιό, ο οποίος ήρθε φέτος στον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια. Θα κάνει τώρα το 18-9. Θα στείλει τη διαφορά στο συν 9. Double score για τους πράσινους. Σε ένα γήπεδο πραγματικά είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με πλήθος κόσμου να έχει έρθει για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Και τώρα 19-9. Είναι χαρακτηριστικό πάντως που βλέπουμε τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι εκείνος ο Όρθιος κυρίως και όχι ο Μπράδος. Ο Μπράδος παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα από το γήπεδο, μέσα από το ΑΚΕΒ. Ο
1: Walker πάλι προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα. Μια ατομική ενέργεια στόχησε και πάλι. Θα βγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μπαντιόν, εκτελεί για 3. Θα στοχίσει όμως εδώ. Θα πάρει όμως το rebound το Μπόγκα και θα κάνει το 21-9. Πράσινη περιοχή. Τα πρώτα, η πρώτη περίοδος ως τώρα τουλάχιστον στο γήπεδο, στο Telecom Center Athens. Πάλι ο Walker, έχουν περάσει πάρα πολλές μπάλες από τα χέρια του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Ο Σολιμάν τώρα θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει ακόμη μια άστοχη ενέργεια, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο μικρός. Είναι στις δύο προσπάθειες, έχει και δύο λάθη.
2: Εντάξει, η πεντάδα που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, βέβαια και με Μπάντιο και με Μπόγκα και με Γουάντσο και με Λεσόρ, δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φοβερή αστοχία που έχουν οι Γάλλοι. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνουν ελεύθερα σουτ. Βλέπεις σε κάθε δική τους επίθεση τι άμυνες παίζει ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων πάντα των συνθηκών. Δηλαδή αναγνωρίζοντας ότι η Μπουρκ δεν είναι μια ομάδα EuroLeague έτσι αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που βλέπεις το βλέπεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει στη διάθεσή του Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι τρομεροί αμυντικοί εξολοθρευτές, που αν τους βάλει όλους μαζί στο παρκέ Πράτοβιτς, τότε θα δυσκολέψει με κάθε ομάδα, στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον. Στο 21-9 είμαστε. Αυτή τη στιγμή ο Λεσόρ έχει κερδίσει ακόμα ένα φάουλ. Ο Λεσόρ αποτελεί πρόβλημα για τους αντιπάλους του κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Εδώ κερδίζει ακόμα ένα φάουλ και έχει την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 13 πόντους τουλάχιστον το πολύ. Θα βάλει την πρώτη βολή, θα κάνει το 22-9. Με τον Ομπράδος να σηκώνεται από τον πάγο του να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή, θα ευστοχίσει και σε αυτήν. 23-9. Ο Λεσόρ είχε αρκετά μεγάλη αδυναμία στις βολές.
2: Το μοναδικό καλό μετά τον τραυματισμό του ουσιαστικά
1: έχει βελτιωθεί.
2: Αν κάτσεις να το σκεφτείς, δηλαδή στις βολές γύρισε άλλος άνθρωπος.
1: Έχει βελτιωθεί αισθητά στην εκτέλεση των βολών. Η Μπουρκ τώρα που είναι πίσω στο σκορ με 14 πόντους. Έχει το Σολιμάν που θα αποστάρει τον Μπόγκα για να με ενδιαφέρον μάτσα εδώ. Θα γυρίσει ο Σολιμάν, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει την μπάλα όμως ο Σεντρίκ και θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του να καρφώσει. Θα κάνει το φάουλ.
2: Ο Χουάντσο.
1: Ο Χουάντσο ήταν ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ισπανού forward των πράσινων. Θα οδηγήσουν στις βολές τον Γάλλο και θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στους 11 πόντους, αν ευστοχίσει και στις 2. Στο 23-9-27 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα στοχίσει το πρώτο δεκαλεπτό, θα στοχίσει όμως την πρώτη βολή. Είναι και η ψυχολογία μετά από ένα σημείο. Δηλαδή, μόλις δεν σου δώσει ευκαιρίες ο αντίπαλος να βρεις καλάθια, μετά δεν θα μπορείς να βάλεις ούτε τα απλά. Δηλαδή, οι βολές είναι ένα θέμα τώρα εδώ, γιατί για την Μπουρκ, η οποία θα ευστοχίσει στην δεύτερη από τον Σιντρίκ, θα κάνει το 23-10, 27 και 7 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Λογικά θα μείνουν, αν την εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, θα μείνουν και γύρω στα 3 δευτερόλεπτα για την Μπουρκ. Φρανσίσκο έχει την μπάλα τώρα, ζυγίζει τις κινήσεις του απέναντι στον Walker, για να δούμε τελικά ποιος θα πάρει την φάση πάνω του και τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ θα πάρει το screen, θα πάει μέχρι μέσα ο Φρανσίσκο, αλλά θα χάσει την μπάλα με φάουλ του Λαμπάνκα. Ο Λαμπάνκα θα κάνει το φάουλ για την Μπουργκ, είναι το δεύτερο του αρχηγού των Γάλλων. Ακόμη δύο βολές για τον Παναθηναϊκό, με τον Σιλβέν Φραντζίσκο να βρίσκεται στη γραμμή και να θέλει να πετύχει αρχής γινωμένης τον πρώτο του πρώτο και στη συνέχεια
2: έχει έναν από προηγούμενο σετ βολών και πάλι μία στις δύο.
1: Να φτάσει, ναι, να φτάσει τους δύο και να φτάσει και τους τρεις εφόσον πετύχει και την τρίτη δεύτερη βολή. Πέτυχε την πρώτη. Έκανε το 24-10. 25-10. Η διαφορά πλέον στους 15 πόντους και απομένουν 9,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Καλαϊτζάκης για να βγάλει την άμυνα, εφόσον είναι πολύ καλός αμυντικός. Παίρνει την μπάρα ο Σολιμάν. Θα έχει διασχίσει όλο το γήπεδο, θα πάει απέναντι, θα βρει πάσα στον Σεντρίκ, ο οποίος θα στοχίσει. Έχασε ακόμη και αυτό ο παίκτης της Μπουρκ. Ο Λεσόρ θα πετάξει την μπάλα από μακριά και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος, να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να επικρατεί, να προηγείται με 25-10 σε αυτό το τέλος της πρώτης περίοδου. Πρώτο σκόρερ.
0: Ναι. Πάρτε μια ανάσα, θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ 25-10. 8:35 για το φινάλε στο Super Cup της Ευρωλίγκας Dubai BC. Real Madrid της 65-66. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
11: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι. Δώρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι. Δύο

0: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Έχουμε έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει ακόμα ένα καλάθι με τον Λεσόρ να κάνει το 27-10. Έχει φτάσει πλέον τους 6 πόντους και η Μπουρκ μοιάζει αδύνατο να περιορίσει επιθετικά αλλά και αμυντικά τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό κόντρα στην πρωταθλήτρια του EuroCup. Τώρα η μπάλα είναι πάλι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία κίνηση του Λεσόρ, ο οποίος θα δει τον Λεσόρ και θα πάρει τον διάδρομο εκείνος, θα καρφώσει εντυπωσιακά. Είδε πολύ έξυπνα τον Λεσόρο Σιλβέν Φρανσίσκο, του έδωσε έτοιμο καλάθι, ανοιχτός διάδρομος για τον Γάλλο στάρ του Παναθηναϊκού για το 29-10 και τους 8 πόντους του Λεσόρ. Είναι καλή ευκαιρία για τον Λεσόρ να ξεσπάσει και να κάνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Στο μεταξύ θα είναι και στα δύο καλάθια που πέτυχε ο Λεσόρ. Είδαμε πράγματα που δείχνουν έτσι σε κάποιο βαθμό τι έχει αλλάξει. Τι θέλω να πω, το πρώτο καλάθι έγινε ξεκάθαρο φάουλ πάνω του, το οποίο δεν σφυρίχτηκε. Ο ίδιος ο Λεσόρ διαμαρτυρήθηκε, όπως κάνει έχει αρκετές φορές, σηκώνοντας τα χέρια και κοιτώντας τον διαιτητή, και σηκώθηκε από τον πάγκο ο Μπράντοβιτς για να του πει να σταματήσει. Και στο δεύτερο καλάθι ο Γάλλος κάρφωσε μετά από μια φανταστική assist του Φρανσίσκο που διάβασε το παιχνίδι, είδε το χώρο. Γι' αυτό λέω δύο φάσεις ενδεικτικές όσων ελπίζουμε να δούμε και εντός και εκτός έδρας από το 20.
1: Και μετά την assist του Φρανσίσκο έρθε και το τρίποντο από τον Γάλλο περιφορειακό του Παναθηναϊκού. Θα κάνει το 32-10 στο σύν 22. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ίσως να έχουν όλα τελειώσει όπως λέμε. Τώρα θα κάνει το 32-12 η Μπουργκ με τον Νέλσον να φτάνει μέχρι το καλάθι. Θα βάλει και κάποια καλάθια η Μπουργκ, λογικό είναι. Δεν μπορεί να μείνει για πολλή ώρα για πολλές φάσεις στο 10.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να παίζει σε τέτοια ένταση 40 λεπτά άμυνα.
1: Το ματιάσαμε εδώ, το Φρανσίσκο έκανε το λάθος και αναγκάστηκε προκειμένου να σταματήσει τον εμφυλασμό να κάνει φάουλ στον αντίπαλο. 32-12 είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο στον αγώνα, ο οποίος έχει 6 πόντους. Ακολουθεί κατά πόδας Λεσόρ με 8 και Ματζούκα με 9, που είναι η έκπληξη. Έχει σκοράρει με μεγάλη ευχέρεια 3 στα 3 τρίποντα και έχει 9 πόντους από πλευράς Μουλαρέ, από πλευράς Μπουρκ. Είναι μοιρασμένοι πόντοι, αρκετοί παίχτες έχουν από 2, ενώ 3 έχει ο Γόκερ μέχρι στιγμής. Ο Γούντμπερι τώρα με την μπάλα στα χέρια πάει μέχρι μέσα, θα χάσει όμως την μπάλα από παρέμβολη του Μπαντιό. Διαιτητές, οπότε θα επαναφέρει και πάλι. Ακόμη μια καλή αμυντική ενέργεια, ακόμα ένα deflection από τον Παναθηναϊκό. Βάζουν τα χέρια τους, δεν φοβούνται και δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους στους Γάλλους. Επαναφέρει ο Γούντμπερι με τον Walker να έχει την μπάλα τώρα και πίσω στο πασάρι κάτω από το καλάθι και θα πετύχει ο ψηλός της Μπουρκ το καλάθι και το 32-14.
2: Και τώρα έχει ενδιαφέρον η πεντάδα του Παναθηναϊκού πάλι με Φρανσίσκο Μπάντιο και από εκεί και πέρα Μπόγκα, Χουάντσο και Μίτογλου. Δηλαδή με τρεις forward.
1: Ο Μπάντιο θα βάλει ένα καλάθι, ένα τρίποντο από την κορυφή. Θα κάνει το 35-14. Θα επαναφέρει πάλι τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Ο Γούντμπερι τώρα από τα πλάγια, από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η Μπουρκ. Walker θα πάρει το shoot, το jump, θα σταματήσει τον Eric, θα στάρει, θα στοχίσει όμως. Μπαντιό τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπραντόβιτς έχει σηκωθεί και δίνει τις οδηγίες προς τους παίκτες. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι εκεί, βγαίνει ο Χουάντσο από τα screen, θα εκτελέσει. Θα στοχίσει όμως, πολύ καλή φάση εδώ, αλλά ήταν άστοχος Ισπανός. Όμως χάθηκε η μπάλα εδώ, μία φάση που χάθηκε η μπάλα.
2: Πραγματικά.
1: Μία εξαιρετική φάση για την οποία θα είναι σίγουρα περίπου.

0: Τζέλικ Ομπράντοβιτς. Είδε πολλά πράγματα τα οποία θέλει να βλέπει στο παρκέ στη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά με αυτόν τον συνδυασμό των παικτών του Παναθηναϊκού. Το 37-14 λοιπόν είναι το ίμνη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους που τα εξετάζουν τέτοιου τύπου στατιστικά το να δούμε πόσες διαφορετικές πεντάδες έχει και διαφορετικά σχήματα έχει προλάβει να δοκιμάσει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ο Μπράντοβιτς. Βέβαια τον βοηθά και η ίδια εικόνα του παιχνιδιού. Με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει ήδη τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Από εδώ και πέρα μιλάμε για μια προπόνηση. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Σέρβο προπονητή να δοκιμάσει πράγματα.
2: Θα βάλε μια ανατελεία. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Telecom Center Athens. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΒ. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΒ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Λοιπόν, στον ημιτελικό του Super Cup 4-45 για το φινάλε 72-78 Dubai BC Real Madrid και 5 λεπτά πριν το τέλος στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι οι Σέρβοι προηγούνται 76-75. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
0: Ολοκληρώθηκε το time out. Οι ομάδες βγήκαν πάλι στο παρκέ. Ο Woodbury είναι έτοιμος να επαναφέρει. John Press από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατεβάσει πολύ χαμηλά τους παίκτες για να πιέσουν στην πάλα. Ο Μπαντιό είναι τώρα πάνω στον Walker, ο οποίος θα δει τις επιλογές του, θα δώσει την πάσα στον συμπαίκτη, στον Μουλαρέ. Ένας Γάλλος γύρω στην ηλικία των 23 ετών θα εκτελέσει τώρα εδώ το τρίποντο, θα στοχίσει όμως ο Μουλαρέ. Ο Μουλαρέ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής Μπουρκ, η οποία έφτασε και κατέκτησε το Eurocup. Ωραία φάση εδώ στον εφημιασμό έβγαλαν οι πράσινοι με τον Μίτο που είναι αποδέκτης της μπάλας έπειτα από τη μεγάλη παλιά του Φρανσίσκο. Βρέθηκε κάτω το καλάθι ο Έλληνας διεθνής, αλλά αστόχησε και κέρδισε. Ωστόσο κέρδισε το φάουλ. Το 37-14 παραμένει. Αλλαγές για την Μπουρκ στα μισά του πρώτου μέρους. Είμαστε με τον Μίτογλου στις βολές για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα Παναθηναϊκού.
1: Να ξέρεις, αφού βοηθάει και το σκορ, αν βάλει καλάθι ο Woodbury που είναι με διαφορά ο επιμένος μου, εγώ θα το πανηγυρίσω και ό,τι γίνει θα νομίζω.
0: Νομίζω θα νιώσει και ο ίδιος μια ανακούφιση. Το ξέρει το γήπεδο, αλλά φαίνεται να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Θα στοχίσει ο Μίτογλου εδώ στην πρώτη βολή. Παρ' όλα αυτά οι συμπαίκτες του στον πάγκο τον επιθυμούν, τον επιδοκιμάζουν. Νάιτζελ Κέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο στις εξέδρες του γηπέδου. Εκτός αποστολής δέχονται το χειροκρότημα από το γήπεδο.
1: Ναι, άμα κάτσεις να σκεφτείς, δηλαδή μαζί με τον Μωραΐτη έχουμε μια κανονική πεντάδα και έναν αναπληρωματικό. Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να το δοκιμάσει και σήμερα σε κάποια φάση ο Μπράντοβιτς αν τους είχε στη διάθεσή του.
0: Πολύ σωστά. Ο Woodbury θα εκτελέσει το σκοράρι.
1: Να
0: το βάλει.
1: Να το.
0: Με το που το είπε, σε σκόραρε στην επόμενη φάση. Λέψε. Ο Woodbury.
1: Με το μαγικό άγγιγμα τη φωνή μου. Σκόραρε.
0: Σίγουρα μπορεί να νιώσει ανακούφιση. Το σκόρ είναι όμως ακόμα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Κάνει και την τάπα στην επόμενη φάση ο Woodbury πάνω στον Μπαντιό. Ωστόσο ήρθε ο Μίτογλου εκεί και έβαλε το καλάθι. Ο Μπαντιό πήρε όλο το διάδρομο, αλλά το σταμάτησε ο Woodbury στον αέρα. Το περίμενε όμως εκεί ο Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού. Και έκανε το 40-17. Πολύτιμες βοήθειες του Μίτογλου κάτω από το καλάθι, γενικότερα στο ζωγραφιστό, για τον Παναθηναϊκό. Ο Walker τώρα με την μπάλα στα χέρια. Είπαμε θα κάνει το step back πάνω στο Χουάντσο, θα το βάλει. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον παίκτη της Μπουρκ. 40-20 double score, ακόμα ένα. Είχε θράσος εδώ αρκετά ο παίκτης της Μπουρκ για να το κάνει αυτό πάνω σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της Ευρώπης. Χουάντσο. Ο Μπαντιό. Τώρα θα οργανώσει, ο Φρανσίσκο συγγνώμη, οργανώνει για τον Παναθηναϊκό. Θα δει τον Χουάντσο, θα του περάσει την μπάλα. Εκείνος θα δει το κόψιμο του Μπαντιό, θα κάνει μια βόλτα κάτω από το καλάθι, θα εκτελέσει ο Φρανσίσκο από το που αρκετά μακριά θα στοχίσει, ωστόσο ο Μπόγκα είναι εκεί για να πάρει το rebound για τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα ακόμα, δεν έχουμε μπροστά μας στατιστικά, δυστυχώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ο Μπόγκα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
0: Και ο Φρανσίσκο θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο, θα κάνει το 43-20 και θα εκτοξευθεί η διαφορά στο συν 23. Πολύ ωραία πάσα τώρα εδώ του Walker από τον Γκοντό, ο οποίος έκοψε ωραία στο καλάθι. Ο Κοντός της Μπουργκ τον είδε και του έδωσε έτοιμο το καλάθι για το 43-22.
1: Και έδωσε και ένα πάτημα στον Ομπράντοβιτς να γκρινιάξει στους παίκτες του, γιατί εδώ δεν είχαν καλή αμυντική ισορροπία.
0: Εδώ το καλάθι του Μπόγκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκοράρει ο Μπόγκα και απευθείας στον πάγκο είναι σε πολύ, πολύ έντονος ο Μπράντοβιτς στους πιταλές του παίκτες για τους τρόπους πρέπει να μηνθούν στην επόμενη φάση για να μην παρασυρθούν. Φαίνεται δηλαδή να είναι πολύ λεπτομερή η δουλειά που θέλει να κάνει στο Παναθηναϊκό και το δείχνει στον πάγκο. 46-22.
1: Και ξέρεις, προφανώς Θάνο, και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει και ένα μικρό φόβο. Δεν θέλει αυτό το παιχνίδι να μετατραπεί σε σοου, λες και βλέπουμε τους Harlem Globetrotters. Θέλει οι παίκτες του να μείνουν προσιλωμένοι και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πλάνα και οδηγίες. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο με διαφορά στους 24 πόντους τώρα.
0: Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Πόκερ με μια διείσδυση. Ο Μίτογλου βρίσκεται στο παρκέ, έχει κάνει το φάουλ στον παίκτη της Μπουλ. Δεν φάνηκε να έχει κάνει φάουλ αρχικά. Ύψωσε τα χέρια του, αλλά δεν υπήρξε τόσο επαφή έντονη. Ωστόσο θα αποχωρήσει τώρα ο Μίτογλου. Θα προστατευτεί και θα περάσει για Μπουσέλε. Είναι πολύ μεγάλο το βάθος του πάγκου του Παναθηναϊκού, ακόμα και με τις απουσίες του σήμερα. Την ώρα που ο Γόκερ έχει πάρει τη θέση του στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο βολές.
1: Στο μεταξύ έχει χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με εξαίρεση τον νεαρό τον Βαρβαρίτη.
0: Βαρβαρίτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, είναι μεγάλο πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό. Γεννημένος το 2009, ο Βαρβαρίτης.
1: Α, όχι το 10.
0: Όχι το 10. Υπήρξε μια σύγχυση με τον Σολιμάν, αλλά ευτυχώς είναι το 9, είναι δηλαδή στα 17-18 ο Βαρβαρίτης. Ο Γιαμπουσέλε τώρα με την μπάλα, το σκορ είναι 46-23, ακόμα ένα double score, σε 23 ο Παναθηναίκος. Ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια, θα δει τον Καλετζάκη, εκείνος θα δει ο Γιαμπουσέλε μέσα στο καλάθι, ωραία κυκλοφορία του Παναθηναίκου εδώ. Θα κάνει το λάθος όμως ο Γκραντ εδώ, δεν σκέφτηκε καλά, ίσως δικάστηκε στο να πασάρει να εκτελέσει και έκανε το λάθος. Ο Γουτμπερι παίρνει την μπάλα, θα πάει μπάλα στο Γόκερ, ο οποίος έχει κάνει βήματα. Κάνει βήματα, 46-23. Ο Γόκερ που
1: τίμησε το όνομά του ως Γόκερ, έκανε βήματα. Sorry, έπρεπε να το πω, δεν κρατήθηκα.
0: Έτσι, έτσι. Έχει σκοράρει 7 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να γίνει πραγματικά επιδραστικός. Απλά παίρνει αρκετές προσπάθειες στο παιχνίδι. Έχουμε ακόμη ένα time out, 2:51 πριν το τέλος του πρώτου μέρους εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναίκος προηγείται με double score 46-23.
2: Νικόλα, είναι κοντά σας και ο Τσιριγότης.
1: Είναι δεξιά μου. Δεν ξέρω αν το άκουσε το χωρατό.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay. Συνήθως με αποθεώνει σε κάτι τέτοια. Θα το πω κατηδίαν.
2: γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία 70-75 δευτερόλεπτα στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας στο Abu Dhabi. Dubai BC Real Madrid's 84-85, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος και στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι προηγούνται 83-82 και στο Πόλο ξεκίνησε το 4ο-8ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το προβάδισμα απέναντι στην οικοδέσποινα του ομίλου Γιαντράν. Προηγείται 11-9. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που διεξάγεται στο Split. Είναι ο μοναδικός από τους τρεις ομίλους που έχουν τρεις ομάδες. Στους άλλους δύο που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, στον πρώτο όμιλο που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, Νόβι Μπέογκραντ Στρασμπούρ 15-12 και Οραντέα Σπαντάου 19-17 στα πέναλτι. Και στον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στην Τυφλίδα, Μπρέσια Σαμπαντέλ 16-15 και Sport Management Μπούντβα 19-16. Οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου, του κάθε προκριματικού ομίλου, θα μπουν στους ομίλους του Champions League και οι πέντε που θα μείνουν εκτός θα συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο EuroCup. Επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
0: Ο Λευτέρης Μαντζούκας συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Σκόραρε το τέταρτο του τρίποντο σε τέσσερις προσπάθειες. Είναι απόλυτος ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει το 49-23, όμως απαντάει γρήγορα η Μπουργκ εδώ. Κάνει το 49-26 με τον Walker, που σαν να δείχνει λίγο να ξυπνάει και να φτάνει τους 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος της Μπουργκ με διαφορά πίσω από τους υπόλοιπους. 49-26, την μπάλα την έχει ο Παναθηναϊκός. Τρομερός Μαντζούκας, νομίζω δεν έχει ξαναξεκινήσει τόσο έντονα, τόσο καλά ένα παιχνίδι. Ίσως όχι. Εδώ τώρα ένα κακό σου του Χουάντσο από τη γωνία. Θα βρει μπάλα στο ταμπλό και θα πάρει την μπάλα τώρα η Μπουργκ, η οποία θα λανάσει μια νέα επίθεση με τον Walker να μην σταματάει, να φτάνει μέχρι το καλάθι. Πασάρει στον συμπαίκτη του. Ο Λαμπάνκα θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει όμως. Παίρνει το rebound εδώ ο παίχτης της Μπουργκ, ο ψηλός, ο Γκοντό. Θα βάλει ακόμα ένα καλάθι. Καλή είναι η εικόνα του Γκοντό. Είναι ο πιο αξιοπρεπής μετά τον Walker. Έχει 6 πόντους. Μειώνει στο 49-28. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι αμέσως ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς, ζήσε time out. Είδε δηλαδή αυτό το 5-0 της Μπουργκ και αμέσως θέλησε να επαναφέρει τους μπέκ τους παίκτες. 49-28 λοιπόν, 1-35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ. Είναι μια πράσινη κυριαρχία, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτόν τον αγώνα έως τώρα. Έχουν μοιραστεί πολύ καλά οι πόντοι του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Ο Μαντζούκας φυσικά είναι ο πρώτος σκόρερ με 12. Ακολουθούν τρεις παίκτες με 8. Ο Μίτογλου, ο Μπαντιό και ο Λεσόρ. Ο Γκραντ έχει, ο Μπόγκα έχει από 5. Ενώ ο Γκραντ έχει σκοράρει 2 πόντους. Υπάρχει ποικιλία και πλουραλισμός στο σκοράρισμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού σήμερα και είναι κάτι αρκετά σημαντικό το ότι ένας παίκτης δεν είναι εκείνος που θα πάρει όλες τις προσπάθειες και θα εξαρτάται από αυτόν. Δείχνει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός και έχει μια ομαδική συνέπεια.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες, και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και στο τέλος. Ξέρεις, αυτό που λέμε πόσοι τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων κτλ. Το μόνο που κρατάμε, πέρα από το πρόβλημα στο αμυντικό rebound που φάνηκε κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, το γεγονός ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τώρα προς το τέλος, ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε λίγο, δέχτηκε κάποιους μαζεμένους κόμπους. Υπενθυμίζω ότι είχε κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 25-10 και ενώ παραγωγικά πηγαίνει το ίδιο καλά, έχει δεχτεί περισσότερους κόμπους εδώ. Αλλά είπαμε, δεν είναι δυνατόν να κρατήσει την ίδια ενέργεια, την ίδια ένταση στην άμυνα του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Πολύ, πολύ σωστά. Οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, απομένει 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Από τρία ομαδικά φάουλ έχουμε Παναθηναϊκός και Μπουργκ. Ο Καλαϊτζάκης είναι έτοιμος να επαναφέρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαντζούκας θα πάρει την μπάλα, θα την κατεβάσει προς στιγμή. Πριν πασάρει στον Γκραντ, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ γρήγορα στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης με την μπάλα στα χέρια. Ο Καλαϊτζάκης είναι ένας πολύ ωραίος και καλός αμυντικός. Πασάρει στον Γκραντ. Τον Γκραντ θα εκτελέσει, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει το rebound του Καμπουσέλη. Έχει ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει σε καμία περίπτωση εδώ η αμυντική της Μπουργκ τον θηριώδη center του Παναθηναϊκού, που του αρέσει να παίζει και στο 4. Θα κάνει το 51-28 και θα βάλει και εκείνος τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα απομένουν, 55 για την ακρίβεια. Η Μπουργκ έχει την κατοχή της μπάλας. Θα γυρίσει ο Γκοντό, θα στοχίσει όμως εδώ. Ήρθαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Μαντζούκας και Χουάντσο.
1: Συμπληκάδες τελείως.
0: Ο Γκοντό, ναι. Πώς να τα βγάλει πέρα. Την μπάλα την έχει τώρα ο Γκραντ, το οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα ποστάρει τον Τζόρνταν Τζούνιορ. Μύρισε αίμα εκεί. Για ακόμη μια φορά ο Γάλλος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα ξεκάθαρο μισμάτς απέναντι στον playmaker της Μπουργκ και θα κερδίσει πολύ εύκολα το φάουλ προκειμένου να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Δεν είναι βολές, είναι επαναφορά. Προφανώς δεν έχω συμπληρωθεί ομαδικά και το φάουλ δεν χρεώθηκε.
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light.
4: Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Τίποτα, για τον Παναθηναϊκό όλα καλά, με μία μικρή, με έναν αστερίσκο που θα πρέπει να προβληματίσει προφανώς τον Ομπράντοβιτς, τα 10 επιθετικά rebound που έχουν πάρει οι Γάλλοι, αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο,
2: 10,
1: η μικρή χαλάρωση στο τέλος που δίνει τουλάχιστον λίγο παραπάνω διαφορά στο παιχνίδι.
8: Να κάνουμε άλλη μια σύνοψη των σκόρερ στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ παραμένει ο Ματζούκας για τον Παναθηναϊκό με 4-4 τρίποντα. Πολύ οικονομικός, δεν έχει πάρει παραπάνω προσπάθειες. Ο Μίτογλου, ο Μπαντιό και ο Λεσόρ έχουν από 8 πόντους. Στους 6 πόντους είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπόγκα έχει 5, ο Γκραντ έχει βάλει 2. Ενώ από πλευράς Μπουργκ, ο Walker είναι ο πρώτος σκόρερ που παίρνει όλη την πακέτα της επίθεσης, έχει 13 πόντους.
2: Ωραία.
8: Πολύ μακριά.
2: Ωραία. Κρατάμε το Walker τους 13. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια για το δεύτερο ημίχρονο. 51-31 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της Μπουργκ στο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θυμίζω νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν. Ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγας πήγε στην παράταση. Η Ρεάλ με τρίποντο του Καμπαρό 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ισοφάρισε σε 88-88. Ο Γουόκαπ αστόχησε από τη γωνία σε τρίποντο για νίκη της Ντουμπάι και πλέον οι ομάδες έχουν πάει, το μάτς μάλλον έχει πάει στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο και έχοντας διανύσει 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα, η Ρεάλ προηγείται 93-88. Στο Πόλο, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για νίκη. 3 λεπτά πριν το τέλος προηγείται 13-10 της Γιαντράν. 5 λεπτά μετά τις 10 ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε από Δευτέρα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...

0: Με Νίκο Βεντουράτο και με μπάσκετ όλη μέρα σήμερα, ναι. Ξέρεις, ήρθαν όλα και γίνανε κανονικά πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχει. ξεκινήσει όλα, έχουν. Ξέρεις, η ζωή εδώ τελειώνει. Είναι αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι, μπήκαμε σε μια κανονικότητα συνολικά.
1: Με έναν τρόπο, ναι. Ναι. Και πρέπει να πω ότι περιποιεί ιδιαίτερη τιμή σε σένα,
0: ναι.
1: Που είπες, έκανες όλο αυτό το πρόλογο χωρίς να χρησιμοποιήσεις την έκφραση τα κεφάλια μέσα. Έτσι.
0: Άλλωστε 42 Αυγούστου,
1: άλλωστε,
0: έτσι, κάθε, ναι. Καταργάζει τον πάγκο του.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και όλες αυτές οι ποινικά κολάσιμες φράσεις. Οποίες...
1: Μου άρεσε, βλέπω ένα τέτοιο αντίστοιχο πώς στο Facebook, ξέρεις, φράσεις πρέπει να ποινικοποιηθούν, ναι. Ας πούμε, ναι. Φράσεις. Και μέσα σε όλες τις πολύ ωραίες κλισέ φράσεις ήταν ένας προφανώς πονεμένος,
0: ναι.
1: Που λέει πρέπει να ποινικοποιηθεί η φράση σε θέλει ο πατέρας σου.
0: Γιατί
1: θα έχει πονέσει. Όταν ακουγόταν προφανώς δεν είναι για καλό. Δεν είναι για καλό.
0: Τι του ήρθε τον άνθρωπο.
1: Μάλλον. Τι να πω.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι σαν meme που κυκλοφορεί, ναι. Που δείχνει ένα παιδάκι που κρεμιέται από μια τηλεόραση που είναι καρφωμένη στον τοίχο.
1: Πες το όμως, είναι πολύ ωραίο.
0: Φεύγει τηλεόραση κάτω και μετά δείχνει να ανοίγει μια, ας πούμε, θήκη με εργαλεία που έχει μέσα παντόφλα, πλάστη, ζώνη, ζωστήρα,
1: ναι.
0: Που λέμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ο τύπος που ο μπαμπάς, ας πούμε, υποτίθεται, ναι. Ο οποίος διαλέγει ποιο σημαίνει, ναι, ναι. Θα χρησιμοποιήσει, ναι, ναι. Πάνω στο παιδί που σπάσει την τηλεόραση.
1: Ναι, ναι. Διαλέγει τη ζώνη, νομίζω.
0: Νομίζω ότι με τη ζώνη ξεκινάει.
1: Ναι, την οποία την πιάνει, ξεστίχνει, την διπλώνει.
0: Είχε κάνει αυτή.
1: Την πάει λίγο στο χέρι.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: ναι.
1: Τέτοιο.
0: Αυτή η κίνηση με τη ζώνη που πήγαινε προς τα μέσα και μετά τέντρωνε και κάνει τον θόρυβο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι με τις ψαρωτικές κινήσεις,
1: ναι,
0: του σύμπαντος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις ποια λέω, που την κάνεις και μαζεύει.
1: Ναι.
0: Και μετά πώς θα το κάνει.
1: Τρομακτικό.
0: Κάνει μια καμτσικιά.
1: Είναι μπράβο, καμτσικιά.
0: Παρότι δεν έχω φάει ποτέ χτύπημα με τη ζώνη στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά το κάνω πατέρα για πλάκα. Δεν είχε απλώσει ποτέ χέρι άνθρωπος πάνω μου, αλλά παραμένει μια από τις τρομακτικές, σε τρομακτικούς ήχους του σύμπαντος.
1: Είπες καμτσικιά και μου θύμισες τον Μιχαήλ Στρογκόφ τώρα. Εκεί την είχα διαβάσει πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Mm. Καμτσικιά, εκεί, στις στέπες, στο ταξίδι του Μιχαήλ Στρογκόφ. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ωραίο βίντεο, αντίστοιχο που λέμε πατέρας παιδάκι, mm-hmm. Που είναι πρώτο πλάνο το παιδάκι σε ένα τραπέζι. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
0: Πες, ναι.
1: Λοιπόν, ένα παιδάκι το οποίο κάθεται σε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και είναι ο πατέρας από πίσω του σε δεύτερο πλάνο. Ο οποίος όμως κάτι φτιάχνει και ξαφνικά ένα βίντεο που σκέψου 30-40 δευτερόλεπτα περίπου. Λοιπόν, το τραπέζι είναι άδειο. Του φέρνει πίτσα.
0: Α, ναι. Του φέρνει μπύρα.
1: Τρελαίνεται το παιδί. Ξέρεις, wow, θα φάω. Ας πούμε, φέρνει μπύρα, την κοιτάει με λίγο περιέργεια. Φέρνει μαχαιροπίνο και τελευταία σκηνή που
0: και
1: έρχεται.
0: Τρέβει τα χέρια του το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, τι μου κάτσε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα. Και τρώει σφαλιαρίδι και φύγει σφαλιαρίδι από το τραπέζι για να κάτσει ο ίδιος ο πατέρας να απολαύσει το.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανονικά. Και φεύγει. Είναι αυτό που λέμε, είναι ο ορισμός του φεύγει το παιδί με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Από το. Πώς το λένε, από το τραπέζι. Ζω για την Κυριακή, λέει κάποιος που ο κύριος Κώστας στην εκπομπή στο Sky θα πει νίκη του Πανετολικού με ντοπιέτα του Σατσά.
0: Θα πω το έκανε ντοπιέτα, γιατί πρέπει να το πει σωστά. Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς. Γιατί αν πει του Σατσά,
1: ναι.
0: Τρως ένα σε.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Οπότε
1: που λες.
0: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς.
1: Απλώς δεν πρέπει να βιαστείς, θα το ήθελα λίγο,
0: όχι, όχι,
1: λίγο πιο ιταλικό
0: το
1: ντοπιέτα.
0: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα το προβάρω με την κυρία. Μακάρι να δώσει ο Θεός να έχουμε ντοπιέτα.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα καλύτερα, αν θες να το πεις παλομπαρινικά, τραβάς λίγο πίσω το κεφάλι,
0: ναι.
1: Και θα δώσεις λίγη ακόμα έμφαση στο ντου. Έκανε ντοπιέτα.
0: Ντοπιέτα. Ο Σατσάς.
1: Ναι. Δηλαδή σαν να το χωρίζεις σε συλλαβές.
0: Όχι, θα το δουλέψω. Αρκεί να δώσει ο Θεός να γίνει αυτό.
1: Δεν θα δώσει ο Θεός. Δεν βλέπει ο Θεός, Κωστά. Δεν θα μας δει εμάς ποτέ ο Θεός.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε Νικό Ζέβα για Ντουμπάι Ρεάλ. Βεβαίως και θέλουμε Νικό Ζέβα για Ντουμπάι Ρεάλ.
0: Το οποίο ξανά έγινε ντέρμπι με έναν τρόπο στην παράταση. Γεια σου, Νικόλα.
2: Ναι. Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Νικ. Καλά.
2: Ναι, η Ντουμπάι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το πάρει το μάτσο, αλλά εγώ κάπα στόχησε στην κανονική διάρκεια σε τρίποντο νίκης.
1: Εντάξει, ένα πόντο χρειαζόταν η Ντουμπάι το μεταξύ. Δεν βγήκε και πολύ καλά το σύστημα εκεί.
2: Σωστά, σωστά.
1: Ναι.
2: Η Ρεάλ προηγήθηκε 96-88 στην παράταση, αλλά 23,3. Για το φινάλε, το σκόρ είναι 94-96, ο Μακίν Ράιτ είχε άλλη μία βολή για να μειώσει τον πόντο, την βάζει με το ζόρι, αλλά μειώνει τον πόντο, και πλέον θα πάμε στη ρουλέτα των φάουλ, με τον Οκόμπο να έχει κάνει ουσιαστικά την δουλειά για την Ντουμπάι, είχε ένα πίθανο τρίποντο σχεδόν από το λόγκο, πετώντας την μπάλα, εκεί έδωσε το έναυσμα για την προσπάθεια της Ντουμπάι να κάνει την ανατροπή, τώρα κάνει Ντουμπάι φάουλ στον Καμπάσο και θα πάει στη γραμμή. Για δύο βολές ο Αργεντινός 18-6, όπως και ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, και αυτός πολύ συναρπαστικά παιχνίδια. στο Αμπουντάμπι, παρότι οι ομάδες λογικά ψάχνονται ακόμα, λογικά μοντάρονται να το πω έτσι, έχουν προσφέρει σε αυτό το πρώτο Super Cup της ιστορίας πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και νομίζω ότι
0: εγώ τις είδα κανονικές όλες τις ομάδες, Νίκο, καθόλου προετοιμασία. Είναι έτοιμες με αγωνιστικό ρυθμό. Προφανώς θέλουν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά βλέποντας το παιχνίδι, είναι κανονικά παιχνίδια Ευρωλίγκας χωρίς ελαφρυντικά.
2: Ανταγωνιστικά πολύ.
0: Ναι, χωρίς ελαφρυντικά, χωρίς δικαιολογίες.
2: Εντάξει, απλά θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε 19 λάθη και η Φενέρ 17. Και στο παιχνίδι που παρακολουθούμε τώρα, η Ντουμπάι έχει κάνει 17 και η Ρεάλ 22. Νομίζω ότι είναι νούμερα τα οποία δεν θα τα δούμε.
0: Οκ. Okay. Αλλά η εικόνα τους γενικά είναι η εικόνα ομάδων Ευρωλίγκας που είναι έτοιμες.
2: Συμφωνώ. Λοιπόν, ο Λουμπάμπου Καμπαρό είναι στη γραμμή, όχι ο Καμπάτσο τελικά. Ο Καμπαρό, ο οποίος είναι η μεταγραφή που έκανε η Ρεάλ για να την καταστήσει στον Χεζόνι, αυτά είναι στους 19 ο Γάλλος. Που είναι παίκτης στην Μπασκόνια, έχει μπει με το δεξί, όπως λέμε, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Άλλη μια βολή. Και 6 assist ο Καμπαρό. Θα βάλει και την δεύτερη, 98-95. Η Ντουμπάι ψάχνει τρίποντο, αλλά φαντάζομαι το Ρεάλ θα αφήσει να κυλήσει λίγο χρόνος και θα κάνει φάουλ, για να δούμε. Έχει βάλει τον Αμπάλντε πάνω στον Κόμπο ο Πέντρο Μαρτίνεθ, ο Πραντίγε επίσης είναι στο παρκέ, ο Κόμπο στον Μακίνε Ράιτ, του Τάρι για 3 ο Ράιτ, αστοχή, ο Γιάντουνεν παίρνει το rebound και η Ρεάλ είναι στον τελικό τον αυριανό στις 8, remake λοιπόν του τελικού της Ευρωλίγκας και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 8, ο μικρός τελικός Ντουμπάι, Φενέρμπαχτσε, κορυφαίοι για τους νικητές, ο κύριος Ταβάρες, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους με 7 rebound, 15 είχε ο Ντεκ, 18 ο Καμπαρό, 13 ο Πραντίγια και 10 ο Φελίς, ενώ για την Ντουμπάι 24 ο Κόμπο, 19 ο Μπέικον, 12 ο Μακίνλι Ράιτ. Στους 4 πόντους έμεινε ο Τόμας Γουόκαφ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Αυτά λοιπόν και από τον δεύτερο ημιτελικό, 97-95 η Ρεάλ στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό αύριο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κοζέβα. Να πούμε ότι τελείωσε πριν από λίγο και το φιλικό Ερυθρός Αστέρας Άρης, 91-87.
0: Μάλιστα.
1: Κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας. Με καλή εμφάνιση ο Άρης. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνουμε στο παιχνίδι πλέον που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός Μπουργκ, Θάνος Κώστας στην περιγραφή. Νικόλας Ακτύπης στο σχόλιο. Κύριε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, κύριε. Τι κάνετε?
4: Σε μάτς για ένα ρόλο.
0: Είδαμε ένα πλάνο πριν, προφανώς από την ανάπαυλα. Μπήκε ο Αλβέρτης μέσα με το πουκαμισάκι και το τζινάκι και τόσταξε το τρίποντο, έτσι.
4: Τόσταξε το τρίποντο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το έσταξε και ο ίδιος. Ωστόσο, υποσχέθηκαν αμφότεροι πως θα δωρήσουν 50.000 ευρώ εκάστος στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού σε μια πολύ σπουδαία κίνηση, με το κοινό να τους αποθεώνει. Την ίδια ώρα διανύουμε ένα λεπτό στο Telecom Center Athens, στο δεύτερο μέρος στο γήπεδο. Είμαστε στο 53-51 μετά τις εύστοχες βολές του Μίτογλου και τώρα έχει την ευκαιρία να αφήσει παραπάνω το προβάδισμά του ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλεν αυτή τη φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα το κάνει, θα βάλει την πρώτη, θα πάει στο 54-31 για το σύν 23 του Παναθηναϊκού και θα έχει ακόμη μια βολή για να διευρύνει ακόμη το περισσότερο το προβάδισμά του. 8 και 56 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. Θα πάρουν το rebound οι παίκτες της Μπουρ. Βέβαια, για να ελαφρύνουμε λίγο την εικόνα της Μπουρ, να πούμε πως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε το EuroCup έχοντας τρεις πολύ καλούς μπασκετμπολίστες, τους οποίους πλέον δεν έχει στο ρόστερ της. Ο Μοκόκα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της, πήγε στον Άρη.
3: Τελικά δεν έπαιξε σήμερα, λέει ο Μοκόκα.
4: Ναι, ο Μοκόκα δεν αγωνίστηκε σήμερα κόντρα στον Ερυθρό. Ο Κοκκίλα πήγε στη Βίρτους Μπολόνια και ο Γκάθον, ο Σουηδανός, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν και οι τρεις στην Ευρωλίγκα ήταν τρεις παίκτες κλειδιά για την Μπουρ που είδαμε πέρυσι στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση.
5: Και γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει υπέρμετρος ενθουσιασμός από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ ο Παναθηναϊκός Θάνο είχε και φοβερά ποσοστά, δηλαδή σταθήκαμε περισσότερο στην άμυνα, αλλά τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8-10 δίποντα, 8-17 τρίποντα. Δηλαδή με 80 και 48% σχεδόν.
4: Πολύ σωστά. Ωστόσο, ένα στατιστικό που κάνει εντύπωση βλέποντας κανείς το σκορ όταν διαβάζει τα στοιχεία είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποπέσει σε 6 λάθη.
5: Και έχει 12 assist.
4: Έχει 12 assist για 6 λάθη, την ώρα που η αντίπαλη ομάδα έχει 3 λάθη. Είχε 2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έχει μοιράσει τις ίδιες assist. Οπότε αναλογικά υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά μόνο τα 2 λάθη, να πω την αλήθεια, μου έκαναν εντύπωση. Της Μπουρκ.
5: Άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα.
4: Άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα, νομίζω ήταν και airball. Ήταν Κέρμπολ. Ήταν Κέρμπολ, ωστόσο βρέθηκε από εκεί, από κάτω ποιος άλλος, ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα κάνει το 56-34, θα κάνει το σύν 22. Εδώ ο Παναθηναϊκός, 7-30 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ πολύ ωραία αμυντική ενέργεια του Ντίνου Μίτογλου που έχουμε επαναλάβει και νωρίτερα στην αναμέτρηση πόσο καλός είναι και στο αμυντικό κομμάτι πέρα από το επιθετικό, όπου έχει σκοράρει 10 πόντους και δείχνει να είναι πολύ καλά. Προσφέρει πάρα πολλές λύσεις και στην άμυνα.
5: Και υπήρξε νομίζω στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο μια φάση που δεν έπαιξε σωστή άμυνα. Τον φώναξε ο Μπράντοβιτς και ξέρεις με το δικό του τρόπο, όχι τον τρόπο του ο Μπράντοβιτς όταν είναι εκνευρισμένος, του εξήγησε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Και είναι και αυτό μία από τις νέες εικόνες που έρχονται βέβαια από το παρελθόν εξαιτίας της παρουσίας του Μπράντοβιτς, που είναι τελείως διαφορετική διαχείριση σε σχέση με αυτό που ξέραμε από τον Αταμάν την προηγούμενη τριετία.
4: Ναι, είναι ένας Παναθηναϊκός που φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει μια ταυτότητα αυτός που παρακολουθούμε σήμερα, μια ομάδα που θέλει να είναι, που την έχει διαμορφώσει ο Μπράντοβιτς με τις δικές του αρχές και τα θέλω του στην επιστροφή του μετά από 13 χρόνια στους πράσινους. Εδώ θα τελειώσει ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό, καλή άμυνα. Θα τελειώσει ο χρόνος για την Μπουρκ, έμεινε με την μπάλα στα χέρια, καλή άμυνα από τους πράσινους. Θα επαναφέρει ο Μίτογλου για τον Νεγκράν, να πούμε πως στον απέναντι πάγκο είναι ο Φωτού, Φεντερίκ Φωτού, προπονητής της Μπουρκ από το 2022. Οδήγησε, όπως είπαμε, την ομάδα πέρυσι στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και ήταν και στο ρόστερ της ομάδας, στον τελικό της Ελλάδας, κόντρα στη Γαλλία το 2005. Ωστόσο, είναι αρκετά απογοητευμένος προς το παρόν από αυτά που βλέπει από τους παίκτες του. Φαίνεται να έχει παραδοθεί και εκείνος στην κυριαρχία των πράσινων. Ο Γιαμπουσέλε πάλι θα πλησιάσει στο ζωγραφιστό. Κάθε φορά που πλησιάζει ο Γιαμπουσέλε στο ζωγραφιστό, παίρνει κάτι. Ή θα πάρει φάουλ, ή θα σκοράρει. Είναι ο μόνος τρόπος.
5: Δεν υπάρχει παίκτης που να είναι στα κυβικά του, για να το πούμε έτσι, απλά και ωραία και λαϊκά. Δεν υπάρχει στην αντίπαλη ομάδα παίκτης που να μπορεί.
0: Κάποιος θα έλεγε, ίσως μόνο ο Νικόλας Ακτύπης να μπορεί να τον ματσάρει. Κάποιος θα έλεγε, παίρνω απόσταση. Και δεν αναφερόμαστε στα κιλά αυτή τη στιγμή, στον πασχετικό όγκο.
5: Θα χρειαζόμουν βοήθειες, ωστόσο. Θα χρειαζόμουν βοήθειες.
4: Ίσως να, ναι.
5: Θα τον παίζαμε με παγίδες, το Γιαμπουσέλε.
0: Θα τον έπαιζε στα πόδια, θα έλεγε κάτι.
4: Εντάξει, παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολυδιάστατος, δηλαδή δεν ξέρεις από
5: πού να μιλάς για το Γιαμπουσέλε τώρα.
4: Για το Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι, στο μεταξύ γίνεται το σκορ 57-34 από τις βολές από τη μία ευστοχή του Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο Γάλλος ο οποίος είναι πολυδιάστατος, δεν ξέρεις από πού να τον πιάσεις. Από τη μία έχει τεράστιο όγκο, πολύ καλός αμυντικά, έχει ικανότητα και για το ζωγραφιστό και από την άλλη είναι καλός εκτελεστής για τρεις, δεν τον αφήνεις δηλαδή ελεύθερο.
5: Και επίσης θα συγγνώμη σε διακόπτω. Παρά τον όγκο του, είναι και αρκετά γρήγορος και στις αλλαγές στην άμυνα και να κυνηγήσει παίκτη στην περιφέρεια.
4: Ναι. Είναι με ένα τεράστιο όπλο για το Παναθηναϊκό το φετινό παίκτης αυτός. Το 50-34 παραμένει, στο 6-28 βρισκόμαστε. Θα παρεμβληθεί στην μπάλα ο Καλαϊτζάκης με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Έβαλε τα χέρια του στην μπάλα, λέει ο Καλαϊτζάκης, ο διαιτητής όμως έχει άλλη άποψη. Ο Woodbury είναι το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα επαναφέρει πάλι. Θα κάνει όμως το λάθος εδώ. Ο Γιαμπουσέλε θα κλέψει προς στιγμήν. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Καλαϊτζάκης και θα πασάρει στον Γκραντ προκειμένου να οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση εδώ. Πάλι μπάλα στο ζωγραφιστό για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα δει τον Καλαϊτζάκη να έχει πάει κάτω από το καλάθι. Ωστόσο θα του κάνει την τάπα ο ψηλός της Μπουρκ. Το σκορ θα παραμείνει στο 54-34. Να και μια ωραία ενέργεια αμυντική από τους παίκτες της Μπουρκ. Αυτή τη φορά απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα πάρει εδώ το rebound από το χαμένο σουτ που επιχείρησε. Θα πάει μέχρι το καλάθι ο Μιλαρέ, αλλά θα αστοχίσει. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αρκετή αναρχία. Που σίγουρα δεν αρέσει τον Αμπραντοβίτς.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε κανονικό μάτς τώρα θα έχει πάρει, νομίζω θα έχει θυσιάσει time out. Μόνο και μόνο για να έχει την ευκαιρία να τα ψάλει στους παίκτες του όπως θέλει.
4: Ανταυτού σηκώνει από τον πάγκο τον Λεσόρ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και αμυντικά και επιθετικά. Έχει σκοράρει 8 πόντους και θα πάρει τη θέση του Ντίνου Μίτογλου.
5: Και πάλι οδηγίες στο Μίτογλου πριν κάτσει τελικά στον πάγκο. Ναι. Φαίνεται ότι επιμένει αρκετά ο Μπράντοβιτς, βλέποντας προφανώς και εκείνος την προσπάθεια του Μίτογλου και την άνοδο αγωνιστική που έχει και θέλοντας να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο.
4: Ο Τζέραν Γκραντ με ένα από τα γνωστά του σουτάκια μέσα στην απόσταση θα κάνει το 59-34, θα κάνει το συν και θα στείλει διαφορά στο σύν 25. Θα πάρει το φάουλ τώρα εδώ ο Νέλσον στη διείδηση που έκανε από τον Λεσόρ που μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γάλλου. Πάντως, αν βλέπαμε μόνο τις αντιδράσεις του Ομπράντοβιτς στον πάγκο και δεν ξέραμε το σκορ του αγώνα και τι γινότανε, θα νομίζαμε πως ο Παναθηναϊκός να έκανε με 20 πόντους διαφορά.
5: Σε βρίσκω λίγο υπερβολικό,
4: ναι,
5: αλλά...
4: Με μία δόση υπερβολής,
5: αλλά έτσι είναι αυτό.
4: Δεν υποψιάζει ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 20 πόντους πλάς.
5: Τουλάχιστον όμως, να πω μία τον κόσμο που δεν βλέπει και ακούει, ότι δεν έχει γίνει μελιτζανή ακόμα. Δεν έχει γίνει μελιτζανή, εντάξει, και στους 25 πόντους διαφορά. Αλλά συνεχίζει να είναι απαιτητικός. Και περισσότερο πιστεύω ότι είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλει να δει τους παίκτες του να μετατρέπουν σε σόου το παιχνίδι. Να το πάρουν δηλαδή πιο χαλαρά, πιο αψήφιστα λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς.
4: Πολύ σωστά. Ο Νέλσον εντωμεταξύ χάνει την πρώτη βολή που επιχείρησε. Αρκετές χαμένες βολές για την Μπουργκ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει 2 στις 7.
5: Και θα χάσει 9 τώρα.
4: 2 στις 8. 2 στις 8. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ να οργανώνει. Τον επιτηρεί ο Γουτμπερι, πάσα στο Ματζούκα, ο οποίος θα πασάρει στον Λεσόρ στην κορυφή. Θα πάει αυτός προς τα μέσα, θα χάσει όμως την μπάλα. Λεσόρ εδώ, ο Γουτμπερι θα πάρει την μπάλα, θα φύγει στον εφημιασμό. Θαραλέος ο Γουτμπερι, αλλά τα καταφέρνει μπροστά στον Γκραντ να πετύχει το καλάθι.
5: Είναι αέρινος.
4: Είναι αέρινος. Ο Μπράντοβιτς είναι προφανώς απογοητευμένος από την τελευταία εξέλιξη, από την εξέλιξη της τελευταίας φάσης. Το 59-36 το παιχνίδι, στην 23 για τον Παναθηναϊκό. Παραμένουν πάντως διαφορές πάνω από τους 20 πόντους. Σταθερά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Καλατζάκης θα κερδίσει το φάουλ από το Λαμπάγκα. Καθώς επιχείρησε να τον περάσει, εκείνος τον εμπόδισε με το κόρμι του.
5: Ο Μπράντοβιτς έβαλε τις φωνές στην προηγούμενη φάση, όχι στην άμυνα αλλά στην επίθεση. Γιατί είχε ξεκάθαρο μισμάτς ξανά ο Γιαμπουσέλε με τον Μουλαρέ. Και αντί αυτού η μπάλα πέρασε στο Λεσόρ και έγινε το λάθος.
4: Time out έχουμε λοιπόν εδώ. 4:52 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 59-36 ο Παναθηναϊκός σταθερά μπροστά. Πρώτο σκόρερ Ματζούκας με 12 πόντους. Μίτογλου ακολουθεί με 10 και από 8 Λεσόρ και Μπαντιό. Στον αντίποδα ο Walker μετά το τρίποντο buzzer beater στο τέλος του μηχρόνου που έβαλε έχει σφυγίσει, έχει μείνει στους 13 πόντους. Ακολουθεί ο Γκοντό με 6. Ο Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει το παιχνίδι σε μια πολύ εύκολη βραδιά. Έτσι με ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens. Και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ,
5: που κατά πάσα πιθανότητα Θάνο θα είναι και πιο ανταγωνιστικός με βάση αυτά που είδαμε σε όλα του τα φιλικά φέτος του ΠΑΟΚ.
4: Βεβαίως. Και θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον ΠΑΟΚ πώς θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ μετράει 7 στα 7 στους φιλικούς αγώνες, έχοντας αφήσει πολύ καλές θετικές εντυπώσεις, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια, καθώς επικράτησε τη Σαρμάνη και τη Παρτίζαν, δύο ομάδων Ευρωλίγκας, και προσέφερε χαμόγελα στους φίλους με αυτόν τον τρόπο. Πολλά υποσχόμενο το ελληνικό πρωτάθλημα τη χρονιά.
5: Και να δούμε και τη συμπεριφορά του Όσμαν, που ήταν ο καλύτερος παίκτης ίσως του ΠΑΟΚ στην νίκη επί της Παρτίζαν, στην πρώτη του φορά, έστω και ανεπίσημα, ως αντίπαλος.
4: Και μάλιστα ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υπήρχε και αφιέρωμα στην έναρξη του αγώνα, ένα μικρό βιντεάκι προς τιμή του των 2 ετών που πέρασε στο Τριφύλι. Το γήπεδο το χειροκρότησε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και από το κοινό να δούμε πώς θα αντιδράσει με τον Όσμαν. Πολύ όμορφη
5: ελευθερία. Θα χειροκροτήσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ο Καλαϊτζάκης έχει πάει στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Λαμπάγκα. Θα στοχίσει στην.
6: Sport FM Patras.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας
6: ποιότητας ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ωρε FM Πάτρας 96,3.
4: Θα βάλει και τη δεύτερη εμφάνιση. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ. Θα πάει και αυτός στους 10 πόντους, διψήφιος και ο Λεσόρ. Πλέον έχουν 3 παίκτες Παναθηναϊκού διψήφιο ρυθμό πόντων και θα κάνει το 62-36. Μουλάρε τώρα με την μπάλα. Θα πασάρει στον έξω. Στον παίκτη της Μπουλκ που είχε ακροβολήσει στα φτερά. Θα στοχίσει όμως εκείνος σε τρίποντο. Λαμπάνκα ήταν. Ο Λεσόρ τώρα σε ρόλο playmaker έχει πάρει την μπάλα του παρκέ από την αρχή του γηπέδου. Θα τρέξει το γήπεδο αλλά θα κάνει λάθος πάσα ή μάλλον ο Γιαμπουσέλ δεν πρόλαβε να την πιάσει σωστά όπως θα έπρεπε. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Η Μπουρκ θα εκτελέσει ο Σολιμάν, θα κάνει το airball όμως.
11: Airball αφύλακτος.
4: Ο Σολιμάν τα έχει βρει σκούρα. Σήμερα είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν έχει μέγεθος. Αν δεν μας λέγανε ότι, αν δεν ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης πρόσπεκτ για τη Γαλλία, δεν θα μπορούσα να δικαιολογήσω την παρουσία του στο παρκέ σήμερα. Ακόμη μια άστοχη ενέργεια από τον ίδιο. 3-42 για το τέλος. Παναθηναϊκός παραμένει στο σύν 26. Είναι ο αρχηγός του αγώνα, του παιχνιδιού. Δεν απειλείται. Και ο Μπράντοβιτς δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Ο Λεσόρ τώρα εδώ με τον Γκοντό να τον επιτηρεί στη γραμμή του τρυπόντου. Ενδιαφέρον ματσάρισμα Λεσόρ Γκοντό, αλλά ο Λεσόρ φαίνεται να υπερτερεί αισθητά. Η μπάλα θα μείνει όμως στα χέρια του μικρού εδώ του Βαρβαρίτη. Έπαιξαν καλή άμυνα οι παίκτες της Μπουρκ και λίγο η απειρία είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο λάθος το μικρό Παναθηναϊκού.
11: Ο κόσμος πάντως έσπευσε να χειροκροτήσει, να του ανεβάσει το ηθικό, να μην τον πάρει από κάτω με μια ενέργεια για την οποία δεν ευθύνεται και αποκλειστικά αυτός, γιατί πήρε έτσι κι αλλιώς την μπάλα στο τέλος της επίθεσης.
4: Στην άλλη πλευρά του παρκέ θα πάρει το σούτ ο Τζόρνταν, θα στοχίσει, θα πάρει όμως το rebound εκεί ο Γκοντό. Σε πρώτο χρόνο θα στοχίσει. Ο Λεσόρ καθαρίζει σε δεύτερο χρόνο. Και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια για να οργανώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάρει ακόμη ένα φάουλ ο Λεσόρ από τον Γκοντό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Γάλλος της Μπουρκ τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Αποτέλεσμα ο Λεσόρ να βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή των βολών. 4-4 βολές μετράμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ θετικό το ότι ο Λεσόρ έχει απόλυτο στις βολές, γιατί θα έχουν παιχνίδια που θα είναι επίσημα και θα χρειαστεί η αστοχία του.
11: Ναι, και αν θυμάσαι και τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Euroleague, ήταν πολύ συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης του Γάλλου το να τον στέλνουν οι αντίπαλοι στις βολές, γιατί σε κάποια παιχνίδια είχαμε δει και ποσοστά τύπου 30%.
4: Ναι.
11: Αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Είπαμε, μετά τον τραυματισμό του έχει γυρίσει και είναι πολύ πιο εύστοχος από τα 4,5 μέτρα.
4: Θα βάλει και τις δύο βολές εδώ, θα φτάσει τις 6. Θα κάνει το 6-6 για το 64-36. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Παναθηναϊκού νομίζω στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Αυτό το συν 28, 2-42 απομένουν για το τέλος του αγώνα, είναι ένα του τέλος της τρίτης περίοδου, είναι ένα επιμέρους 12-5 του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο, ο οποίος ξανααποκτά το αμυντικό του φίλτρο μετά από μια δεύτερη περίοδο που δέχτηκε 21 πόντους, είχε κάποια παραπάνω πράγματα, αλλά φαίνεται πως οι παίκτες του πλέον ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Μια εντυπωσιακή ενέργεια από το Σιλβέο Φρανσίσκο ξερμαρκαρίστηκε. Πολύ ωραία κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Είναι συνεχής κίνηση η κίνηση των παιχτών. Θα πάρει την μπάλα ο Βαρβαρίτης, θα εκτελέσει και θα σοφίσει από τη γωνία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο τρίποντο που πετυχαίνει ο Βαρβαρίτης σε αυτή τη διάρκεια των φιλικών προετοιμασίας. Είχε πετύχει, θυμίζουμε, και το τρίποντο κόντρα στην ΑΕΚ, σημείωσε 3 πόντους. Πάλι με τρίποντο, εστοχή. Ο Λαμπάνκα ωστόσο απαντά από την άλλη πλευρά για να κάνει το 67-41. Ο Βαρβαρίτης φαίνεται πως έχει αρκετά μεγάλη ικανότητα στο σούτ 3 πόντων και το δοκιμάζει, δεν φοβάται ο μικρός. Άλλωστε του δίνουν και την μπάλα οι παίχτες του, οι πράσινοι, οι συμπαίχτες του, και με κάθε ευκαιρία εκείνος ευστοχεί. Ο Μπαντίο έχει την μπάλα τώρα στα χέρια, πάει μέχρι μέσα με σούτ μέσης απόστασης σε ένα jump. Θα στοχίσει όμως, κατεβάζει την μπάλα ο Μουλαρέ και θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Θα πασάρει στο Λαμπάνκ, ο οποίος θα εκτελέσει για δεύτερη φορά συνεχόμενη. Θα στοχίσει όμως εδώ τώρα. Και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια θα υψώσει για τον Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Η φτάμενη του Λεσόρ είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον από τον Παναθηναϊκό. Μια εικόνα που αναμένεται να μας απασχολήσει και να την βλέπουμε αρκετά συχνά μπροστά μας στα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν, τα επίσημα. Και ακόμη ένα κλέψιμο εδώ από τον Λεσόρ, ο οποίος έχει καταπιεί πραγματικά τον Γκοντό.
11: Το παράκανε στην επίθεση, ήθελε να κάνει το κόστο.
4: Ο Μπράντοβιτς, και κοιτά τον Μπράντοβιτς να δω. Νομίζω τάξη του λέει.
11: Είναι καλός και ήσυχος ο Μπράντοβιτς. Είναι καλός και ήσυχος. Βλέπει τη διαφορά στο σύν 28 και είναι και αυτός πιο συγκρατημένος.
4: Ναι, είναι και αυτός. Βλέπει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα του Παναθηναϊκού συγκριτικά με την τρίτη περίοδο, την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 25-21. Η περίοδος που κάνει τώρα παραπέμπει στην πρώτη, που επικράτησε με 25-10. Στο 18-10 είναι τώρα το επιμέρους σκορ της περιόδου, την ώρα που ο Σολιμάν βρίσκεται στο παρκέ. Φαίνεται να έχει τραυματιστεί, ωστόσο σηκώνεται και είναι υποτικό το χειροκρότημα που δέχεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
11: Πρέπει να τραυματίστηκε στη φάση με τον Λεσόρ. Έπεσε ο Γάλλος σέντερ πάνω του. Εντάξει, ακόμα κι αν είσαι κι εσύ 2-10, δεν είναι ωραίο να πέφτει πάνω στο Λεσόρ, όπως θα το κάνουμε.
4: Είναι λίγο επιπονό. Και νομίζω γενικά δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι για τον Σολιμάν. Ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο.
11: Έχει μείνει στο 0.
4: Δεν έχει. Είναι άστοχος γενικά στις προσπάθειές του. Εντάξει, ίσως τον έχει καταλάβει και το γήπεδο, τον έχει καταβάλει και η εικόνα του γήπεδου, έτσι, με την ωραία ατμόσφαιρα που έχει γίνει εδώ. Απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, πολύ ανώτερο επίπεδο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, ο Τζόρνταν έχει πάει στη γραμμή των Βολών για την Μπουρκ. Θα βάλει την πρώτη, θα κάνει το 69-42 συν 27. Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός με διαφορές που προσεγγίζουν πλέον τους 30 πόντους. 50,4 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο παίχτης της Μπουρκ. Παράλληλα βλέπουμε και τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και τον Γιάννη Λαφούζο στα επίσημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν και αυτή την αναμέτρηση. 40 δευτερόλεπτα που μένουν και το τέλος της περίοδου. Φρανσίσκο, τρομερές ενέργειες, περνάει δύο αντιπάλους. Σαν streetball εδώ θα πασάρει ιδανικά έξω στον Μπαντιό, ο οποίος θα εκτελέσει και θα στοχίσει. Κρίμα εδώ για την ασίστ που θα μπορούσε να βγάλει εδώ ο Φρανσίσκο. Πάει στράφη. Πάσα του Μπαντιό κατέληξε στις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς παρενόχλησε σε εισαγωγικά ο Γκοντό σε αυτήν την περίπτωση τον Λεσόρ, ο οποίος ζητάει φάουλ. Βέβαια οι διαιτητές είχαν άλλη άποψη. Το σκορ παραμένει στο 69-40.
11: Έχει δίκιο πάντως εδώ ο Λεσόρ, βλέποντας τη φάση στο replay. Αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
4: Ναι. Και εκείνος δεν έδωσε πολύ βάση και προχώρησε. Άλλωστε δεν θα το επέτρεπε και ίσως και ο Μπράντοβιτς. Ο Μουλαρέ συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Επομένουν 8 δευτερόλεπτα και το τέλος της περίοδου. Θα κάνει το λάθος εδώ ο Μουλαρέ. Εξαιρετική άμυνα. Ακόμη μία αυτή τη φορά από τον Χουάντσο. Τέτοιες φάσεις θεωρώ που θέλει να βλέπει και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του αυταπάρνησης. Ακόμη και με τη διαφορά στο σύν 26 στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου να πέφτει με αυτή την αυτοθυσία ο Χουάντσο στην μπάλα και να την βγάζει εκτός. Η μπάλα είναι, παραμένει για την Μπουρκ, 4,8 Χουάντσο στην μπάλα και να την βγάζει εκτός. Η μπάλα είναι, παραμένει για την Μπουρκ, 4,8

0: κυνηγήσει το δικό του παίχτη.
1: Κάτι που έστειλε τις βολές, στις βολές των Τζόρνταν. Εκείνος θα χάσει την πρώτη κατά την προσφυλή συνήθεια της Βιλερμπάν σε αυτό το παιχνίδι. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, θα κάνει το 69-44 για να δούμε σε 4,8 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός τι θα καταφέρει να κάνει. Θα τρέξει το γήπεδο ο Φρανσίσκο, θα περάσει τον αντίπαλό του μέσα από το σκριν, θα εκτελέσει από τα 7 μέτρα, θα στοχίσει όμως ο Γάλλος Γκάρτ. Τέλος τρίτης περίοδου του Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι κυρίαρχος, επικράτησε και σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο 18-13 και η διαφορά πλέον είναι στο σύν 25-69, Παναθηναϊκός 44 για την Μπουργκ. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού πλέον είναι ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους, από 12 στους 12 είναι ο Ματζούκας, ενώ την πόρτα των διψήφιων παιχτών το πράσινο κλείνει ο Μίτογλου με 10 πόντους. Στον αντίποδα, όπως είπαμε, ο Γόκερ 13, κόλλησε το 13, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
2: Ωραία.
1: Ίσως είναι και συμβολικό λόγω του γηπέδου στο οποίο αγωνίζεται. Αυτά λοιπόν από το
2: πρώτο. Πάρτε μια ανάσα και θα έρθουμε σε εσάς πάλι σε λίγο. Σε ένα παιχνίδι που έχει χάσει το ενδιαφέρον.
3: Εντάξει,
2: του.
3: Πολύ ρελαντή το τρίτο.
2: Πολύ ρελαντή, πολύ streetball. Mm. Δεν μπορεί η Μπουργκ να ορθώσει αναστημά, δεν είναι ανταγωνιστική. Οπότε αυτό κάνει και τον Παναθηναϊκό να πολύ πιο χαλαρό. Και τον Ομπράντο είναι πολύ πιο χαλαρό. Δεν είναι ένα τεστ τέτοιο που θα ήθελε. Ίσως αύριο με τον Μπάουκ όντως το παιχνίδι να είναι τέτοιο που να το θέλει και ο Μπράντο.
3: Και με την ευκαιρία τη μεγάλη διαφορά υπάρχει και μια εξοικονόμηση δυνάμεων.
2: Ναι.
3: Λογικό είναι αυτό το καιρό. Γιατί έβλεπα το Φουρνιέ πριν πολύ, γιατί έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ ενέργεια σήμερα να δούμε τι θα έχουμε για αύριο.
2: Ναι, καλά, τι να πούν και άλλοι που παίξαν παράταση.
3: Ναι.
2: Να πω και για του άλλου. Για όλες τις ομάδες.
3: Το λέω για δύο ομάδες που δίνουν δύο παιχνίδια ουσιαστικά σε 24 ώρες. Όπως και να είναι. Αν μπορείς να χαλαρώσεις, χαλαρώνεις.
2: Και το μάτς του ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικό, το οποίο κατανάλωσε πολύ ενέργεια ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά και την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι ξεκίνημα τη σεζόν για όλους και κάπως δεν είναι οι αντοχές και η φυσική κατάσταση αυτή που θα είναι στην πορεία, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντεπεξέλθουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό περισσότερο που είναι με 11 παίχτες.
3: Ναι, σωστό.
2: Μέσω 11 είναι και ο Βαρβαρίτης, τον από 10 παίχτες στην πραγματικότητα πρώτης γραμμής. Λείπουν 5-6 παίχτες, οι οποίοι όπως και να έχει και δίνουν και βάθος και ύψος και πλάτος και μήκος και όλα. Οπότε ναι, είναι και λογικό να το πάει λίγο πιο συντηρητικά ο Πράντοβιτς για να τους έχει όλους φρέσκους όσο γίνεται περισσότερο για αύριο και για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν. Έτσι, την άλλη εβδομάδα, Ευρωλίγκα, Super Cup, όλα αυτά τα οποία
3: ξεκινάει
2: στο καλεντάρι οι ομάδες. Ναι.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για το 4ο δεκάλεπτο.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του τελευταίου κομματιού του παιχνιδιού. Το σκορ παραμένει, όπως είπαμε, είναι στο 69-44. Είναι μια πράσινη κυριαρχία στο ΟΑΚΑ σήμερα. Επαναφέρει ο Μπαντιό την μπάλα για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που κινεί τα νήματα της οργάνωσης και της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Χουάνσο τώρα, ο Βαρβαρίτης, συγγνώμη, θα πάρει την μπάλα για τον Μπαντιό. Εκείνος θα πασάρει έξω στον Βαρβαρίτη. Ο Βαρβαρίτης βλέπει τον Χουάνσο. Ο Λεσόρ τώρα έχει ανέβει ψηλά. Ο Γκοντό τον επιτηρεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Λεσόρ. Θα κάνει ένα λάθος παραλίγο. Έσωσε, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή για τον Λεσόρ. Πάλι κράτησε πολύ την μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Πάλι φλιάρισε. Με αποτέλεσμα να βγει στον εφηδιασμό η Μπουργκ και να πετύχει το καλάθι. Με τον Τζόρνταν, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους και κάνει το 69-46. Ακόμη ένα λάθος από τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπαντιό αυτή τη φορά να μην δίνει σωστά την πάσα και να φεύγει στον εφηδιασμό και να εκτελήσει με τρίποντο ο Τζόρνταν. Πάλι ο Τζόρνταν, ο Γόκερ. Ο Γόκερ ήταν ο παίκτης που σκόραρε από τη γραμμή του τρίποντου για το 69-49. Πέφτει διαφορά στους 20 πόντους. Είναι μια αρχή που κάνει ο Παναθηναϊκός στα δεκάλεπτα. Δηλαδή το είδαμε και στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου και στην αρχή του τρίτου ότι δεν μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένος.
4: Πάλι και εκεί ένα 5-0 νομίζω είχε, είχε δεχθεί.
1: Που είχε αναγκάσει τον Νομπράτοβιτς να πάρει time out.
4: Τώρα απλά είναι δύσκολο πραγματικά να βρεις κίνητρο με τη διαφορά στους 25 πόντους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μπράντοβιτς με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να το περάσει τους παίκτες του και να μην γίνει, όπως είπα νωρίτερα για τα παιδιά, τελείως streetball η φάση. Όντως, οι δύο τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν τελείως απρόσεκτες. Ήταν από άλλη σεζόν, θα έλεγα εγώ.
1: Πάσα έξω για τον Χουάντσο τώρα. Ο Γκόμεθ θα στοχίσει στο τρίποντο.
4: Ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει σκοράρει ήταν ο Χουάντσο.
1: Ο Χουάντσο, ο μοναδικός παίκτης του ΣΤΑ. Είναι, έχει πέσει και το ποσοστό του Παναθηναϊκού στο τρίπο. Εντάξει, δεν μπορεί να βάζει, να τα βάζει όλη την ώρα. Στον αντίποδα το σερί της Μπουρκ συνεχίζεται. 7-0 το επιμέρους για την ομάδα του Φωτού με τον Γόκερ. Το σκόρ στο 69-51, κάτι που αναγκάζει τον Ομπράντοβιτς να διακόψει το, να καλέσει time out εσπευμένα. Έχει να πει πολλά στους παίκτες για αυτό το κακό.

0: ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο ο Σέρβος προπονήτης με το μείον 17. Η διαφορά, θυμίζουμε, είχε φτάσει και στο σύν 28 αυτή τη στιγμή, στο τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Και προφανώς αυτό το 7-0 που έχει κάνει η Μπουργκ είναι και το μεγαλύτερο δικό της σερί σε όλο το μάτς.
0: Πολύ σωστά. Αξίζει να δούμε λίγο τα λάθη του Παναθηναϊκού. Έχει φτάσει στα 13 λάθη.
1: Ναι, δεν τα λες και λίγα.
0: Είναι αρκετά τα λάθη, σίγουρα.
1: Υπενθυμίζω ότι είχε 6 σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
0: Είχε 6, έχει φτάσει ήδη τα υπερδιπλάσια.
1: Ακριβώς.
0: Σε αντίθεση με την Μπουργκ, η οποία έχει 6. Δηλαδή έχει σχεδόν τα μισά. Ωστόσο η Μπουργκ στερείται άλλων ικανότητων στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για παράδειγμα έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ένα χαμηλό θα έλεγα ποσοστό, στα τρίποντα μόλις 36,7 στα σουτ 2 πόντων, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που κυριαρχεί εκεί, έχει ένα ποσοστό κοντά στο 70%, όπως επίσης και στα τρίποντα. Η Μπουργκ είναι αρκετά άστοχη με 8 στα 28 και 28,6% έναντι 9 στα 24 και 37,5% για τους οικοδεσπότες του 8ου φιλικού του Μουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι δύο ομάδες περνάνε και πάλι στο παρκέ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 και 40 απομένουν για το τέλος του αγώνα. 8 και 40 μέχρι να μάθει να επισημοποιηθεί ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά θα είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Στο μεταξύ να πούμε ότι νωρίτερα στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που φιλοξενείται και ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκαν περίπου 30 εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, θέλοντας και εκείνοι να επικροτήσουν αυτή την ενέργεια που δείχνει μια ομόνοια τέλος πάντων στο σύλλογο και δείχνοντας ότι και εκείνοι είναι έτοιμοι να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την προσπάθεια όλων των τουρμάτων φέτος.
0: Πολύ σωστά. Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός ξαναζεί ωραίες παλιές στιγμές που αναπολούν οι φίλοι του. Και το σκόρ είναι στο 70-51, στο σύν 21 για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο θα μειώσει τώρα εδώ ο παίκτης της Μπουργκ, ο Σεντρίκ, σε 72-53. Ήταν σουτ 2 πόντων, πάταγε τη γραμμή από την γωνία. Ωραία βλέπει ο Λεσόρ εδώ, ο Χουάντσο εδώ έναν ακόμα, θα το κατάλαβε ο αμυντικός ο παίκτης της Μπουργκ και έκοψε. Βγαίνει στον ευθυμιασμό η Μπουργκ, εκτελεί με το Λαμπάνκ, ο οποίος έχει επιχειρήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους τρίποντα, δεν δικαιώνεται στις περισσότερες από τις προσπάθειες. Το σκορ παραμένει στο 72-53, συν 19. Άμα δεν γίνουν κάτι και εντελώς ανατρεπτικό, δεν πιστεύω ο Παναθηναϊκός να ανησυχήσει, έτσι.
2: Το λες γιατί έχεις δει τη διαφορά να πέφτει κάτω και από τους 20 πόντους.
0: Είναι όχι. Το ψυχολογικό ρε των 20 πόντων. Βέβαια εδώ μας καθησυχάζει λίγο προς τη μήνο ο Φρανσίσκο, καθώς με καλάθι και φάουλ σαν ανεβάζει τη διαφορά στο σύν 21 και μπορεί και σύν 22 με έμεσο τρίποντο. Θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Ο Φρανσίσκο θα φτάσει τους 11 πόντους και θα έχει την ευκαιρία να κάνει, να τους κάνει 12.
2: Και επιστρέφει ο Μπόγκα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόγκα δεν μπήκε καθόλου ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο ούτε σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του τέταρτου.
0: Τον κράτησε στον πάγκο ο Σέρβος και βγήκε στη θέση του ο Μπαρβαρίτης, ο οποίος αποθεώθηκε ένα έτσι δεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, έχει σκοράρει και ένα τρίποντο έτσι στο παιχνίδι. Είναι στους 3 πόντους. Ο Φραντζίσκο θα βάλει και την βολή και θα κάνει το 75-53. Φτάνει και αυτό στους 12 πόντους. Απ' τη γωνία τώρα ο Λαμπάνκα. Όχι, ο Γουντμπερι. Νομίζω είναι το δεύτερο τρίποντο του Γουντμπερι στο παιχνίδι. Ανά 25 λεπτά μπορεί να μας θυμίζει την παρουσία του με τα τρίποντά του. Και θα κάνει το 75-56, πάλι στο μείον 19 είναι διαφορά. 6-52 για το τέλος. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπήρξε ένα deflection από τους παίκτες της Μπουργκ, με αποτέλεσμα η μπάλα να βρεθεί στις διαφημιστικές πινακίδες και ο Μπαντιό τώρα θα επαναφέρει. Θα χάσει όμως την μπάλα εδώ ο Μπαντιό, θα κάνει μια κακή επαναφορά. Θα βγει στην κόντρα ο παίκτης της Μπουργκ, θα πάει να καρφώσει ο Τζόρνταν ήταν, αλλά ο Λεσόρ θα το σταματήσει αντικανονικά. Πέφτει μάλιστα άτσαλα στο παρκέ ο παίκτης της των Γάλλων. Είναι καλά όμως, πολλοί κόσμος ακούστηκαν οι αρχές, αγχώθηκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο, αλλά ευτυχώς δείχνει καλά και πάει κατευθείαν στην γραμμή των βολών να εκτελέσει το ζευγάρι. Με το σκορ στο 75-56, μετά από πολύ ώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει την διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους. Ο Μπράντοβιτς παράλληλα βρίσκεται στο εξηγεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί που εξηγεί στον Ντίνο Μίτογλου, του δίνει οδηγίες. Σωστά. Κάτι του δείχνει στο πινακάκι.
1: Ναι, είναι κλασικό. Κλασική εικόνα ο Μπράντοβιτς να γίνεται κάποιο λάθος από παίκτη που παίζει και τελικά όχι ακριβώς να τα ακούει. Οι νουθεσίες να πηγαίνουν σε κάποιον που ετοιμάζεται να μπει ή που είναι στον πάγκο.
0: Ναι. Θα κάνει παράλληλα ο Τζόρνταν το 75-58, κατεβαίνει διαφορά στους 17 πόντους, 6-38 για το τέλος. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για 3, θα ευστοχίσει. Ο Γάλλος γκάρντ του Παναθηναϊκού θα φτάσει στους 15 πόντους. Ένας παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός κατέληξε τον Παναθηναϊκό με πολύ περιπέτεια την προηγούμενη τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Φόρεσε τα πράσινα. Άστοχες προσπάθειες εδώ του Πίτσμπουργκ, αλλά παίρνει και πάλι την κατοχή με το επιθετικά rebound. Έχει χάσει δύο σερί rebound ο Παναθηναϊκός εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Μας θυμίζει την αρχή που έκανε στο παιχνίδι. Ο Γούντμπερι τώρα με την μπάλα στη χέρια. Τον επιτηρεί ο Λεσόρ. Θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει όμως ο Γούντμπερι. Και θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ.
1: Όπα εδώ.
0: Ο διαιτητής εδώ έδωσε φάουλ.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είχε σφυριχθεί νωρίτερα πάνω στον Τζόρνταν. Ήταν αρκετά επικίνδυνο αυτό που επιχείρησε να κάνει στο Λεσόρ.
0: Πήγε στον εθνιασμό ο Λεσόρ. Προσπάθησε ο Τζόρνταν να το σταματήσει με κάποιον αντικανονικό τρόπο. Συνέχισε ο Λεσόρ, δεν έπεσε, αλλά αστόχησε στην πορεία της προσπάθειας, και θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει και αυτός δύο ακόμη βολές για να επαναφέρει τη διαφορά σταθερά πάνω από τους 20.
1: Έχει χάσει πολύ σήμερα ο Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ σήμερα...
1: Και τα έχεις μπροστά σου.
0: Έξι στις 6 βολές.
1: 6 στις 6.
0: Μην το ματιάσουμε όμως τώρα. Εδώ ο Γούντμπερι φαίνεται... Έτσι απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, φαίνεται να έχει αποδεχτεί την είδα. Ξέρει το Παναθηναϊκό. Παράλληλα βλέπουμε και τον Μουσταφά Φάλ να παρακολουθεί την εισέλιση αναμέτρησης από τον πάγκο της ομάδας και τον κόσμο να τον χειροκροτεί. Μουσταφά Φάλ φέτος πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Παναθηναϊκό για να αποτελέσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Λεσόρ. Είναι μια γαλλική παροικία, έτσι. Ο Λεσόρ συνεχίζει να ευστοχίσει τις βολές.
1: Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν είχε υπογράψει, νομίζω, ποτέ Γάλλο.
0: Ξαφνικά έχει αυτή την τάση. Ωστόσο, δικαιολογημένα το κάνει γιατί είναι πολύ καλοί παίκτες όλοι αυτοί που έχουν έρθει.
1: Θες να με κατηγορήσεις, έχασε βολή ο Λεσόρ.
0: Έχασε μια βολή ο Λεσόρ, 7 στις 8, εντάξει. Στο 79-58, νομίζω δεν θα θυμούνται πολύ ότι έχασε μια βολή ο Λεσόρ σήμερα. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρκέ για να θυμούνται αυτό. Από την άλλη μεριά του παρκέ ο Walker θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει, να μην κάνω λάθος, ο Μπαντιό είναι ή ο Σιλβέν Φρανσίσκο.
1: Νομίζω ο Φρανσίσκο το χρεώθηκε και το φάουλ.
0: Μαντζούκας για μισό λεπτό. Ο Μαντζούκας έχει πει την τελευταία του λέξη ή μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Ειδικά πίσω από τα 6.75 για την ομάδα του. Στη γραμμή των βολών ο Μουλαρέ. Συνεχίζει εντολές και οδηγίες του Λεσόρ στους παίχτες που αποχωρούν από το παρκέ. Είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μουλαρέ θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 79-59. Τη διαφορά και πάλι στους 20, 5 λεπτά απομένουν για την λήξη του αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens. Στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου φιλικού του ΝΟΑΚ Παύλος Γιαννακόπουλος. Σιλβέν Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει το screen τον Λεσόρ, το Χουάντσο θα τον βρει πολύ ωραία, πολύ ωραίο πικερόλ εδώ από το θέση του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ, ο Χουάντσο βρέθηκε πολύ ωραία κάτω το καλάθι και τελείωσε τη φάση για το 81-60.
1: Και του έδωσε με δύο διαφορετικούς τρόπους το screen για να παίξουν το πικερόλ ο Χουάντσο εδώ. Δηλαδή φαίνεται ότι ολόκληρη η επιθετική προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα ενός τρίκ, να το πούμε έτσι, του Ομπράντοβιτς.
0: Σωστά. Θα απαντήσει άμεσα ο Σεντρίκ, θα κάνει το 81-62, κατά το καλάθι θα τελειώσει τη φάση. Ο Φρανσίσκο πάλι με την μπάλα πάνω, να κάνουν πάλι το ίδιο πικερόλ, ωστόσο αυτή τη φορά θα δοκιμάσει το ούσο δόκι. Θα προσποιηθεί ο Χουάντσο, θα πασάρει στο Μαντζούκα, πάλι ο Μαντζούκα στο Χουάντσο για τον Σιλβέρ Φρανσίσκο. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα, 5-4, να δούμε τι θα κάνει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά και θα πετύχει και το καλάθι. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα, ο Χουάντσο πάτησε τον γκάζι, ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και όχι απλά έβαλε το καλάθι, όχι πήρε το φάουλ, αλλά έβαλε και το καλάθι και έχετε χέρια για ακόμη ένα έμεσο τρίποντο.
1: Στο μεταξύ παίζουμε με τους καινούριους κανόνες για το act of shooting.
0: Από όσο γνωρίζω, όχι.
1: Όχι. Από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως είχε παραγίνει το κακό, βέβαια εδώ πέρα δεν τίθεται θέμα για το αν ήταν ή δεν ήταν στην προσπάθεια για σούτ, αλλά η αλήθεια είναι...
0: αφορούν τις πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια που είναι στο πιο... που είναι στο νήμα. Τώρα εδώ, εντάξει.
1: Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν στην προσπάθεια του για σούτ.
0: Φτάνει τους 18 πόντους ο Φρανσίσκο, πολύ, πολύ καλό παιχνίδι.
1: Αθόρυβα,
0: Αθόρυβα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Και αφήνει πίσω του αρκετά τον να δούμε το Λεσόρ βασικά. Είναι στο 18 ο Φρανσίσκο, στο 15 ο Λεσόρ, δύο Γάλλοι. Ο παίκτης της Μπουργκ εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Είναι ο Walker, ο οποίος πάλι προσπάθησε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και κέρδισε το φάουλ από τον Μπόγκα. Αν κάνω λάθος, 84-62 είναι το σκορ, 4 λεπτά απομένουν. Και να πούμε άλλη μια φορά λίγο τους πρώτους σκορ του Παναθηναϊκού πέρα από τον Φρανσίσκο και τον Λεσόρ που προπορεύονται. Ακολουθεί ο Μαντζούκας με τα 4 στα 4 τρίποντα από το πρώτο ημίχρονο και τους 12 πόντους από κοντά και ο Μίτογλου με 10. Ενώ από πλευράς της Μπουρκ πρώτο σκόρερ παραμένει ο Γόκερ, ο οποίος έφτασε στους 20, δηλαδή είναι ο πρώτο σκόρερ του αγώνα αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Ο Τζόρνταν και ο Μουλαρέ ακολουθούν με 7. Είναι δηλαδή πολύ πίσω οι υπόλοιποι. Μόνος προσπαθεί κυρίως ο...
1: Και ο Γουτμπερι, τον αδερφό, τον φίλο ξεχάσες.
0: Και ο Γουτμπερι, εντάξει, ο Γουτμπερι έχει 8. Έχει 8,
1: ναι. Έβαλε τα δύο τρίποντα, τα κολλητά.
0: Σωστά. 84-62 λοιπόν το σκορ. Ο Σιλβέρ Φρασίκου πάλι με την μπάλα στα χέρια. Οργανώνει με ηρεμία το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τον επιτηρεί ο... Κοντού, θα πάει μέχρι μέσα ο Φρανσίσκο, θα δει no look pass για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα μπει στο καλάθι, θα διεισδύσει στο καλάθι, αλλά θα κοπεί αντικανονικά, γιατί όπως είπαμε, όταν πάει να μπει στο ζωγραφιστό ο Γιαμπουσέλ, είτε θα του γίνει φάουλ, είτε θα σκοράρει. Τουλάχιστον σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στην Μπουρ, στη γραμμή των βολών Γιαμπουσέλ. Γιαμπουσέλ, ο οποίος έχει σημειώσει σήμερα 6 πόντους και έχει την ευκαιρία να τους κάνει, να τους φτάσει στους 8. 84-62 παραμένει, 3-54 για το τέλος του παιχνιδιού. Θα ευστοχίσει τη βόλη ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, θα πάει στους 7 πόντους. Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος σήμερα έχει 2 στα 2 δίποντα, είναι άστοχος σε μια προσπάθεια του πόντου που πήρε. Και στις βολές παράλληλα έχει 5 όμως rebound, έτσι έχει γεμίσει τη στατιστική του, έχει 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Θα στοχίσει τώρα στη δεύτερη βολή που επιχείρησε, ωστόσο η μπάλα παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ομπράτοβιτς να συνεχίζει να δίνει οδηγίες, είναι χαρακτηριστικές οι φωνές του προς τους παίκτες και η διατήρηση της προσοχής μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στον αγώνα. Γιαμπουσέλε τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκραντ τον επιτηρεί ο Μουλαρέ, ο οποίος θα αλλάξει τώρα, πάει πάνω στον Μάντσο. Με ένα σουτ, 2 πόντων jump shoot θα στοχίσει ο Γκραντ. Ωστόσο ο Γιαμπουσέλε έχει κρατηθεί με φάουλ αμυντικό, επιθετικό, έχει κάνει αμυντικό φάουλ στον παίκτη της Μπουρκ στο διεκδίκηση του rebound. Το 85-62 παραμένει, η μπάλα είναι για την Μπουρκ. 3 λεπτά απομένουν. Ο Μουλαρέ με την μπάλα στα χέρια, τον επιτηρεί ο Ματζούκας. Θα δώσει στον Νέλσον, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, αλλά θα στοχίσει, μάλιστα θα χτυπήσει με το... θα πέσει άσχημα κάτω. Θα χτυπήσει με το κεφάλι στο έδαφος. Είναι όλα μια χαρά, δεν έχει κάποιο θέμα, ο Τζόρνταν ήταν. Θα το σηκώσουν οι συμπαίκτες και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι από την άλλη πλευρά του παρκέ, καθώς ο Κουάντσο κέρδισε το φάουλ και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολλές βολές το παιχνίδι. Έχει πολλές βολές γενικά.
1: Ναι, όντως. Δεν θα το περίμενε κανείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά είναι και η άμυνα του Παναθηναϊκού που είναι αρκετά σφιχτή, οπότε δίνει στους Γάλλους βολές και από την άλλη για τους Γάλλους είναι ίσως τα φάουλ ο μοναδικός τρόπος κάποιες φορές να σταματήσουν τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
0: Για την ακρίβεια έχουν εκτελέσει 35 βολές οι πράσινοι. Σε αντίθεση, όχι, συγγνώμη, έχουν εκτελέσει.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside,
4: Το σούτ, είναι 2-0. Sport FM Πάτρα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τον επιτηρεί ο Μπόγκα. Θα δώσει την πάσα στο σκαλοπάτι μέσα στο καλάθι για τον, τον Τσιμπούρκ. Ωστόσο θα κόψει αντικανονικά, λέει εδώ ο διαιτητής.
2: Και δεν εντυπωσιακός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Μπόγκα ακολούθησε τη φάση.
1: Ναι, και έκοψε εντυπωσιακά τον
2: κοντού. Έβγαλε ουσιαστικά την άμυνα με το κόψιμο έτσι, για να κερδίσει στη συνέχεια το φάουλο
1: Καλαϊτζάκης.
2: Και αυτές είναι φάσεις που τις έχουμε δει πολλές φορές απόψε στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, κοίταζα τον Γκραντ που μπήκε πριν από λίγο και σκεφτόμουν τη μοναξιά που είχε σε πολλά παιχνίδια και πέρυσι και πρόπερση στον αμυντικό τομέα του παιχνιδιού και βλέπεις από τι παίχτες έχει πλαισιωθεί σε αυτό το κομμάτι φέτος και καταλαβαίνεις για τι φοβερή αναβάθμιση μιλάμε.
1: Και εντάξει, έκανε και λίγο παρέα, έγινε λίγο μοναξιά, αλλά έκανε και λίγο παρέα με τον Καλαϊτζάκη.
2: Όντως.
1: Σήμερα θα μεγαλώσει, φέτος θα μεγαλώσει αυτή η παρέα των αμυντικών γενών του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ ο Καλαϊτζάκης θα βάλει το καλάθι. Τώρα που βλέπουμε εδώ στο κύπου του γηπέδου και τον Σλούκα να παρακολουθεί το παιχνίδι. Θα βάλει και την δεύτερη. Όχι, θα στοχίσει τη δεύτερη. Προσπάθεια για rebound του Γιαμπουσέλη, δεν τα καταφέρει. Πέφτει στο παρκέ, γλιστράει μάλιστα λίγο. Το σκόρ είναι στο 86-64, στο σύν 22 η πράσινη σταθερά. Όλα έχουν τελειώσει. Περιμένουμε απλά το τελικό σκορ για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Βάλε τώρα πάλι ο Μουλάρε, ο οποίος θα σταματήσει με jump shot μπροστά στον Γιαμπουσέλε, θα στοχίσει, θα πάρει ωστόσο το rebound το Σόλιμαν. Νομίζω θα σκοράρει τους πρώτους του πόντους. Θα βάλει και αυτό το όνομά του στον πίνακα το scorer. Θα κάνει το 86-66. Με δύο λεπτά να απομένουν για το τέλος. Έχει ηρεμήσει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει κάτσει στον πάγκο και παρακολουθεί την εξέλιξη αναμέτρησης. Πάσα στον Καλαϊτζάκη τώρα από τον Γκραντ. Ο Καλαϊτζάκης πάει μέχρι το καλάθι μέσα. Πρέπει να γίνει φάουλ νομίζω εδώ. Ωστόσο είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος θα πάρει το rebound και θα διορθώσει τα πράγματα. Θα κάνει το 88-66 με ακόμα ένα rebound ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος φτάνει πλέον τα 6 rebound. Έτσι, κάνει τα 6 rebound. Το τρίτο του επιθετικό rebound έχει και 3 αμυντικά. Πάσα στο πουθενά από τον παίχτη της Μπουρ, το ψηλό. Η μπάλα θα πάει στο κοινό και θα βγει εκτός προφανώς. Το 88-66 παραμένει, 1-30 για το τέλος του πρώτου, του δεύτερου του τελικού. Στο Telecom Center Athens, ο Grant τώρα με την μπάλα στα χέρια. Τον επιτερεί ο Σεντρίκ, ο οποίος έκανε νωρίτερα την απερίσκεψη ενέργεια να πετάξει την μπάλα του γηπέδου. Ωστόσο ο Μαντζούκας τώρα εδώ θα χρεωθεί με βήματα. Πήγε να πάρει την εσωτερική από τον Σολιμάν. Του είχε πάρει λίγο το κολλάι τον αέρα ο Σολιμάν του Μαντζούκα στις δύο τελευταίες φάσεις. Έχει πέσει σε δύο φάουλ, σε δύο λάθη μάλλον ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο οποίος φαίνεται να έχει άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά με αυτή που είχε στο πρώτο και την απίστευτη ευστοιχία του σε τρίποντα.
2: Ναι, δεν έχει πάρει και τόσες προσπάθειες είναι αλήθεια. Αλλά και πάλι το πρόσημο είναι θετικό και για τον Λευτέρη Μαντζούκα απόψε.
1: Σωστά. Φάουλ τώρα εδώ του Καλαϊτζάκη στην πίεση της μπάλας.
2: Σε Λεμπαγκέ.
1: Σε Λεμπαγκέ. Μια χαρά. Νομίζω πάει στην γραμμή το
2: πρώτη φορά πέρασε.
1: Αγωνίζεται πρώτη φορά.
2: Απλά ξεχωρίζουμε τον Σελεμπαγκέ, γιατί εδώ με τον Θάνο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια σημάδια για να ξεχωρίζουμε καλύτερα τους παίχτες της Μπουργκ. Ο Σελεμπαγκέ με την ιδιαίτερη κόμωσή του ήταν ένα στανταράκι για μας, αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη ο προπονητής. Ειδικά σε σένα Θάνο που κάνεις και τη μετάδοση.
1: Για να το χρησιμοποιήσει και να ξέρουμε.
2: Να είσαι σίγουρος γι' αυτόν.
1: Έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη. Πάντως ο νέος ελθόντας της Μπουρ έκανε το 88-67. Ο Γκραντ τώρα θα πάει σε ένα σουτ μέσα στις απόστασεις αφού πόσταρε πρώτον αντίπαλό του. Απέναντι στο Σελεμπακέ.
2: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ.
1: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ. Είναι γνωστός και για τα αμυντικά του δευτερόλεπτα αλλά για τις επιθετικές του προσπάθειες, για τις επιθετικές προσπάθειες, ιδίως αυτές που συνέβησαν, που έγινε τώρα. Θα πάει μέχρι το καλάθι με πολύ θράσος ο Σελεμπακέ. Θα κοβδευτεί το στόπ του εντυπωσιακό. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική πάσα του Καλαϊτζάκη πίσω στο Γιαμπουσέλε. Εκείνος όμως θα κάνει το λάθος, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το σκόρ είναι στο 90-67. 31 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το τέλος του αγώνα. Ο Σολιμάν τώρα θα καταβάσει την μπάλα με τον Μαντζούκα να τον επιτηρεί. και τον Σολιμάν τώρα πάλι με την μπάλα στα χέρια, πιο δύσκολο στην μπάλα τώρα, θα δώσει την μπάσα στον Νέλσον, ο οποίος θα στοχίσει για 3. Θα πάρει όμως το rebound εδώ η Μπουρκ. Είναι κάτι που έκανε καλά σε όλο το παιχνίδι, το κάνει και τώρα, κάνει το 90-69. Απομένει το τυπικό για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Ολοκληρώνει το παιχνίδι εδώ στο Telecom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί της Μπουρκ και να επικρατεί με 93-69. Μέτρησε το τρίποντο του, δεν νομίζω.
2: Όχι, όχι,
1: 90-69. Δεν μέτρησε το τρίποντο του Καλατζάκη στο.
2: Ναι, γιατί περίμενε ουσιαστικά ο Καλατζάκης να ολοκληρωθεί το μάτς και στη συνέχεια για να απλά πέταξε την μπάλα.
1: Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 90-69 για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη κιόλας περίοδο. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους, πήραν μια διαφορά 15 πόντων, την οποία στη συνέχεια του αγώνα πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων όλο και ανέπτυσαν. Να πούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ στο παιχνίδι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο που σταμάτησε το 18. Ακολούθησε ο Λεσόρ με 15. Ο Ματζούκας έμεινε στους 12. Ο Μίτογλου έκλεισε τους παίκτες με διψήφο αριθμό πόντων στους 10. Απ' την άλλη πλευρά για τον Walker ήταν ένα παιχνίδι, έκανε το δικό του παιχνίδι. Ο Walker σταμάτησε στους 20 πόντους και ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντιπάλους του. Ο Μουλαρέ τον ακολούθησε με 9 πόντους. Ήταν ο μόνος διψήφιος ο Walker για την Μπουρκ, που δείχνει μια φτωχή επιθετική έτσι ικανότητα.
2: Κοίτα, με βάση και τη δυναμικότητα της Μπουργκ αλλά και την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα Θάνου, είναι λογικό να μην μπόρεσε να βρει πολλές λύσεις. Ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα μικρά blackout που είχε σε κάποια χρονικά σημεία ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι, ο Μπράντοβιτς ίσως να έχει ένα παράπονο ακόμα. Αυτό που έχει να κάνει με το αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά επιθετικά rebound στην Μπουρκ, χωρίς η Μπουρκ να το δικαιολογεί αυτό από το μέγεθος ή την αθλητικότητα των παικτών της. Και φυσικά θα σταθεί, είμαι σίγουρος, και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς και στα πολλά λάθη που έγιναν ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, από το σημείο τουλάχιστον που η διαφορά έχει φτάσει στους 25-26 πόντους και μετά. Ξαναλέω, με βάση, έχοντας κατά νου και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μένει ικανοποιημένος από όσα έχει δει από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Σίγουρα όμως το αυριανό τεστ θα είναι ένα κλικ παραπάνω και κατά συνέπεια και τα συμπεράσματα θα είναι και λίγο πιο σημαντικά, να το πούμε έτσι.
1: Αύριο λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική αναμέτρηση για το μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες πραγματικά να κοντράρονται στο παρκέ. Έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε αυτή την προετοιμασία, στο στάδιο της προετοιμασίας. Απ' τη μία ο Παναθηναϊκός μετράει πλην της αρχικής ήττας από το Μαρούσι που ήταν σε εντελώς στάδιο προπονητικό. Μετράει ακόμη δύο νίκες στο τουρνουά της Ρόδου επί της Σουμπότιτσα και επί της ΑΕΚ. Θέλει να συνεχίσει όπως και σήμερα, να συνεχίσει με νίκες πριν τεθεί στη μάχη των επίσημων αγώνων αρχής γινωμένης από το τουρνουά του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Οπότε αύριο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το μεγάλο τελικό του Super Cup.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριοι. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Telecom Center. Τελειώσαμε τα μπάσκετ ή αρχίζουμε μόλις με τα μπάσκετ.
3: Εντάξει, ναι.
0: Υπό μία έννοια.
3: Με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις εισαγωγές, θα το πούμε στο τέλος, ναι. Μια και καλή, ναι. Γιατί δεν έχει. Αυτό όμως που οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, ναι, είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στοίχημαν, ο επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσχυαν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoixman.gr, 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι αύριο το μεσημέρι, αύριο βασικά, θα το πρόγραμμα του
3: Σκόρφερ. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγαίνει από την πλατεία Συντάγματος.
3: Στο Football Unity Festival, 50 χρόνια του ψάβου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με διάφορες δράσεις, διάφορα ωραία πράγματα σε ολόκληρη την πλατεία. Παιχνίδια, ιστορίες,
0: ποδοσφαιριστές, θα περνάνε να λένε ωραία πράγματα. Θα είμαστε και εμείς εκεί μία με τρεις. Οπότε όσοι βρεθείτε γάτο, πάρτε τον καφέ σας και ελάτε να πούμε δύο κουβέντες. Λοιπόν, μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ακούσαμε καλά, master classes,
1: ναι, ναι, και challenges,
5: μόνο signature beverages δεν ακούσαμε, ναι.
1: Θα τον πετύχουμε αύριο εκεί, δεν θα
5: πετύχουμε.
1: Θα περάσει μια βόλτα να έρθει να μας τα πει από κοντά.
5: Αν έχει μούτρα να έρθει να πάρει μερικά signature beverages και να έρθει για challenges.
1: Μπα, δεν νομίζω, μάλλον θα κάνει το ρεπάκι του, νομίζω, αύριο. Λοιπόν,
5: ακόμα και αν έρθει θα κάνει κονσομασιόν, εγώ πιστεύω.
1: Δηλαδή.
5: Θα πηγαίνει, ξέρεις, από παρέα διεθνών σε παρέα διεθνών.
1: Α, έτσι, αυτό το ναι, φιλικά πατ-πατ, socializing ναι, και τέτοια.
5: Ένα ποδοσφαιρικό κονσομάσιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι συντονιστήκατε από την αρχή και τώρα, όπως έχετε καταλάβει, τα πληθώρια σας στους τελευταίους, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή με αφιερώσεις.
5: Ναι. Παρόλα αυτά, ένας φίλος, αφού δεν έχει αφιερώσεις, ναι, αν επιτρέπετε χρόνια πολλά στο μονάκριβο κοριτσάκι μου που σαν σήμερα ήρθε. Ο μπαμπάς είναι μακριά, σε λατρεύει, θα τα ακούσεις αύριο στην Αμπόλα.
1: Βεβαίως.
5: Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
1: Βεβαίως χρόνια του πολλά. Εννοείται. Να τα πούμε. Που είναι και μακριά, ειδικά που είναι και μακριά. Ναι. Θέλω να πω. Λοιπόν, που λες. Θα πάει την άλλη εβδομάδα, λοιπόν. Αυτή ναι, εκπομπή. Θα σας πούμε τέλος πάντων. Ναι. Έχουμε κρατήσει όλα σας τα μέλη μου. Έχετε στείλει αρκετά για τις αφιερώσεις. Να ξέρετε, τα έχουμε κρατήσει όλα. Και θα ακουστούν. Mm-hmm. Οι αφιερώσεις σίγουρα τα τραγούδια, δεν υποσχόμαστε όπως πάντα. Έτσι, αλλά οι αφιερώσεις θα διαβαστούν. Θα με επιτρέψεις, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν άνθρωποι, ας πούμε, το να νιώθω αυτές μετά να κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Μπόλη. Τόσο άδοξα μας άφησε.
5: Ήρθε σαν σύφουνας.
1: Δεν τον χορτάσαμε τον κύριο Μπόλη.
5: Πήρε καμιά εκατοστή παίχτες, ήρθε, πλέρωσε. Mm-hmm. Γαλαντόμος, ωραίος κυμπάρης.
1: Πολύ γαλαντόμος, γιατί φεύγοντας χάνει πολλά λεφτά.
5: Ναι.
1: Δηλαδή, αγόρασε με 2,9,
5: ναι,
1: και θα φύγει με 1,1.
5: Ναι.
1: Δεις όλα αυτά.
5: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πως έχει ξεχάσει κάποια χρήματα στην κολοτσέπα του Παντελονιού και αυτά πλήθηκαν στο πλυντήριο.
1: Κοίταξε, Κώστα μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ άσχολοι.
5: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις.
5: Ναι.
1: Εσύ δεν προλαβαίνουν, έχουν μια κουστοδία η οποία φροντίζει για διάφορα πράγματα. Εντάξει, όχι, αντίστοιχα, πάνω σε μια αλλαγή τύπου, έλα, βγάλε το τζιν, πρόεδρε, βάλε το κοστούμι γιατί έχουν τα. Μπορεί.
5: Μπορεί να μείνει και 1,5 δις στο παντελόνι. Αυτό μου λες τώρα.
1: Αυτό σου λέω.
5: Και να μπει μέσα και να ξεπληθεί.
1: Περίεργο το βρίσκεις.
5: Όχι, συμβαίνει, τα έχουμε ξαναπεί. Και εμείς μπορούμε να έχουμε κάνα 5 ευρώ ξεχασμένο σε μια τσέπη να ξεπληθεί στο πλυντήριο. Συμβαίνει. Εμείς είμαστε φτωχάλες, έχουμε 5 ευρώ. Οι πλούσιοι μπορεί να έχουν 1,5 δις. Είναι θέμα τι κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μπόλη ήρθε το 22, μας εγκαταλείπει. Μας εγκαταλείπει
5: γενικά, δεν θα διατηρήσει ούτε κάποια θέση,
1: ναι,
5: εγώ, του Προέδρου ή κάτι να έχει ένα πόστο.
1: Όχι.
5: Περίχνει μαύρη πέτρα πίσω του κύριος Μπόλη.
1: Φεύγει και αυτός, φεύγει και ο κύριος Walter και η Clear Lake Capital που ούτως ή άλλως είχε το 62%, τώρα πλέον θα έχει ολόκληρη την Chelsea. Είναι η μεγάλη αθλητική της επένδυση. Clear Lake τώρα μιλάμε με 80 δις δολάρια μετακινή δεξιά-αριστερά. Ασχολείται με πολλά πράγματα. Μην ρωτάτε τώρα ποιοι είναι εκεί, τώρα μετέχει. Τέλος πάντων είναι ένα fund.
5: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα fund 20 χρόνια. Και έχει και την, ξέρεις, από αυτά της Καλιφόρνια τα fans που κινούνται κατά τέτοιους τρόπους. Τώρα, το τι σημαίνει και το τι θα σημαίνει αυτό για τη Τζέλσι, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα κάνει πλέον τα κουμάντα, γιατί λέγεται ότι ο κ. Μπόλι έφυγε μεταξύ άλλων διότι διαφωνούσε για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, ότι διαφωνούσε με τη στρατηγική. Ενδεχομένως η Clear Lake να έχει κάποια άλλα όνειρα. Ίσως θα λέμε για την...
5: Κοίτα να σου πω, εάν παίρνουν σε ομάδες στην Ευρώπη με νοοτροπία αμερικανική, είναι λογικό να την πατάνε, γιατί είναι μια άλλη αθλητική κουλτούρα της Αμερικής και άλλη της Ευρώπης και πολύ περισσότερο άλλη της Βρετανίας.
1: Ναι.
5: Θέλω να πω, αν έρχονται με τη διάθεση να κάνουν business όπως κάνουν στην Αμερική και να έχουν τα γήπεδα, ξέρεις, που θα πηγαίνει ο κόσμος και θα τρώει τα hot dog, που θα πίνει τις μπύρες του και δεν θα πολύ ασχολείται με Νικήτα, το έχουν πιάσει λάθος, γιατί στην Βρετανία απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να κερδίζουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι θα πιούν τις μπύρες τους και τα hot dog τους και θα έχουν φάει τρία γκολ και θα φύγουν χαρούμενοι. Mm-hmm. Θα φύγουν μανουριασμένοι. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι να έχεις να βάζεις τα λεφτά σου, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τη χώρα και λίγο μπορεί να καταλάβει τι γίνεται με τον κόσμο, με τις ομάδες, με τους τίτλους, με την Ευρώπη, με το κύπελο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Άγγλους. Mm-hmm. Δηλαδή, μην το βλέπεις τεχνοκρατικά. Θα βάλω έναν Αμερικανό τεχνοκράτη που τον είχα CEO σε μια άλλη μου εταιρεία στην Αμερική και μου έτρεχε τα project, θα τον βάλω εγώ στην Τζέλσι και θα είναι όλα καλά. Δεν θα είναι όλα καλά.
1: Αν καταλαβαίνω καλά και διόρθωσέ με, το σημαντικότερο μείον της προεδρίας Μπόλια, ας το πούμε, όλων αυτών των τελευταίων ετών, είναι ότι η πατίνα της Τζέλσι ως κορυφαίο ευρωπαϊκού κλαμπ υπέστη μια μικρή φθορά. Θέλω να πω, τέσσερα χρόνια. Τι πήρε η Chelsea, πήρε ένα conference και πήρε και ένα παγκόσμιο συλλόγο. Αυτά. Αν δεν απατώ.
5: Κερδίζοντας την Παρή με 3-0 στο τελικό. Θέλω να πω, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν ένα match.
5: Ναι, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για τα τελευταία χρόνια.
1: Οπωσδήποτε. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι.
5: Αλλά η Ευρώπη φέτος.
1: Αυτό θέλω να πω.
5: Ένα ψωγύρισμα μεγάλο.
1: Οι ομάδες κρίνονται κατά βάση από το. Εντάξει, να πάει στο Champions League οπωσδήποτε. Αλλά θέλω να πω στο πρωτάθλημα. Όλοι το πρωτάθλημα κοιτάνε, όλοι στο πρωτάθλημα προσβλέπουν. Ήρθε ένας άνθρωπος. Και οι φίλαθλοι της Τσέλσι συνηθισμένοι, αν θες, και στις ακριβές μεταγραφές από εποχές Αμπραμόβιτς, αλλά και στους καλούς προπονητές και στις πολύ καλές ομάδες, στις ομάδες με Ντρογκμπά, Λάμπαρντ και Τέρι, σε άλλες ομάδες, είπαν ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, πήρε 100 ο άνθρωπος, δεν θα φτιάξουμε ομάδα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό.
5: Και να σου πω, ο κύριος Μπόλι μπήκε με όλη του την καλή καρδιά και με το ανοιχτό πορτοφόλι, για να, όπως είδαμε, ψώνησε πάρα πολλούς παίχτες. Πολλοί εκ των οποίων φύγαν από εδώ, φύγαν από εκεί, φύγαν δανεικοί, φύγαν γενικώς κτλ. Δηλαδή, νομίζω λίγο τον πιέσαν κότσο τον κύριο Μπόλι. Σου λέει: ήρθε από την Αμερική, έχει ένα παχύ πορτοφόλι, φέρε. Χωρίς λογική ποδοσφαιρική. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως δεν υπήρχαν άνθρωποι που να γνωρίζουν την πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Πόσες φορές να γίνει αυτό, ρε, εσύ, δεν είναι οι πρώτοι Αμερικανοί επενδυτές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
5: Ναι, τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε και νόμισε ότι θα κάνει εκείνος ή τέλος πάντων με ανθρώπους οι οποίοι είναι της παρέας του να τρέξει στο κομμάτι των μεταγραφών κτλ. Okay, ότι δεν υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό φίλτρο τέτοιο με ανθρώπους που να γνωρίζουν τι εστί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ειδικά τι εστί Αγγλία, ώστε να γίνουν, δηλαδή να δοθούν με τα λεφτά, αλλά να πιάσουν τόπο.
1: Ναι.
5: Τα λεφτά που έδωσε στην Τσέλσι δεν έχουν πιάσει τόπο.
1: Σε ποιο Μούντρικ δεν έχει πιάσει τόπο.
5: Ρε παιδί μου, δεν έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά. Οι παίχτες ήρθαν με υπεραξία. Κάποιοι φύγανε κακήν κακός, ας πούμε. Κάποιοι δεν παίξαν καθόλου. Κάποιοι ψάχναν τι να τους κάνουν. Θυμάμαι τις περιβόητες φωτογραφίες με το ρόστερ των 60 παιχτών της Τσέλσι. Που ήταν κάτι φωτογραφίες με τριόροφο πούλμαν που λέγανε το πούλμαν της Τσέλσι και δεν είχαν τριόροφο για να χωράνε όλοι.
1: Τρομερό. Θυμίζει την εποχή Σκοσκοτά.
5: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν με τη διάθεση του Μπόλι να επενδύσει και να φέρει και να ευχαριστήσει τον κόσμο από τη μια και ταυτόχρονα με την ασχετοσύνη του γύρω από οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Φωνικός συνδυασμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Πολλά λεφτά δεν φέραν την ευτυχία ενδεχομένως. Ούτε στον κύριο Μπόλι δεν ξέρουμε αν φέραν την ευτυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεβρεί και κάτι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Μιλώντας για λεφτά.
5: Θέλω.
1: Είπες θέλεις.
5: Είπες μιλώντας για λεφτά. Θέλω.
1: Ναι,
5: θέλω.
1: Δεν ξέρω να διάβασες ότι ο Αλγουαθέλ ήταν ωραίος και χαλαρός, γιατί πήγε ένα χρόνο στην Αλσαμπάμπ. Εγώ δεν είχα ρε παιδί μου την απορία. Ναι. Λέγαμε, ήταν στη Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι έχουν και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή τους. Νομίζω το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το όνειρο των Βάσκων, των περισσότερων Βάσκων ως ποδοσφαιριστές, είναι να παίξουν στην Athletic Bilbao ή στη Real Sociedad, αντίστοιχα που είναι, ή στην Eibar, τέλος πάντων, ο καθένας την ομάδα που υποστηρίζει εκεί πέρα. Και αντίστοιχα να γίνουν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλγκουαθέλ κατάφερε και τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έκανε το που έπαιξε και έγινε και προπονητής. Και λες, φίλε, ήταν 7 χρόνια εδώ. 4-4 χρονιές υπέροχα έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη. Okay, για ποιο λόγο να φύγει? Όχι για ποιο λόγο να φύγει για να πάει στην, ξέρω εγώ, Arsenal, το είναι, ή στην Μίλαν. Για ποιο λόγο να φύγει και να πάει στην Αγγλία? Εντάξει, είναι τα λεφτά. Πόσα λεφτά, ρε φίλε?
5: Ήταν
1: πολλά τα λεφτά.
5: Ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Ήταν πάρα πολλά.
5: Μα να μην είναι πολλά τα λεφτά.
1: Του δώσανε, λέει, του κάνανε συμβόλαιο διετές.
5: Ναι.
1: Του δώσανε 20 εκατομμύρια ευρώ.
5: Και δεν πάει.
1: Είναι τρελό. 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια.
5: Και εμείς δεν προσευχόμαστε να έρθει ένα ραδιόφωνο από τα Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία, να πει: ελάτε εδώ αυτή η εκπομπή να την κάνουμε.
1: Και τι θα γίνεται με αυτόματη μετάφραση?
5: Με ό,τι θέλει, ας γίνεται. Τίποτα, τα λέμε εμείς ελληνικά. Ό,τι καταλάβουν. Τι με νοιάζει εμένα. Όποιος καταλάβει. Όχι, εγώ, 2-3 Έλληνες που είναι. Όσοι ακούνε, τι να κάνουμε. Θα με νοιάξει εμένα αν θα πρέπει να ακούνε ή να καταλαβαίνουν.
1: Καλά, διεθνείς εδώ, θα μας ακούνε και εδώ.
5: Ό,τι θέλουν να κάνουν, ναι,
1: αλλά πρέπει να εδρεύουμε εκεί.
5: Να εδρεύουμε, γιατί να μην εδρεύουμε. Βεβαίως να εδρεύουμε.
1: Εκεί στην Τόχα.
5: Ναι, γιατί.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε αλλού.
5: Δεν μπορούμε
1: να το κάνουμε όπως ο ετών, να πηγαίνουμε ερχόμαστε.
5: Να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Να μας έχουν το jet, να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αδερφέ. Αλλά ας έρθουν, αδερφέ, να πούνε: ελάτε εδώ, τι φάει, 25 χρόνια. Ελάτε εδώ να σας κάνω ένα συμβόλαιο διαιτές. Πάρτε αυτά τα χρήματα. Τι θα πούμε κι εμείς, όχι? Κατάλαβα.
1: Πρόσεχε, ποιο είναι το θέμα τώρα? Τον Αλγκουαθέλ που εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε, δεν το ξέραμε τέλος πάντων. Θα λέγαμε: ποιο είναι ο πιο γνωστό Βάσκο προπονητή που ξέρει? Αρτέτα, μάλλον.
5: Ο
1: Τσάμπε Αλόνσο.
5: Ο Βαλβέρδε.
1: Ο Έμερι.
5: Ναι.
1: Ξέρω.
5: Που είναι και πολλοί ζωή να έχουν.
1: Ναι, είναι πολύ.
5: Είναι πολύ λοιπόν. Και καλή.
1: Και όπως με τα χρήματα λοιπόν που πήρε, με αυτά τα 10, έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Βάσκος προπονητής στον κόσμο, πίσω μόνο από τον Αρτέτα, μπροστά από τον Έμερι, μπροστά από τον Τσάμπε Αλόνσο. Μπροστά σχεδόν από τους περιοριστές, στο top 10, ας πούμε, των καλύτερα αμοιβωμένων προπονητών παγκοσμίως.
5: Ναι.
1: Κοίτα ρε φίλε, τώρα τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις εκ των υστέρων.
5: Ναι, οπότε να και αν έφυγε, να και αν δεν έφυγε, να και αν έκανε 5 νίκες μόνο, θέλω να πω.
1: Ναι, και τέλος πάντων, πήρε μπάση περιπτώσει, γιατί είχε κάνει ένα ωραίο όρο τέλος πάντων, ότι αν το διώχναν πριν τον δεύτερο χρόνο θα έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, έφυγε από εκεί, πήρε ένα 8 εκατομμύρια από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιστορία. Γιατί έφυγε Φεβρουάριο, έτσι. Έφυγε νωρίς. Ναι. Δεν είναι ότι.
5: Έκανε 5 νίκες όλες τις
1: ώρες. Έκανε 5 νίκες.
5: Θέλω να πω.
1: 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Δεν είναι άσχημα.
5: Πλάκα κάνεις τώρα. Τι συζητάμε.
1: Τι είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Πολλά είναι. Πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Σήμερα κυρίες και κύριοι, επίσης πρέπει να το αναφέρουμε. Μεγάλη χαρά. Σήμερα είναι ο Ρονάλντο Ορθόδοξος κλείνει τα 50.
5: Μόνο 50.
1: 50, είναι το 76.
5: Μόνο μπράβο το παλικάρι.
1: Πόσα θες εσύ?
5: Ξέρεις, τον είχα στο μυαλό πιο μεγάλο από τα όλα αυτά τα χρόνια που το συζητάμε. Μπράβο του. Ναι, είχαμε πει ξεκίνησε να παίζει μπάλα από το 18. Δεν το μάθαμε στην PSV, ας πούμε, το 18 του.
1: Ναι, σωστά.
5: Οπότε λογικό είναι να μου φαίνονται πολλά τα χρόνια, άσχετα με τους τραυματισμούς. Έχουμε πολλά χρόνια που τον ακούμε σαν όνομα από το 18 του. Να λέμε, τι είναι αυτός ο τύπος που πήγε στην Ολλανδία. Να τα χιλιάσει.
1: Αυτός ο τύπος. Αυτός ο υπέροχος. Αυτός που όσο υπάρχει ίντερνετ. Και όποιον και να βγάλετε και το Θεό το ίδιο, τον ίδιο να κατεβάσετε και 700 δισεκατομμύρια βίντεο να κάνετε με συγκρίσεις, όταν η σύγκριση είναι σε επιθετικούς, στο τέλος there can be only one. Mm. Όλοι οι παλιοί, οι καινούργοι, οι παλιότεροι, όλοι. Όλοι μα όλοι μα όλοι καταλήγουν εκεί. Δεν υπάρχει ούτε debate, υπάρχει ούτε δίλημα, ούτε τρίλημα, ούτε τίποτα.
5: Καλά, ρε παιδί μου, και να υπάρχει ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Έχω δει πάρα πολλά.
5: Ναι, ρε παιδί μου,
1: όλοι καταλήγουν εκεί.
5: Ρε παιδί μου, όλοι. Μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να προτιμά κάποιον άλλον. Μην το κάνουμε δικτατορικά.
1: Να τον αγαπάνε, Άλλο.
5: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Αλλά να αγαπάς κάποιον και να αναγνωρίζεις κάτι.
5: Μπορεί κάποιο να θεωρεί καλύτερο κάποιον άλλον. Λέω, μην το κάνουμε το πράγμα αυτό χουντικά.
1: Όχι,
5: αυτό
1: είναι. Όχι, γιατί... δεν το κάνουμε. Έτσι. Νομίζω η μόνη αν θες εξαίρεση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι ο καλύτερος all around επιθετικός όλων των εποχών, all around επιθετικός όλων των εποχών είναι ο Ρονάλντο. Και ο καλύτερος center for όλων των εποχών, Κουτιού, είναι ο Μάρκο Βαν Μπάστεν. Αν θες αυτό να το ξεχωρίσουμε, ευχαρίστω.
5: Okay.
1: Να το κάνουμε. Χάρη, θα κάνω μια ερώτηση στην οποία έχω πάρει αρνητική απάντηση όλες τις τελευταίες φορές που την έχω κάνει. Προλάβαμε το δελτίο, μήπως. Ναι.
5: Οχο.
1: Αλήθεια.
5: Τι λες τώρα. Ωραία, πάμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
8: Sport FM Πάτρας.
9: Πες απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και δύο υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
5: Μιχάλης Τσόχος.
12: Αλλά αυτό.
13: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
14: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
15: Λέξαν οι γραμμές μας.
14: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
13: Μην μιλάτε όμως και οι δύο για θα μιλάω και θα
14: μπορεί να... Ναι,
13: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
14: Μίλα, κάρπετ.
16: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας.
8: Τα αγοράζουμε όλα.
16: Αγοράζω όσο κι όσο.
8: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
17: Α. Ο Ραδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
8: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλία.

0: κόσμο δεν προβλέψει τι αγωνιστικέ αιτήσει.
1: Ναι, ναι,
0: το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι και ξέρεις, πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί μετά θα έχουμε διακοπές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Πρέπει αυτές να είναι πολύ μεστές οι προβλέψεις.
1: Δεν
0: πρέπει να είναι τώρα έτσι απλά στον αέρα.
1: Πρέπει να τονίσουμε πίσω την περασμένη εβδομάδα πάνω στον Μπουρνάς μοίρασε λεφτά.
0: Μας ρούμπωσε πάνω στον Μπουρνάς. Εμείς τον κοιτάξαμε με
1: δυσπιστία
0: και ο Τίπστερ, όπως τον αποκάλεσε εσύ Τίπστερ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό και τον Γιάννη.
1: Εμπειρότατη και οι δύο. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική. Ό,τι δούμε το Σαββατοκύριακο μετά χαρμάνα 20 μέρες. Ναι. Έτσι πάει. Λοιπόν, οπότε, όπως συνηθίζουμε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα των προβλέψεων για την πέμπτη αγωνιστική με τον κύριο Χάρη, βεβαίως παρέα εδώ. Ξεκινάμε αύριο Σάββατο 19 του μηνού στις 7 στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά Χ.
0: Κύριε Χάρη, Ατρόμητος και Φυσιά, Άσος.
1: Άσος, μάλιστα. Στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης εναντίον Ηρακλή. Άσος.
0: Άσος.
1: Περνάμε στην Κυριακή, τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 6, Βόλος ΑΕΚ διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 7, Όφι, Αστέρας, Άκτορ, Άσος.
0: Άσος.
1: Ναι. Στις 7.30, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, διπλό.
0: Διπλό.
1: Και στις 9, Πανετολικός, εναντίον, ΠΑΟΚ.
0: Χι.
1: Χι.
0: Άξι, είδες, μια χαρά.
1: Κάτσε φίλε, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Σε 6 από τα 7 παιχνίδια είχαμε απόλυτη σύμπνοια.
0: Ναι.
1: Και μόνο στο ένα,
0: ναι.
1: Στο πρώτο,
0: ναι.
1: Είπαμε δυο μας χ και ο Χάρης είπε άσο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει τέτοια σύμπνοια.
0: Θα κάνουμε και το 7 στα 7 κάποια στιγμή.
1: Ένα σημείο μακριά.
0: Σαν σύμπνοια, όχι σαν αποτέλεσμα θα πετύχουμε. Το 7 στα 7. Μην τρελαθούμε, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Α, συγγνώμη, εδώ τα παιχνίδια γιατί τα έχουμε παρατημένα τελείως, δεν τα πάμε καθόλου. Πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πώς έτυχε και το λέγαμε. Μπρέντφορντ Τσέλσι 2-0. Εσπανιόλ Έλτσε 1-2. Μονακό Λανς 2-1. Είναι στις καθυστερήσεις το παιχνίδι αυτό. Γάνδη Σταντάρ 2-1. Επίσης στις καθυστερήσεις. Μπρίστολ Σίτι Βότφορντ τελευταίο δεκάλεπτο. 1-0. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δικά σας. Εδώ να δούμε τι λέτε.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όταν δείχνουμε διαβατήριο για να πούμε σε άλλη χώρα, ρίχνουμε και ένα ψιλοχαμόγελο την ώρα που ο αστυνομικός μας βλέπει, λες και θα πούμε στη χώρα να ανατρέψουμε το Σύνταγμα. Λέω Γιάννη Σωροκάς. Επίσης το χαμόγελο που ρίχνουμε με το διαβατήριο είναι γιατί συνήθως η φωτογραφία του διαβατηρίου είναι λίγο τσουρουκάδικη.
1: Ναι. Ναι.
0: Ειδικά παλιά, αν το έχεις στο διαβατήριο καιρό και τα λοιπά, ήταν λίγο τσουρουκάδικη η φωτογραφία.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: Να έχεις αφήσει μουσια, ξέρω εγώ, μαλλιά, να έχεις συριστεί, να έχεις κάνει οτιδήποτε διαφορετικό. Οπότε είσαι ένα χαμόγελο τύπου, ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με βλέπεις. Αυτός ο κονιόρδος είμαι εγώ.
1: Ισχύει.
0: Οπότε είσαι ένα χαμόγελο τύπου, ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με βλέπεις. Αυτός ο κονιόρδος είμαι εγώ.

0: Hall & Oates σε παιχνίδι της σειράς Grand Theft Auto. Κύριε Γιάννη, είχατε υποσχεθεί πως σε επικείμενη σύγκρουση με Τουρκία και αίτια Φάνταρος θα βοηθούσατε το στράτευμα ως τραυματιοφορέας. Ετοιμάσατε τα τσιρότα σας. Γιατί παιδιά, γίνεται κάτι που το έχουμε χάσει, τι συμβαίνει?
1: Τι έχουμε ρε παιδιά?
0: Τι συμβαίνει? Να ραφτούμε άμα είναι, να ράψουμε τις στολές μας.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τελικό αποτέλεσμα είναι κάποιος Μόντσα Σασουόλο 2-1 και τα δύο γκολ της Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα.
1: Έλα.
0: Από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, λέει ο Αλέκος.
1: Τι λες?
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο κύριος Μπόλιο Μητυλινέος στη Premier League?
0: Όχι.
1: Λέω ο Δοβίκος Πρισογείο.
0: Όχι. Κάποιος λέει χουντικότατα Ναζάριο ο μπαμπάς της μπάλας. Ναι.
1: Ο κύριος Κώστας στο τελευταίο Beverages ξέχασε να τεντώσει στόμα στο GS ως τα αυτιά. Και ακούστηκε μπεβρατσις σαν αρβανίτικη ταβέρνα. Ο Ζακηθινός τεντώνει αυτόματα σαν ζέπος πεμπονάρης στην Πόχαλη.
0: Εντάξει παιδιά, έχει άλλο, άλλη κουλτούρα τώρα ο Ακτύπης. Εντάξει, δεν τον φτάνει κανείς. Δεν τον φτάνει κανείς.
1: Έλατε. Έλατε.
0: Λέει κάποιος βέβαια, κρατιέσαι να μην σε κατακλείσει η αμηχανία όταν ο έλεγχος του διαβατηρίου από τα αρμόδια όργανα παίρνει παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολόγιζες. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο διηγητή. Είναι έτσι ακριβώς. Αρχίζει λίγο και αγώνες. Στο τι έχει γίνει το διαβατήριο, τι συμβαίνει. Κάπου χτύπησε κάτι στον υπολογιστή, είδανε που δεν πρέπει να δούμε κάτι. Αρχίζει. Είναι αυτό το παιδί μου που όταν σταματάει η αστυνομία καμιά φορά, ενώ είσαι νόμος, δεν έχεις πει, έχεις όλα τα χαρτιά. Αγώνες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο νιέμα έτσι ο ενσιαμπαμφού μου του θρύλου. Νομίζω ότι ενσιαμπαμφού πρέπει να είσαι στο πιο δύσκολο όνομα. Που έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δήμος από Νέα Σμύρνη μας φτιάχνει top 3 από ονόματα στο σχολείο που τα είπε η προσωπική του σύζυγος που είναι δασκάλα. Νούμερο 3 Χριστορφέας από Χρήστος Ορφέας. Νούμερο 2 Μαρίζα από Ζωή Μαρία. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και νούμερο 1 Κελιάνα από Καλλιόπη Άννα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό.
0: Ποιο ήμασταν χθες που είχαμε πει ότι αν ισχύει θα σταματήσουμε όλα αυτά?
1: Άμκα. Δεν ισχύει.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν μπορεί να ισχύει, είναι απλό. Θέλουμε απόδειξη. Εάν κάποιος μας φέρει απόδειξη ότι υπάρχει κουβέντα που τη λένε Άμκα, απόδειξη κανονική, όχι AI, ναι, θα σταματήσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν σταματήσω, δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Φτάνει, ξέρεις, κάποιος φτάνει πάνω στο Everest, καρφώνει στη σημαία. Εντάξει, από κάτω έρχεται ο Φεδόριος οπωσδήποτε, αλλά με την Άμκα καρφώνει στη σημαία και τελείωσε.
0: Ο Φεδόριος έρχεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο με το ελικόπτερο να σε κατεβάσει κάτω. Γιατί το ελικόπτερο θα φτάσει πάνω-πάνω, έρχεται εκεί που μπορεί να φτάσει, έρχεται ο πιλότος Φεδόργιος.
1: Έτσι.
0: Σε φορτώνει και σε κατεβάζει κάτω, ας πούμε, στο camp.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε τη σωστή ποσότητα αφρού ξυρίσματος που βάζουμε στο χέρι για να τον απλώσουμε. Λέει ο Μάθος Καραβοσή του Γιώτης.
1: Ναι, ναι,
0: μεγάλη αλήθεια, ναι. Είναι παραπάνω, συνέχεια είναι παραπάνω, σπανίζω λιγότερο.
1: Ναι.
0: Είναι ο ματσάρι ο τύπος που στο πανηγύρι του χωριού κάθεται μαζί σου πίνοντας μαλαματίνα και σου εξηγεί πώς γίνεται το overlap.
1: Ναι, στο πρώτο κομμάτι, δεν ξέρω για το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ο Λίμνη Κότσο λέει: μου έκανε εντύπωση πως τα γενέθλιά στην τούρτα την κανονίσεις εσύ. Είναι ο φίλος που είναι στην Ιταλία. Την τώρα την κανονίζει εσύ, δεν σου κάνουν έκπληξη οι φίλοι σου, τέλος πάντων δεν την παίρνουν αυτοί για σένα. Στα περασμένα μου γενέθλια λοιπόν, είπα εφόσον είναι έτσι θα κάνω εγώ ένα μιλφέ για την γιατούρτα να δείξω ότι είμαι γενικοκύρης. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πως τα καταστήματα εστίασης δεν δέχονται τούρτα γενεθλίων χωρίς απόδειξη για να έχουν απόδειξη από το πού προήλθε η τούρτα σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λέει κάποιος, όσοι ξέρουμε. Περίμενε.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Είναι τώρα η πέσαμε πάλι στην
1: μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, όσοι ξέρουμε. Το χάσα.
1: Ναι.
0: Θα το βρω.
1: Όσοι ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση των έλεγχων διαβατηρίων οφείλεται σε κόλλημα των σπασμένων Windows.
0: Μάλιστα. Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις, ναι.
1: Ο Πυροφάνης Γκέγκας λέει: είχα πρώην μαθητές αδερφάκια με τα ονόματα Νίκανδρος και Αμφιλόχιος. Έχουν άλλα δύο αδέρφια, δεν ρώτησα ονόματα.
0: Άλλος λέει: ο παδός της Σκουάντρα Ατζούρα, σίγουρα ο γονέας που βάφτισε το παιδί του Κελιάνα.
1: Από τις πιο κλασικές ρετρίλες ήταν η συνήθεια που είχαμε στα 80's να σηκώνουμε το ακουστικό για να τσεκάρουμε αν δουλεύει το τηλέφωνο.
0: Ναι. Να θυμίσω πως αύριο για πρώτη φορά μετά το 2012 έχει Millwall West Ham.
1: Ναι.
0: Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό.
1: Σε πραγματικό συναγερμό. Μιλάμε αστυνομική.

0: Λέει σκύλι ντρόουν σε ένα σεισμικό χαμός. Όντως. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο αναφορά στον Γκέκο, αλλά σήμερα διάβασε σε ταμπέλα έξω από αρχιτεκτονικό γραφείο το όνομα Καστελίνα. Μάλιστα. Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής, λέει πάλι για τα ονόματα, επειδή την είχατε πιάσει την κουβέντα, έχω να πω ότι τα ονόματα Μικές και Τζανέτος έχουν καταγωγή από την Κάλυμνο. Ειδικά για το πρώτο, οι μισοί άντρες κυριολεκτικά στην Κάλυμνο ονομάζονται Μικές, νομικός δηλαδή, από το νομικό είναι το Μικές, και οι γυναίκες νομικές. Αντίστοιχα υπάρχουν θεολογίες, γραμματικές κτλ. Επίσης στο νησί μου Τιγκό, όπως είχα αναφέρει, υπάρχει πάρα πολύ το όνομα Κοκόνα. Το οποίο είναι υποκοριστικό του Χρυσοκόνα, Σταματινή και όχι Σταματία, ενώ υπάρχει και το όνομα Μινοδόρα ή Μίνα. Σαν μπόνους, μιας και συζητήθηκε για τα ονόματα που σιγά σιγά εξαλείφονται, το όνομά μου είναι Αργύρης και είμαι βαπτισμένος Ανάργυρος, σε αντίθεση με τον παππού μου που είναι Αργύριος, που ετυμολογικά είναι το αντίθετο. Ο λόγος πολύ απλά, ο πατέρας μου δεν θυμόταν το βαπτιστικό του πατέρα του.
1: Είμαστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας. Από το στρες μου, μου μίλαγε ελληνικά ο ελεγκτής και δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ότι Τούρκος μίλαγε ελληνικά. Δεν καταλάβαινα.
0: Λοιπόν, κάποιος λέει γνώρισε γυναίκα που τη λέγανε Άλμα, από το Αλεξάνδρα και Μαριά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κανείς και τίποτα δεν είναι το άμκα, αν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, όχι. Ο Ανδρέας Playdoy λέει, είδα διαφήμιση στα social, στην οποία πρωταγωνιστής ο κοριτσάκι με το όνομα Μικελάνα.
1: Είναι το Millwall West Ham το αντίστοιχο ιωνικός προοδευτική? Γιατί, τι καλύτερο έχει το Λονδίνο δηλαδή? Αναρωτιέται ο φίλος που γράφει ως τα σαγόνια του Ζαχαρία.
0: Όταν πήγα πρώτη φορά στην πόλη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας από το στρες μου. Συγγνώμη. Excuse me.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν ο τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει επειδή τελείωσαν οι μπαταρίες, πάντα πατάμε τα πλήκτρα πιο δυνατά νομίζοντας ότι θα δουλέψει.
0: Καλά, ναι.
1: Επίσης βγάζουμε τις μπαταρίες, κουνάμε τις μπαταρίες, βρίζουμε το τηλεκοντρόλ, κοπανάμε το τηλεκοντρόλ, όλα αυτά τα δοκιμάζουμε και κάτι από αυτά δουλεύει πάντα. Κάτι από αυτά δουλεύει.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο άνδρος Τίνος Μύκονος από Ραφίνια. Θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν θα πίστευα ποτέ πως αν με ρωτούσε κάποιος τι έκανα στη δουλειά σήμερα, θα απαντούσα πληρωνόμουν ενώ έκανα deport Μεξικανούς. Ένα ακόμη δεν μπορεί αυτό να είναι αληθινό, προστίθεται στη μακριά λίστα με απίθανα πράγματα που έχουμε δει από τον Ημίτερλο με το Περουκίνι και που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα link.
1: Ναι.
0: Το οποίο link είναι whitehouse.gov. Εντάξει.
1: Οκ.
0: Okay. whitehouse.gov. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι το επίσημο. Είναι το επίσημο.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Αν ανοίξει την πρώτη σελίδα, είναι το επίσημο. Το οποίο σου βγάζει κατευθείαν, σου πετάει pop-up Welcome to the Golden Age και έχει τον Τραμπ, μπροστά είναι ο Τραμπ, έχει ενότητες News Gallery, Livestream, Election Integrity, Save America, Trump Accounts, Rate Payer Protection και Contact. Mm-hmm. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι
1: legit.
0: Είναι legit, εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το site υπάρχει μια ενότητα με τίτλο Arcade.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην οποία έχει μέσα 5 παιχνίδια.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, arcade φάση. Λοιπόν, θα διαβάσω τις περιγραφές, παύλα τίτλους των παιχνιδιών. Εντάξει. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Flappy Bill και η περιγραφή είναι Fly the Bald Eagle Down the National Mall. Εντάξει. Το δεύτερο λέγεται...
1: The Bald Eagle.
0: Ναι.
1: Παρεπτώσει είναι το παρατσούκλι του Νίκ Καλάθι αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα, ναι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο... Συγγνώμη, είναι 4 γιατί το 5ο δεν το έχουν βγάλει ακόμα. 4. Το δεύτερο λέγεται Rio Run και η περιγραφή είναι Border Patrol along the Rio Grande. Mm-hmm. Προσπάθησα να το σκεφτείς.
1: Δεν θέλω να εμβαθύνω, ναι.
0: Το τρίτο είναι, έχει το τίτλο Supply Line και η περιγραφή είναι Sort the School Lunch to Make America Healthy Again. Και το τέταρτο λέγεται Trump Savings Tycoon και η περιγραφή είναι Fill Your Kids Trump Accounts. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, φαντάζομαι.
1: Μεσαία αλήθεια. Όταν μας κάνει κόλπα το χειριστήριο από το κλιματιστικό, το λυπόμαστε περισσότερο από όσο το τηλεκοντρόλ σε σχέση με τα βρυσίδια και τα χτυπήματα. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι. Έχουμε μεγάλη ανάγκη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Χειρότερο από άμκα, λέει κάποιος, είναι το όνομα Κουζινία.
0: Το έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι χειρότερο από άμκα, σίγουρα. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει, παίρνω για αφορμή από ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ξέρω εγώ, δίνουν στα παιδιά τους δύο ονόματα και μετά, ας πούμε, προσπαθούν να κάνουν μία σύνθεση των ονομάτων κτλ. Γιατί δίνετε στα παιδιά δύο ονόματα και πρέπει σώνικεται μετά να τα συνδυάσετε και να είναι κάτι που να έχει και τα δύο? Θέλω να πω.
0: Γιατί είναι και οι δύο επίμονοι, μάλλον. Είναι δύο και είναι και οι δύο επίμονοι.
1: Κάτα και τα δύο ως έχουν. Θέλω να πω, αν πρέπει να λέγονται και τα δύο. Κράτα και τα δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να κάνεις μια σύνθεση των ονομάτων και καταλήγουμε, ας πούμε, στους Φεδόργιους. Ας ήταν, ξέρω, ο Φέδωνας Γεώργιος.
0: Εγώ πει, δεν υπάρχουν μόνο τα ονόματα, δεν είναι μόνο τραγικά εάν κάνεις σύνθεση. Μπορεί να είναι τραγικά και χωρίς αυτό και κρατώντας τα ίδια. Θυμάσαι ότι έχουμε πει εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι αληθινό, πραγματικό, είναι δικό μου, το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Με παιδί το οποίο υποχρεώθηκαν όσοι να το βαφτίσουν και να κρατήσουν με ολόκληρα τα ονόματα και των δύο παππούδων του, και το όνομα του παιδιού ήταν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
1: Αυτό έχει ένα φαν.
0: Φαν τώρα, ξέρω εγώ.
1: Παιδί μου, θα είχε ένα πρόβλημα αν ήταν, ξέρω εγώ, Κοσπάλ το όνομά του. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ένα φαν. Είναι ολόκληρα τα ονόματα. Γιατί, ξέρεις, ειδικά όταν τα ονόματα μεταξύ δεν μπορούν να μπλέξουν. Δεν βγάζουν ένα όνομα το οποίο να ακούγεται κανονικά. Επιμένουν το Φεδόργιος. Θα το χάλαγε το παιδάκι να λέγεται Φέδωνας Γεώργιος?
0: Με αυτό που έχει τώρα φαντάζομαι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ο Μπένις Ντέρκαμπ λέει, τώρα που η Μήτρελος Καροτόδερμος τα πήρε με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, λέτε να ακριβήνει το solarium? Πολλά πράγματα αναμένονται. Δεν ξέρω για το solarium. Έχω συναδέλφους Κουζινία και Βρυσούλα. Πιστεύετε ότι λείπει, λέει ο ανυπότακτος Λισταρχίνος. Η Άμκα.
0: Ναι.
1: Η Άμκα λείπει. Ο Βελίξ λείπει πάντα. Εσύ, πάντα λείπει ένας ο Βελίξ.
0: Και πάντα θα λείπει. Η Σαρίζη των Πλερών λέει, ξαναείδα πρόσφατα ταινία LBJ σχετικά με τον Τζόνσον, με τον Γούντι Χάρελσον. Λίγο εν λόγω ταινία, λίγο ότι θυμόμουν για τον Τζόνσον από τον JFK, κάθισε και διάβασα για αυτόν ως άνθρωπο. Βρήκα αρκετά. Ξεχωρίζει λοιπόν το περίφημο Johnson Treatment. Δηλαδή, η συνεχόμενη και ανηλεής σωματική και λεκτική μικροεπιθετικότητα του Τζόνσον προς αντιπάλους, αλλά και φίλους, όταν ήθελε να αποσπάσει κάτι, εκμεταλλευόμενος τη φωνή του και την επιβλητική του παρουσία. Είχε ύψος 1,92 και ζύγιζε 108 κιλά. Πολύ συχνά όμως επιστράτευε και τον παργαλάτσο του, τον οποίο είχε ονομάσει Τζάμπο και τον οποίο είτε κατονόμαζε είτε επιδείκνυε κυρίως στις τουαλέτες, αλλά όχι μόνο, και προκαλώντας κόσμο σε αναμέτρηση.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Είναι, κάθε είδηση το κάνει όλο και καλύτερο. Τι να πω.
0: Δηλαδή ο Λίντον Τζόνσον με τον Τζάμπο Τζόνσον, έτσι.
1: Θυμάστε, λέει, πριν λίγες μέρες, όταν άνοιξα τα σχολεία, που πήρα συνέντευξη από ένα παιδάκι που το έλεγαν Νικαντώνιο. Το είδε το Πανελλήνιο, καμία ελπίδα, λέει ο Ντάντε.
0: Νικαντώνιο.
1: Νικαντώνιο, ναι. Λέει κάποιος Κοσπάλ, ή και γιατί όχι Παλαιοκώστας. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Τη γυναίκα μου τη λένε Γραμματή και την φωνάζουν Ματίνα. Τι είναι το Γραμματή?
1: Από κάποιο μέρος που συνηθίζεται το όνομα αυτό. Γραμματική, ξέρω εγώ. Το Γραμματική, κάτι παρόμοιο, κάποια παράφραση του Γραμματική προφανώς.
0: Ναι. Νυπτηρίνα.
1: Έχα.
0: Τι λέτε, μωρέ?
1: Με λένε Φεδόργιο και ποτέ δεν τραγουδάω. Πιστεύετε ότι μπορούν να γραφτούν κάποια στιγμή τραγούδια για αυτά τα ονόματα? Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Έχω πάει σε βάπτιση που το όνομα του παιδιού ήταν Πύραμος.
1: Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, όπου Άμχα και Μάλαμα, κατά το όπλο.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν τέτοια τραγούδια που να αποθεώνουν πια και τα New Age ονόματα, όλα αυτά.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να μπορέσουν να μείνουν στη συνείδηση του κόσμου και στην πάροδο των ετών αυτά τα ονόματα μέσα από τραγούδια. Γιατί εμείς τα λέμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Γελάμε. Ή κάποιοι δεν γελάνε. Κάποιοι τα βαφτίζουν έτσι. Οκ, τα συζητάμε. Αν γίνουν μέρος της, ξέρω εγώ, της pop κουλτούρα ή της παράδοσης της χώρας,
0: ναι,
1: θα ζήσουν για πάντα.
0: Αχαμ κούλα χιονιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ωραία, ωραία θα είναι αυτά. Ωραία θα είναι αυτά. Είχα συμμαχτή που τον έλεγαν σκευοφύλακα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Τον οποίο λένε, το λέγαμε Βάκη. Εμείς είχαμε γνωστό που είχε το επίθετο σκευοφύλακα.
1: Ναι,
0: όχι το όνομα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος. Ο Edgar Allan Κάμελτοε λέει: εμείς τη Gen X που ζήσαμε τον ψυχρό πόλεμο, η έκφραση όταν μας τσεκάρουν το διαβατήριο είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Όχι ένα απλό χαμόγελο. Να είστε πιο σεβαστικοί με τη γενιά μας.
1: Φεδόριος είναι πονηρός, θα μπορούσε ένα τραγούδι του μέλλοντος.
0: Βεβαίως.
1: Είναι διάφοροι φίλοι. Ο Άιντα Φαφούτης μεταξύ άλλων.
0: Ο Ιμισκιούμπριακ χαρίζει τα Άμκα και Όραμα και το Ποσπέρτ Πυρές. Αν σου φέρω το κοσπάλινο όνομα Μαργαρίνης.
1: Ναι.
0: Ο προϊστάμενος μου έχει το όνομα Μπιντές. Όχι, δεν έχει προϊστάμενος το όνομα Μπιντές.
1: Νομίζω ότι αξίζει.
0: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.
1: Νομίζω αξίζει αναφοράς η πρώτη νίκη του Θεούλη προπονητή της Ανόρθωσης που άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο απέναντι στον Αποέλ.
0: Τι εννοείται άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο? Ελ Μαέστρο ήταν ο Ταμπάρες καταρχάς.
1: Προφανώς έχει αλλάξει το όνομά του σε Ελ Μαέστρο.
0: Τι εννοείς έχει, δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Εθνικός Σταρ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και είναι Εθνικός Σταρ.
1: Ναι. Όπως έχει κάνει ο Ενές Καντέρ Φρίντομ. Ελ Μαέστρο.
0: Λοιπόν, όντως. Είναι ο Σερβοάγγλος προπονητής Ανόρθωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι το Αποέλ.
1: Νομίζω, ναι.
0: Λέγεται Νέστορ Ελ Μαέστρο.
1: Υπέροχο. Πώς λέγονταν πριν άραγε?
0: Περίμενε. Ήτανε Γεύτιτς. Και το άλλαξε στα 18.
1: Υπέροχο, ρε εσύ.
0: Γιατί ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως Βρετανός.
1: Και τα κατάφερε με το Ελ Μαέστρο.
0: Ναι.
1: Καθαρά αγγλικό όνομα το Ελ Μαέστρο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Νέστορ Ελ Μαέστρο. Καναθέτω κάνει, το κάνει Νέστορ Ελ Μαέστρο. Άμα δεν το κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Υπέροχος. Πολύ ωραίος. Πάμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε και εμείς στο Σύνταγμα.
0: Ναι, μία με τρεις.
1: Μία με τρεις. Οπότε θα τα πούμε αύριο με όσους περάσετε από εκεί. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά? Στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
6: 55 της Ντουμπάι στην παράταση, πρώτο σκόρ για τους Ερυθρόλεπτους που ήταν φουρνιά με 19 πόντους, ενώ Φόλη είχε 12 πόντους και 12 rebound. Η επίθεση που μας έδωσε αυτοπεποίθηση ήταν σαν να παίζαμε play-offs με μεγάλο πάθος και από τους δύο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Ακτόρ ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που εξάγεται στο Telecom Center Athens. Η πράσινη νίκησαν την Μπουρκ 90-69 έχοντας πρώτο σκόρ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 5 rebound και εισάρτημες ασίστ. Από την άλλη ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 199 της Παρτίζαν με τρίποδο του Φώστα στην εκνοή. Κορυφαίος Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound και 4 ασίστ. Παρόν στο Telecom Center Athens ήταν ο διοικητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούς που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των οργανωμένων βρέθηκε στη Σουήτα και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης. Μπράβο για την κίνηση. Σας θέλουμε ενωμένους για το καλού του συλλόγου, ήταν τα λόγια τους. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανουέλ Αργουαθίλ μέσω της Νόβα για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Έτοιμοι Σιπιόνι και Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Βάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΚ με τον Βόλο Έλαμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης που θα στερηθεί στις υπηρεσίες του Μπάργκα, ο οποίος θα έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή σκέψη να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγκερ Μάντα Λουκοετά Εγκατσίνοβιτς πίσω από το φορ, κάνει ο σέρβος τεχνικός. Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό για τον Λιβάν Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι της Κυριακής. Επιστρέφει στην 11 ο Κυριακόπουλος. Ευχάριστα στον Πάκ με Παμπλέκα. Ο Τσέχος θερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φούλη ρυθμό ενώπιση της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Πανετολικό στην 11 του ντέρμπι με τον Άρη που θα αναλύσει το Αλέσιο Λύση. Θέση γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τουμπάς. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει πάει άρση την απαγόρευση της παρουσίας στο παδόν του Ηρακλής στο απόψινό μάτς του Κλειάνης Μικελίδης και καλεί το Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει την προετοιμασία του σε ολοκλήρωση σαν νικήτρινη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη έχει έρθει ο ατόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr. Ο Άρης ιτήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό προετοιμασία. Πρώτο σκόρ ήταν ο Δημητρίου με 16 πόντους και ακούστηκε ο Τελειόπουλος με 14. Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα για Ντράν στο σπίτι στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλου Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόπεν πρόκρινται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιβλήθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την 5η αγωνιστική στην Premier League Bayern Union Βερολίνου 7-0 στην αυλία της 4ης Bundesliga. Μόντσα στο Σόλο 2-1 για την 5η στη Σέρια. Εσπανιόλ Έλτσε πριν από λίγο ολοκληρώσει και το μάτς 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Queen, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο τέταρτο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο. Κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, γκολ, κόλ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι, ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει κόντρα στη ροή του αγώνα. Η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουμέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68, μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελλο, το κύπελλο Ευρώπης των τριών ομάδων, η Champions League.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. After Review, Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Χαίρετε, κύριε.
1: Ξεχάσαμε, τα αφήσαμε τα κριτικά, ε.
0: Ποια κριτικά?
1: Αυτό ήταν, ό,τι βάλαμε χθες.
0: Ε, ναι, τι. Συνήθεια.
1: Τον ξεχάσαμε τον Όφη. Αυτό ήταν. Μια νίκη.
0: Δεν το ξεχάσαμε. Μακάρι να μας αναγκάσει να ξαναβάλουμε κριτικά. Εντάξει.
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπάσκετ μονό.
0: Χάρης Χριστόγλου επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Καρμπών. Καρμπών με χθες. Τέλει, Πεντοζάλι, ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα πήγα σπίτι, άκουσα και κάποια tracks.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Που δεν βάλαμε.
0: Tracks. Ναι. Αυτά που ήθελες και τελικά δεν βάλαμε, ναι, για να κάνουμε το χατήρι της ειρήνης. Που βάλαμε.
1: Λοιπόν. Μπασκετάρα μόνο, ε.
0: Ναι.
1: Είδαμε πράγμα σήμερα.
0: Μπασκετάρα.
1: Και πολύ ψηλά σκορ. Εντάξει, πέρα από το ΆΚΑ, που ήταν και μια διαφορά δυναμικής εκεί.
0: Τα δύο μάτς της Ευρωλίγκας ήταν Ευρωλιγκάτα. Παρότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και δεν ήταν καλά παιχνίδια, ναι, από την άποψη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, νίκησε, πέρασε τον τελικό. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Είχε πολλά λάθη. Αλλά είχε και μια. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα είναι ότι θέλει να κερδίζει ακόμη και αυτά τα παιχνίδια. Δεν γουστάρουν να χάνουν.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Γέρισε δύο φορές από το μείον 11.
1: Ναι. Ναι, για πες. Η δικαιολογία που υπάρχει για όλες τις ομάδες αυτή την περίοδο. Εντάξει, επαφείται ακόμα περισσότερο στον Ολυμπιακό που έχει αλλάξει και γκάρντ. Που, ναι, είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα, που το ξέρεις πώς θα δημιουργείται το παιχνίδι κτλ. Αλλά έδειξε και καλά πράγματα, όπως και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα.
0: Το ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα για ακόμη μια φορά. Δείχνει ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Mm. Εγώ είπα και πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα, ότι γενικώς να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια super duper έκπληξη φέτος. Ναι. Ότι θα δούμε ωραία πράγματα, θα δούμε. Αλλά φτιάχνουν κάτι το οποίο έρχεται τα επόμενα χρόνια, εγώ λέω μέσα σε ένα βάθος πενταετίας, ας πούμε.
1: Καλά, εσύ το λες τώρα για πρωτάθλημα.
0: Ναι, το λέω για αυτό το επίπεδο.
1: Πάντως, από ό,τι βγαίνει επίπεδο και από το ρεπορτάζ σήμερα κιόλας, από ό,τι φαίνεται θα πάρει άδεια.
0: Θα είναι μέσα στις 8 ομάδες που θα προσθεθούν του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ.
1: Και πάρα πολύ ωραίες εικόνες από το ΆΚΑ. Πραγματικά πολύ, ναι, δυνατές. Και εσύ το είχε να κάνει σε διοικητικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ιστορική, αν μη τι άλλο, η φωτογραφία και η συνύπαρξη Γιάννη Αλαφούζου και Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη σουίτα του Προέδρου της ΚΑΕ.
1: Ναι, έχουν επειδή αυτή η ενότητα απουσίαζε τα τελευταία χρόνια, ναι, τον, ναι, Παναθηναϊκό, την έχει ανάγκη. Έχει ξεκινήσει καλά τουλάχιστον στο μεταγραφικό επίπεδο και το ένα και το άλλο τμήμα. Αυτό που λες εσύ, χαμηλά η μπάλα. Okay. Εντάξει, μπορεί να ονομαστούμε χαμηλά η μπάλα, για όλους το λέμε. Ως εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αλήθεια είναι, ναι, εντάξει. Είμαστε ακόμα αρχή σεζόν.
0: Εγώ γενικώς είμαι πολύ του χαμηλά η μπάλα.
1: Να.
0: Και όχι τρέλες και ενθουσιασμός.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Σαφώς θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά, διότι έχουμε πέμπτη αγωνιστική και μετά διακοπάρες.
0: Καλά πάει η Chelsea. Η Chelsea έφαγε 3 από την φοβερή Brentford, η οποία νομίζω είναι τρίτη στη βαθμολογία. Πια είναι ψηλά, τέλος πάντων. Να. Και πρέπει να έχει, δεν πρόλαβα να τα δω γιατί τελειώσαν πριν λίγο, πρέπει να έχει τη χειρότερη επίθεση στην Αγγλία πλέον η Chelsea.
1: Ξέρεσαι.
0: Που έφαγε τα 3. Ή είναι τέλος πάντων μαζί με αυτές που έχουν τη χειρότερη άμυνα. Το χειρότερο παθητικό.
1: Κρίμα για Τσάμπη.
0: Κρίμα σε κρίμα. Και εγώ το γουστάρω πολύ και ήθελα να έρθει και στη Λίβερπουλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάνε αυτά.
1: Αλλά θα τη στρώσει, πιστεύω. Βέβαια τα ίδια έλεγα και η Ντρέαλ.
0: Καλά.
1: Βέβαια στη Ρεάλ.
0: Η διαφορά είναι ότι η Chelsea θα του δώσει χρόνο.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Mm. Δεν είναι ίδιες προπονητές. Η Ρεάλ θέλει τέτοιους. Μουρίνιο θέλει. Ναι. Δηλαδή διαχειριστές προσωπικότητων.
0: Ναι. Η Bayern έριξε 7. Ο Κέιν έβαλε πάλι κάμποσα γκολ, 7%. Έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα στα 100 γκολ στην Bundesliga.
1: Καλά, ο Λίσσα έκανε και τα ρούγια. Χατρίκα, ναι, έτσι.
0: Ο Κέιν έβαλε. Πόσα έβαλε? 1, 2, 2.
1: Και μετά άρεσε. Τώρα βγαίνει ο Γιαμάλ.
0: Το λύσε χατρίκ.
1: Ναι, μια χαρά είπε αυτοπεποίθηση. Μένα μου αρέσει στον παίκτη να έχει αυτοπεποίθηση.
0: Mm.
1: Αλλά αρέσει. Δεν καταλαβαίνω την κουβέντα που έχει στόχο προσιλωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρυσή μπάλα μόνο σε Γιαμάλ και σε Εμπαπέ. Έχει κάνει όργιο εκεί. Και συνεχίζει να κάνει. Εγώ το άμε ρωτήσει δηλαδή.
0: Το καλοκαίρι.
1: Το περιοδικό. Από
0: το καλοκαίρι. Το περιοδικό.
1: Kane.
0: Το France, ναι, Football. Από το καλοκαίρι την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θυμάμαι και στις εκπομπές το καλοκαίρι το συζητούσαμε εδώ και με τον κόσμο και λέγαμε ότι το Μουντιάλ σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έλα όμως που.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα όμως που δεν ξέρω.
1: Ποιος το λέει, ποιος
0: τώρα,
1: το λέει.
0: Εγώ το λέω. Ποιος το λέει.
1: Θοδωρίδερες. Λοιπόν, 2-10.
0: Α, είσαι και φάνηση, ναι.
1: 2-10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αν δεν τα πούμε μαζί σας, αν δεν τα φέρει η ροή, πιο μετά θα συζητήσουμε για τα παιχνιδάκια που έχει η στοιχημένη Super League.
0: Να πούμε αυτό.
1: Πες το.
0: Να μην το ξεχάσουμε.
1: Ξημέρωση,
0: να πούμε ότι ξημερώνει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και αύριο, σήμερα, συγγνώμη, από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 30 χρόνια, κάναμε το πάρτι μας το καλοκαίρι, έτσι. Συνεχίζουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Win Sport FM 94,6, θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, καλεσμένους να πάτε. Μέχρι το απόγευμα θα είναι εκεί ο κόσμος, μέχρι τις 5 νομίζω, από ό,τι μου είπε ο κ. Χοντροθύμιος.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η αγωνιστική που έρχεται. Και οι τέσσερις εκτός. Έχουμε ομάδες κάτω που δεν έχουν πάρει νίκη. Πέντε είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει νίκη. Μία είναι που δεν έχει σκοράρει, ο Λεβαδιακός. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Και αύριο έχει πολύ δυνατά ματσάκια.
1: Και έχει και ο Ράντερ Μπάκι στο εξωτερικό. Πήγαν και μου έβαλαν, ρε φίλε, το Ρώμα Έντερ πάνω στο Ατρόμητο της Κηφισιά.
0: Εσύ δεν θα είσαι εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν θα το.
0: Θα ακούω τη γάργαρη φωνή σου δηλαδή αύριο στον αέρα.
1: Μη σε πιάσω να βλέπει μόνο Ρώμα Έντερ εκείνη την ώρα.
0: Τα πάντα βλέπω. Έχω εδώ όλες τις τηλεοράσεις.
1: Ατρόμητος, ο οποίος έκανε και μεταγραφή, να πούμε.
0: Ναι,
1: έκανε, όχι έκανε. Έχει κλείσει παίκτη, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Εξτρέμινε από την Γκάνα, 25 ετών, αριστεροπόδαρος, εν ονόματι ο Φόρη. Έρχεται το Σουκού Αθήνα, αν περάσει επιτυχώς.
0: Και κλείσαμε από μεταγραφές.
1: Μάλλον ναι. Εντάξει, θα ήθελα να πάρει κάτι ακόμα στο 6-8, αλλά μάλλον κλείσαμε. Πάντως έχουν γίνει πραγματάκια στην αγορά των ελευθέρων τις τελευταίες μέρες, σε όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς γιατί είχε και πραγματάκια αρκετά φέτος.
1: Δηλαδή,
0: στον Ατρόμητο φεύγει κόσμος τώρα στη διακοπή. Ναι. Ή θα έχει χρόνο
1: διεθνής και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πώς, δηλαδή φεύγει, αλλά.
0: Πώς είναι, είναι αυτό, λέω. Είναι πολύ ρε παιδί.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Νούνιες που είναι διεθνής Κωνσταρικανός και τα λοιπά, λόγω ενός. Ένα πρόβλημα έχει, όχι πολύ σοβαρό, θα μείνει πίσω.
0: Τέλος
1: okay. πάντων, ο Βόλος, θυμίζω, έχει πάρει Λοντίγκιν τώρα στην αγορά των ελευθέρων, έχει πάρει Καμπελά. Ο Λεβαδιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές. Τον Μποπέσκου και έναν πολύ ωραίο στόπερ. Άγγλο, Πάνζο. Ο Ηρακλής πήρε παίκτη, ο Σάντε Σίλβα έχει πάρει και έναν από την Τζένοα δανεικό επιθετικό. Και φυσικά τον Κυριόπουλο. Είναι και αποστολή αύριο. Θέλω να πω, κινήθηκε το πράγμα τώρα στην αγορά.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ έδωσε το Θημιάνη, βασικά ελεύθερο τον πήρε. Στον Πανετολικό. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε χάρη γραμμουλές. Πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, Παναγιώτης, με τι κάνετε.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, παιδιά, είδα μπάσκετ σήμερα το Παναθηναϊκό, την ομάδα μου.
1: Μονό.
2: Τι άλλο να δω.
0: Το ΠΑΟΚ Παρτίζαν που ήταν ματσάρας.
1: Να κάνεις σκάουτ για αύριο, τελικό.
2: Και αυτό το, και αυτό το είδα, ναι.
0: Είδες.
2: Που μπήκε το τρίποντο στο τέλος.
1: Τρομερή φάση,
0: Τρομερή
1: από όλες τις απόψεις, sorry Παναγιώτη, επειδή...
0: Η πάσα του άλλου, ρε, στα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Το έχει πει ο Μάρα αυτό. Είναι φάση, sorry Παναγιώτη, καλάθι από την αρχή ως το τέλος, επειδή χάνει και το lay-up, ξέρεις, καλάθις, και μετά βγάζει αδιανόητη assist, καλάθις.
0: Ο Τρινκιέρι, βέβαια, ο οποίος είναι γνωστός ατακαδόρος και δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος με τίποτα, αλλά τα λέει και για να τα πει. Τάχωσε τον καλάθι μετά το μάτσι. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από κάτι, λέει, η Apple που έχανε και τέτοια, και αύριο 7 ώρα το πρωί πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει για προπόνηση 7 ώρα το πρωί.
1: Καλά, εδώ έρχεται και ο ΠΑΟΚ συν 30 και καλές ομάδες, έτσι. Στην περίοδο προετοιμασίας και τα έχουν για την άμυνα του.
0: Για πες, ρε Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, έχει κλείσει ψαλίδα μεταξύ ΠΑΟΚ και των υπόλοιπων ομάδων της Ευρώπης, από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ίσως ο Όσμαν που πήγε εκεί, επειδή τώρα πλέον έχει ηγετική παρουσία, έχει δοξευτεί, γιατί άμα έχετε παρατηρήσει, παιδιά, βάζει σε κάθε αγώνα πάνω από 20 πόντους.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός είναι λενέα ύδρα. Βλέπεις μία ο ένας θα βάλει καλά, μία ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι το περσινό, ξέρω εγώ, μόνο ναν και τέλος, ας πούμε.
1: Και κυρίως Παναγιώτη αμήνεται. Αυτό το βασικό.
2: Ναι, παίζει άμυνα. Παίζει, δηλαδή έβαλε μια πεντάδα ξαφνικά μέσα που είδα, που δεν πέναγε τίποτα.
1: Ναι. Ναι, και δεν ήταν ότι οι προσπάθειες της Μπουργκ ήταν τόσο κακές, αλλά δεν μπορούσαν απέναντι σε αυτά τα κορμιά.
2: Ναι. Και η Μπουργκ είναι καλή ομάδα, δεν είναι...
1: Γιούρο κάπου να πούμε.
2: Ναι. Δεν είναι ομαδούλα.
0: Βέβαια έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Σε σχέση με την ομάδα που πήρε το EuroCup. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα μια καλή προπόνηση ήταν αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από αυτό το. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι όντως.
1: Τα οποία είναι και τα δύο στις 6 η ώρα. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Και τα ποδόσφαιρα εκεί πάνω. Όλα μαζί.
2: Πάντως την πάσα που έκανε ο Καλάθης. Λίγη παίκτες κάνω.
0: Ναι, ναι. Και στον δηλαδή... χρόνο που την κάνει, εγώ ξαναλέω, τονίζω τα τρία δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει το μάτς, έχει την ψυχραιμία και κάνει αυτή την πάσα.
2: Μακάρι να ήταν 10 χρόνια νεότερο, να τον είχαμε και στην εθνική παραπάνω χρόνια, γιατί τέτοια γκάρτ δεν βγαίνουν εύκολα. Mm. Εμένα μου άρεσε και ο Μαντζούκα, λέει το παιδί
0: μου. Μαντζούκα.
1: Είδε με ο Μπράντοβιτς. Όλοι βελτιώνονται.
2: Πάρα πολύ καλό παίχτη.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ το τρίποντο. Και ο Πιτσιρικάς που βάλει το τρίποντο το δεύτερο.
1: Ναι, από τον Πλάτωνα που τον είχε πάρει.
2: Όχι.
1: Ναι, ο Βαρβαρίτης. Τον είχε πάρει από τον Πλάτωνα. Ναι. Το πήρε τώρα από τον Πλάτωνα. 16
2: πολύ εξελιξίμο παιδάκι βλέπω να γίνεται αυτός.
0: Μακάρι. Μακάρι γιατί.
2: Άμα πάρει κανένα μυϊκό κιλό για να τρέχει στο ξύλο.
1: Εντάξει, βρούλε ένα ακόμα. 16 είναι.
2: Αυτό λέω, σε 3-4 χρόνια θα είναι άλλο πράγμα. Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία Παναγιώτη.
0: Έγινε Παναγιώτη.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Ερτέλ που πήρε η ΑΕΚ αν έχουμε άποψη. Τι να χταράσει. Το θέμα είναι να είναι στη επίπεδα. Πάντως ναι, πέρσι κάνει πολύ συμπαθητική αν μη τι άλλο. Και κάτι παραπάνω σε ζώνη με την Βιλερμπάν. Γενικά εμένα μου αρέσει το ρόστερ που έχει χτίσει η ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι φτιάχνει ρόστερ η ΑΕΚ επειδή κάτι λέγαμε και πριν. Φτιάχνει ένα ρόστερ η ΑΕΚ για να πάει να χτυπήσει το BCL πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Είναι στόχος και όλος για να μπει NBA.
0: Αυτό είναι ο βασικός στόχος νομίζω της ομάδας σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται πια η.
1: Το θέμα είναι να πάει τελικό και αν προηγηθεί με συνήκωση να το πάρει.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ανάλογος, αν είναι να στείλουμε πάλι εσένα και να.
1: Λέ, εγώ στο να ξέρεις.
0: Που είσαι γκαντεμόσαυρα.
1: Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εκεί, να ξέρεις, τρίτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Με το που ολοκληρώθηκε τρίτη περίοδο, το μόνο που συζητούσαμε είναι. Πώς θα χωριστούμε και τι θα κάνουμε στην απονομή της ΑΕΚ. Mm. Το μόνο δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Εγώ ήμουν στην συναυλία των Μετάλλικα και το έκλεισα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέω δεν γυρίζει αυτό το μάτς. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο διπλανός μου και έχει σαστήσει. Και του λέω αδερφέ να δω λίγο και κοιτάω και λέω ρε εσύ πώς έγινε ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Μετά θυμήθηκα ότι ήσουν στη μετάδοση με τον Λουκά Χατζή. Κάτι πάει παρέα εκεί πέρα. Εντάξει ήταν πολύ. Πω, τι θυμήθηκε τώρα.
1: Υπέροχη εικόνα λέει ο φίλος να πανηγυρίζει όλο το ΑΕΚ στο τρίποντο του ΠΑΟΚ ο φίλος Κώστας.
0: Ναι, πράγματι. Το είχε και φίλους του ΠΑΟΚ, okay, αλλά ήταν και πολλοί με φανέλα Παναθηναϊκού που σηκώθηκαν και πανηγύρισαν. Γιατί εντάξει, είχαν πάει οι άνθρωποι για τον μπάσκετ για να δουν έναν αγώνα πολύ δυνατό κιόλας. Και
1: παρτίζανε
0: καλοί.
1: Πριν από 15-20 χρόνια και βάλε, είχαμε πραγματικά αδιανόητα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι να το ξαναζήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλό θα κάνει.
0: Βέβαια. Και εγώ το έχω προλάβει και πολύ. Δηλαδή το πρωτάθλημα, όχι της δεκαετίας του 80, δεν το έχω προλάβει αυτό, αλλά το πρωτάθλημα τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000, μακάρι να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές. Αυτό δείχνει. Παίξε λέει αύριο Brighton, Arsenal, άσο ημίχρονο, έχει τελικό, γκολ Κοστούλα και assist Τζόλι. Να πω να έχουν λίγο το νου τους γενικά, μην τα δώσουν όλα για όλα, γιατί έχουμε και εθνική τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι αύριο. Το συγκεκριμένο. Ο Καρέτσας μπήκε στην αποστολή της Dortmund, λογικά θα είναι κομπλέ.
1: Ωραίος.
0: Αυτό.
1: Πιερό, αν σταμάτησε να ασχολείται ο τρόμος της παιδιά, τελείωσε η ώρα δανεικών και μεταγραφών. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε.
0: Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Παραλίμνη μόνο.
0: Παραλίμνη.
2: Παραλίμνη μόνο. Όχι, Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Το ξέρουμε.
2: Ναι, απλώς επειδή είπε ο Μανώλης παραλείπνει μόνο.
1: Γιάννη, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που παίρνεις την
0: Εύθυνη.
2: Δεύτερη. Ξέρει ο κύριος Ράλης δίπλα, μην ανησυχείς.
1: Εγώ και καλά σημειώνω, αλλά μετά...
0: Έχω καλή μνήμη εγώ, το έχει καταλάβει ο...
2: Ναι, είπαμε το ξανά, μιλήσαμε το θέμα. Ο κύριος Μανώλης δίπλα, αδερφέ, έκαμπνει για φακέλωμα.
1: Όχι, δεν είμαι καλός ποτέ. Δεν είμαι με αυτούς. Δεν είμαι με αυτή τη φάρα.
2: Α, εμείς είμαστε, οκ, κατάλαβα.
1: Λέω
2: για άλλους, λες, άμα έχεις μνήμη είσαι για φαγγέλωμα, κατάλαβες.
1: Γιάννη, πώς είδες στον κακό.
2: Φίλε, άρεσε μου, εντάξει, τρεις φορές, τέσσερις, έχασα το λογαριασμό. Πίσω 11, 12 πόλους, 11 νομίζω.
0: Δύο φορές.
2: Όχι, τρεις φορές νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι βρέθηκε δύο φορές στο μείον 11, νομίζω.
2: Όχι, Ρενικό, νομίζω τρεις φορές. Παίζει ρόλο, διότι... Πάρα πολλές. Αν εντρίζει πολλές φορές και κατάφερε και γύρισε τους. Είναι τρεις φορές.
0: Ναι. Κοίτα, χωρίς να είναι στα καλύτερά του Ολυμπιακός, δεν ήταν καλά Ολυμπιακός. Έκανε δηλαδή 19 λάθη. Άφησε πολλά ελεύθερα σούτ στη Φενέρ.
2: Που έβαλα 15 τρίποντα.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά για παιχνίδι όπου δεν είσαι καλά και το παίρνεις, έτσι και πας τελικό, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για τη συνέχεια.
2: Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπες, έτσι, ακριβώς έτσι το είδα και εγώ. Mm. Τώρα αν πάρουμε παικτικά τους παίκτες, εντάξει ο Μακιντάιαρ λες ότι δεν υπάρχει καν.
1: Τι είναι.
2: Εντάξει, δεν θα πω ανύπαρκτος, αλλά πολύ κάτω του μετρίου.
1: Ρε εσύ, είναι αυτό που λέγαμε, ότι τόσο ο Μακιντάιαρ όσο και ο Μοντέρο πρέπει αφενός να προσαρμοστούν και οι ίδιοι σε ένα νέο παιχνίδι που έχει ο Ολυμπιακός.
2: Δέχομαι το.
1: Αφενός, αφετέρου και ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί στο δικό του σε ιδιαίτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερο.
2: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με το World Cup θέλω να πω, διαφορετικό είναι. Και να αναδείξει τα στοιχεία του. Πάντως και ο Μακιντάιρ προσπαθούσε να συνδεθεί και με, και με το Hall. Όχι με το Hall, κάποιο συνδυασμό που
2: πήγε. Α, με το Hall,
1: κάποιοι πέτυχαν, κάποιοι όχι. Αλλά ξέρουμε τα στοιχεία του. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες. Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτή η προσαρμογή μεταξύ ομάδας και επιθέσεων.
2: Διάφωνο. Και εγώ και μη δεν είδω προς Θεού, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα για όνομα του Θεού. Απλώς όπως είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει τώρα να πει κάποιος 7 πόντους έβαλε ο Βεζένκοφ, 9 ο Ντόρση.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Βεζένκοφ χαμηλά ήταν, ναι.
2: Ναι, πολύ χαμηλά.
1: Γενικά ένα πέρα από τους πόντους, ναι.
2: Ναι, γενικά. Εντάξει, εγώ δεν ανησυχώ, αδερφέ, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Για μένα θετικό είναι ότι τρεις φορές η ομάδα βρέθηκε στους μείον 11 και μπόρεσε και γύρισε εδώ. Το μεταξύ Φενέρ δείχνει να είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Τρίτο φαβορί το δίνουν.
2: Ναι, τρίτο φαβόρι πρώτα Ολυμπιακών, Παναθηναϊκών και μετά τη Φενέρ, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω, διάβασα έτσι σε διάφορα ότι πιθανόν να είναι και καλύτερος από πέρσι. Πιστεύω το. Γι' αυτό σου είπα για τον Μακιντάιαρ, βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Απλώς είπα για σήμερα ότι εντάξει είναι... το άλλο που θα έλεγα εκτός που τον Ολυμπιακό, θα έλεγα εσύ για μπράβο στον Όφη. Πραγματικά δεν ξέρω ρε αρφέ, μήπως ο Κόντης είναι προπονηταράς τελικά. Με παίζει με 9-10 Έλληνες, πώς παίζει.
0: Με 7 ξεκίνησε και χρησιμοποίησε 9 στο παιχνίδι χθες.
2: Απίστευτα πράγματα ρε.
1: Και σήμερα ομιλία στους παίκτες, η περηφάνεια.
0: Ωραία, τάκη,
1: ναι,
0: ωραία τάκη.
1: Αλλά οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο.
0: Και το είπε και ο Αλγουαθίλ μετά, χωρίς να έχουν μιλήσει προφανώς οι δυο τους. Ναι. Στη συνέντευξη στην Νόβα για το μάτς στη Λιβαδιά του Ολυμπιακού.
2: Μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν λίγο.
0: Ότι οι μεγάλες ομάδες δεν στέκονται, ναι, ούτε στις νίκες ούτε στις ήττες. Προχωράνε.
2: Α, τσιμάνω και ηθικιό.
0: Ναι, αλλά χωρίς να είναι συνεννοημένοι. Έτσι,
1: όχι,
0: να...
1: του Αλγουαθίλ οι δηλώσεις είχαν γίνει από χθες. Σήμερα βγήκανε.
0: Του Αλγουαθίλ είναι από χθες.
1: Ναι. Δεν σκούγε από προχθές.
2: Μάλιστα, εντάξει. Σίγια πάω στον Όφη, αδερφέ. Τώρα Σαββατοκύριακο, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Λιβαδιά. Όσον και να έχουμε προβλήματα, πιστεύω θα κερδίσει. Και πιστεύω ότι το Παραλίμνη θα κάνει τη δεύτερη του νίκη αύριο. Εν το δίνουν το Παραλίμνη.
0: Με ποιον παίζεις,
2: με το Χαλκάνορα.
1: Αυτό δεν είναι ευκολά.
0: Χαλκάνορας τώρα.
2: Ένα μικρό χωριό έξω από τη Λευκοσία.
1: Σε αυτά τα μάτς πόσο κόσμο έχει.
2: Ας σου πω την αλήθεια, επειδή έχει χρόνο να πάω, λογαριάζω να πάω, μπορεί και αύριο νίξω να δω, χίλια άτομα πρέπει να έχει. Έτσι λίγα. Για δεύτερη κατηγορία.
1: Το Πανθεσσαλικό δεν έχει.
2: Έλα ρε, Πανθεσσαλικό είναι εσύ τόσα άτομα.
0: Σε μάτς του Βόλου με, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, με την Κηφισιά, όχι, δεν έχει χιλιά άτομα.
2: Μα ο Βόλος δεν έχει καθόλου κόσμο.
0: Όχι, πολύ λίγο.
2: Άρα να αξίζει, παρπαστούτο με το Βόλο, δηλαδή η νίκη Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
1: Βέβαια,
0: και ο Ολυμπιακός Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
2: Καλά, Ολυμπιακός Βόλου, ναι, εντάξει, αλλά
0: βγάζει αλήθεια τον Ολυμπιακό. Προφανώς, ναι. Δεν την έχουν αγκαλιάσει.
1: Νίκη Βόλου έχει καλύτερα τσιπουράδικα, πεις.
0: Τον Βόλο.
1: Στην περιοχή.
2: Ναι. Έχει καλύτερα τσιπουράδικα, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο,
0: ναι,
2: και αφήνω σας.
0: Ναι.
2: Ο Παναγιώτης, από τον Ημιτό, είναι ο μόνος ακροατής πραγματικά που ακούω τώρα 2-3 εβδομάδες πώς κάνετε εκπομπή, που δεν χρειάζεται να πει ο Μανώλης ωραία, διότι άμα πει, μόλις πει ο Μανώλης ωραία, σημαίνει ακροατά πες καλή νύχτα. Ο μόνος που...
0: Έχεις μάθει τα ραδιοφωνικά κόλπα βλέπω,
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Υπάρχει και άλλη λέξη, να ξέρεις. Μάλιστα.
2: Α, το όι, ωραία λέει. Ο Μανώλης, πρόσεξε τον, άμα ο άλλος μιλήσει όπως μίλησα εγώ τώρα πολύ ώρα, πιθανόν να μην έχετε γραμμή, γι' αυτό με αφήγετε, τέλος πάντων.
3: Όχι, γιατί πήγε και μισή, είπαμε για break έτσι κι αλλιώς.
2: Α, πάτε break, ναι, αυτόν, ναι, έτσι, ναι. Εγώ εδώ καπάνω στην περίπτωση. Αλλά μόλις πει ωραία ο Μανώλης, σημαίνει καλή νύχτα.
1: Ζωή μου. Ως μότος ζωής.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, καλή νύχτα.
3: Πάμε για break και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφράσουν.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κεφαλιά του Χίπια γκολ. 1-1 ο Φιλανδός. Ο Χίπια βάζει τη Λίβερπουλ ξανά στο παιχνίδι με τον γκολ με την κεφαλιά κανόνι στο ημίωρο ακριβώς. Κράουτς, Τόρες, γυρίζει ο Ισπανός, ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τόρες στο 61ο λεπτό. Με ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν στο Champions League, 2-1 για την Λίβερπουλ. Καταπληκτική ενέργεια και αντεπίθεση της Arsenal με τον Walcott. Ο νεαρός Άγγλος περνάει όποιον βρίσκει, γυρίζει ο Αντεμπαγιόρ το 2-2. Μια εκπληκτική ενέργεια που ξεκίνησε από τον Walcott. Αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει το εισιτήριο. Λίβερπουλ ξέρει ότι πρέπει να σκοράρει πια. Περνάει ο Μπάμπελ, υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τη Λίβερπουλ, το κάνει ο Τουρέ. Ένα μόλις λεπτό μετά από την ισοφάριση του Αντεμπαγιόρ. Παιχνίδι για γερά νεύρα. Τζέραρντ, το γκολ, 3-2 η Λίβερπουλ. Όλη η Άρσεναλ σιγά σιγά πάει μπροστά. Κάουτ μακριά, θα φύγει ο Μπάμπελ. Εκεί έχει μείνει μόνο ο Φάμπρεγας. Ο Μπάμπελ καταφέρει να ξεφύγει. Θα πετύχει το 4-2 και εδώ σφραγίζει την πρόκληση για τη Λίβερπουλ. Ο Ράιαν Μπάμπελ. Η Λίβερπουλ βρήκε το ψυχικό σθένος μετά το 2-2 και τον γκολ του Αντεμπαγιόρ. Όχι μόνο να νικήσει, αλλά πλέον να φτάσει και στο 4-2 το σκορ, παίρνοντας μια εμφαντική πρόκριση σε αυτή την αγγλική μονομαχία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μην κουνήσεις πορεφέ με 94,6. After review, θα πεις τα τηλέφωνα με την τρομερή φωνή σου.
1: Ναι, να πούμε πρώτα βέβαια ότι καταλαβαίνω και το μήνυμα του φίλου. Λέει ότι αποθεώσαμε ΠΑΟΚ, αποθεώσαμε Παναθηναϊκό. Βέβαια, το είπε και ο Νίκος ότι τις ουσίες ήταν... Είπαμε για τη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε.
0: Τώρα, πες πάμε.
1: Αλλά και το Ολυμπιακό, καλά πράγματα είπαμε.
0: Ναι. Ίσα-ίσα. Ναι. Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό που είπα.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
0: Σωτήρη στέλνει μήνυμα, δεν παίρνει λέει τρίτη φορά γιατί θα βγάλει το ντουφέκι. Αυτός εδώ πέρα σημειώνει κανονικά. Και ας λέει ότι δεν φακελώνει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχουμε σταματήσει στις 2 ή στις 3.
0: Στις 2 δεν είπαμε, ρε. Στις 2.
1: Ναι.
0: Θες να το συζητήσουμε και να μας ακούνε κιόλας. Ε?
1: Εγώ νομίζω ότι στις 3.
0: Ρε, 2 δεν είπαμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay. Θες να το κάνουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Δηλαδή τώρα αυτό, που θα έχει διακοπή και εθνικές ομάδες να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ψωμάκι.
1: Λες, ε.
0: Ναι, για να συζητήσουμε. Καταρχάς, είμαι σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα ασχολούμαστε με το τι έγινε στα μάτς πρωταθλήματος και με τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς.
1: Οι οποίες σήμερα δεν ήταν να βγουν.
0: Ναι, αλλά μάλλον θα βγουν αύριο.
1: Α, κάτι βρωμάει εδώ, ε.
0: Δεν ξέρω αν βρωμάει κάτι. Ξέρω ότι θα συζητηθούν. Όχι ότι ξέρω κάτι. Αλλά... Δεδομένα θα συζητηθούν.
1: Ναι.
0: Το γνωστό δεν. Αυτό είναι στάνταρ.
1: Χαφ, ποιον θα έχουμε.
0: Κουχαλάκι.
1: Εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει και τον Κουρμπέλη.
1: Και Ανδρούτσο, ρε.
0: Επειδή έχει αρχίσει να γίνεται ήδη μια κουβέντα. Μακάρι να πάρει και τον Ανδρούτσο.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσείς.
2: Μανώλης Νίκος.
0: Μανώλης Νίκος, ναι, Νίκος Μανώλης. Νικομανώλης.
2: Νικομανώλης. Το άλλο δεν πάει.
0: Ναι.
2: Το αντίθετο. Που την ήρθα από Πατήσια Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
0: γεια σου,
2: έχουμε πρόβλημα στο πεντάρι.
0: Πού, ποιος, Παναθηναϊκός είπε. Ναι.
1: Η ομάδα του Sport FM στο μπάσκετ.
0: Κάτσε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ και ο Ρομπόλης, κάτσε. Ναι, για πες, Δημήτρη.
2: Έχουμε πρόβλημα γιατί μέχρι το τρίτο αρχές τετάρτου δεκαλέπτου μας πήραν πολλά επιθετικά και δεν είναι και μέτρο σύγκρισης αυτή η ομάδα εδώ που τα λέμε.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ένα πράγμα που είδα στο σημερινό παιχνίδι που ξαναλέω δεν είναι κανένα σοβαρό τεστ. Είναι το θέμα στο αμυντικό rebound.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή εκεί υπήρχε πρόβλημα.
2: Μας πήραν στο ημίχρονο 10 επιθετικά.
0: Ναι, γιατί δίνει στον αντίπαλο συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες.
2: Δεύτερες επιθέσεις. Ναι. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Φάλτσε τι κατάσταση είναι. Θα επιστρέψει, θα πάρει χρόνο.
1: Ναι, θα επιστρέψει.
0: Θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Δεν θα αργήσει και πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
2: Α, δεν είναι σοβαρό.
1: Αλλά είναι και αυτό το ζήτημα που λες. Οι απουσίες που είχε σήμερα. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και το παιχνίδι που θα πεις ότι. Χρειαζόσουν να πλήρες ρόστερ.
2: Και η απουσία στους ψηλούς δεν είχε το Μιλουτίνο.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο μάτς αυτό, γιατί το βάζουμε. Σύγκριση.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι, ναι, ότι παρόλα αυτά έχει καλή frontline ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δοκιμασμένη. Έχει το Χολ, κάνουν μια σύγκριση.
1: Το Χολ, εντάξει, σήμερα σπουδαία δουλειά στα επιθετικά rebound. Σπουδαία δουλειά.
2: Ναι, ναι, σπουδαία δουλειά. Ενώ εμείς δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, γιατί άκουσα και ακούγεται από καιρό, ότι πάμε να πάρουμε και ένα πεντάρι. Αλλά πρέπει να το πάρουμε γρήγορα, να μην χάσει την προετοιμασία και αρχίζουν οι αγώνες. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, έχουμε το Φάλο, ο Λεσόρ. Κάτι του λείπει του Λεσόρ, δεν ξέρω. Ενώχει...
0: Παιχνίδια του λείπουν, παιχνίδια του λείπουν, Δημήτρη.
2: Ναι, ίσως και τα παιχνίδια. Αλλά έχει.
1: Καλώς ήταν σήμερα.
2: Έχει βελτιωθεί και μπράβο του στις βολές, πάρα πολύ καλό. Σημαίνει ότι τις δουλεύει πάρα πολύ. Γιατί το πρώτο χρόνο, παρόλο που πήραμε την Ευρωλίγκα, δεν ήταν καλός στις βολές, αλλά δεύτερο και τρίτο χρόνο ήταν καλός. Και ένα τελευταίο να πω,
0: ναι.
2: Το παιχνίδι στην Καλαμάτα, Μανώλη, μου είχες πει ότι το κυκλώνεις, ότι είναι δύσκολο.
0: Στη Νεάπολη.
1: Ναι, με την Καλαμάτα.
0: Στη Νεάπολη, με την Καλαμάτα.
1: Βέβαια, Δημήτρη, σου είχα πει και τότε, δεν σου λέω ότι το κυκλώνει υπό την έννοια δεν θα νικήσει απαραίτητα ο Παναθηναϊκός, αλλά θα δοκιμαστεί το transition του. Επειδή η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που όντως βγάζει πράγματα επιθετικά.
2: Εγώ βάζει, αλλά εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι φέτος που έπαιξε με τον Άρη. Και ο Άρης δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, την κέρδισε ο Άρης.
1: Ναι. Βέβαια έχει και παράπονα σε εκείνο το μάτς Καλαμάτα.
2: Σε ένα δεκάλεπτο έβαλε δύο γκολ και πήγε να βάλει και τέταρτο.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι τέτοια ομάδα η Καλαμάτα.
1: Αυτό που τους έλειπε ήταν η ισορροπία της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν το βρήκε τώρα που έκανε και μια...
2: Ναι.
1: Ναι, και στο πρωτάθλημα.
2: Δεν θεωρώ τόσο δύσκολο αντίπαλος. Μακάρι να επαληθευθώ, αλλά να βγω αληθινός. Θεωρώ δυσκολότερους αντιπάλους, όπως είπα, τον Αστέρα Άκτορ, τον Βόλο.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, μέχρι στιγμής όλα κράστες τα λέω για τον Παναθηναϊκό.
2: Όλα κράστες, βέβαια.
1: Θα νομίζει κανείς ότι είμαι βαλτός. Αλλά είναι και μια νεόδημητη ομάδα, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να κάνει αυτά δύο εντός. Αυτά δύο εντός που πήρε τώρα για Παναθηναϊκό των περασμένων ετών, εκεί τον φοβόμουν. Και τα πήρε και τα δύο. Μπράβο του.
2: Βέβαια ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έπαιξε τα πιο πολλά στην Αττική, έτσι, στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο στο κύπελλο. Ναι. Να δούμε τώρα, έχουμε πρόβλημα στο τραζίσον, μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο τραζίσον, αλλά πιστεύω και να φάμε ένα-δύο γκολ μπορούμε να βάλουμε 2-3, ας πούμε. Έχουμε τους παίκτες στην ποιότητα.
0: Άρα γκολ και over.
2: Ναι, ναι, ναι. Για πολλά over δηλαδή το βλέπω τον Παναθηναϊκό φέτος. Για πολλά και γκολ ίσως. Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ παιδιά, να είστε
1: καλά.
2: Σου,
1: Δημήτρη.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλό ξημέρωμα. Αντώνης Κάθετος.
0: Να απαντήσω στον Αντώνη όμως. Και στον Κώστα Μπόρδα, πάρτε κανένα τηλέφωνο εσείς που είστε καινούργοι, ας πούμε, ναι. Αφού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτό που γράφετε.
1: Καινούργοι. Που ναι. Δεν παίρνετε τέλος πάντων.
0: Μην τρέπεστε. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί από την πρώτη εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: θέλουμε
1: μέχρι
0: νέο αίμα. Και νέο αίμα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Ένα πάντρεμα.
1: Ναι, σαφώς, σεβόμαστε το παρελθόν. Έτσι.
0: Εννοείται, τι.
1: Κώστα Μπόρδα.
0: Κώστα Μπόρδα, ωραίο, ε. Και το έχει χωρίσει το ταύτο, έχει βάλει κεφαλαίο για να φαίνεται.
1: Δεν παίζει το Μπόρδα. Δεν παίζει, θα παίξει λογικά ο Ναή πίσω από φορ και Λιβάη δεξιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Hello.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε.
0: Επόμενος, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης Μαρούς, τι κάνετε.
0: Γεια σας, Μανώλη.
3: Ολυμπιακός.
0: Γεια σας, Μανώλη.
3: Να πω για τα μπάσκετ λίγο που είδα σήμερα.
1: Δεύτερη φορά.
3: Δεύτερη παίρνω, ναι.
0: Το ξέρει, τα ξέρουνε ρε, τα σημειώνουν και αυτοί.
3: Ναι. Όχι, δεν παίρνω, δεν παίρνω παραπάνω με τίποτα.
0: Έλα Μανώλη, έλα.
3: Και δεν παίρνω όταν έχει στην επικαιρότητα άλλες ομάδες. Εντάξει, απλώς για το μπάσκετ, επειδή είδα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, το Super Kippel ήταν πολύ επιτυχημένα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ωραία, διοργάνωσε όπως πρέπει, αλλά πάλι αυτό το Αμπουντάμπι, ας πούμε,
1: ναι,
3: δεν
1: μπορεί. Και εμένα αυτό με χαλάει τώρα.
3: Αντιτουριστικό τελείως και όχι μόνο αυτό, και αυτοί που πάνε είναι αντιμπασκετικοί, δηλαδή κάτι ποδοσφαιριστές έδειχνε, δηλαδή δεν βλέπεις.
0: Μανώλη,
1: Να νομίζω ναι. Εμένα, δε.
0: Είναι πολλά τα λεφτά Μανώλη.
3: Εντάξει,
0: είναι πάρα πολλά τα λεφτά Μανώλη.
3: Είναι πολλά, αλλά ας κάνουν και ένα marketing κάπως, δεν ξέρω, τους φέρουν από γύρω περιοχές ρε παιδί μου να τους μαζέψουν,
0: τώρα,
3: δεν ξέρω.
0: Τώρα. Πρώτο Super Cup Ευρωλίγκας έδινε στο στοίχημα 1-0-5 να το κάνουν εκεί πέρα.
3: Ήταν άδειο τώρα, δηλαδή. Εντάξει,
0: δεν ήταν εντελώς άδειο, εντάξει. Εγώ περίμενα χειρότερα. Όμως. Τα περίμενα χειρότερα. Αλλά είναι αυτό που λες, λίγο αντιτουριστικό, δεν είναι ωραίο στο μάτι, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Όπως το Μοντιάλ του Κατάρ που πλήρωναν κόσμο για να πηγαίνει.
0: Μπράβο, ναι.
3: Εντάξει, το ότι πληρώνουν, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορείς να το κάνουν κάπου αλλού, τέλος πάντων. Να πας πληρώνουν και να το κάνουμε αλλού.
0: Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, Μανώλη, συμφωνώ ότι ήταν υψηλό επίπεδο το μπάσκετ.
3: Είχε ματσάρει
0: για 18 Σεπτεμβρίου, έτσι.
3: Έχω επίσης. Δει 4 αγώνες σήμερα, δηλαδή...
1: Μανώλη, αυτό δεν σε ρώταγα, το άλλο το είδες, θα τον πάει Ρεάλ.
3: Αυτό λέω, έχω δει ματσάρα, το... Εννοείται ότι έχω δει και το άλλο. Και έχω...
1: Αυτό δεν σε ρώταγα, το άλλο το είδες, θα τον πάει Ρεάλ.
3: Αυτό λέω, έχω δει το... Εννοείται ότι έχω δει και το άλλο. Και

0: αλλά τώρα επειδή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, ξέρεις οι παίκτες, σου λέει να το πάρω τώρα εγώ, θα φωνάξω δίπλα. Δηλαδή μην κοιτάς το Φουρνιέ που πάντα στο τέλος εντάξει παίρνει την μπάλα, είναι όπως είναι ο Νάνα, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, υπάρχει μια ελευθερία, ας πούμε, οι άλλοι τους έβλεπες λίγο μαγκωμένους.
1: Και νομίζω, Μανώλη, αυτό το ταλέντο στο πλήρες ξεδίπλωμά του θα το δούμε πιο πολύ προς Νοέμβρη, Δεκέμβρη, δηλαδή τώρα θα προσπαθούν λίγο
0: να το κουλαντρήσουν λίγο. Δεν ξέρω και εύκολο να το δούμε. Αλλά μ' άρεσε, δηλαδή έπαιξε ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια, είδαμε να τελειώνει αγώνα χωρίς Βεζέγκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ. Δηλαδή που ήταν αδιανόητο, ας πούμε, για την περσινή, ας πούμε, σεζόν να μην παίζει κάποιος, ούτε ένας από αυτούς, έτσι. Δηλαδή ήταν τρομερός και ο... μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Τζόζεφ είναι φανταστικός, δηλαδή παίκτης, τώρα που έχει αδυνατήσει. Επειδή έχει παραστάσεις, δηλαδή κάποιοι μπερδεύουν, λένε έχει χίλιους αγώνες στο NBA. Τι είναι αυτοί οι αγώνες, σε τι ομάδα έπαιζε. Είναι διαφορετική χιλιαγόμενες στα παίζει σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και από τις άλλες που παίζουν για να παίζουν, ας πούμε. Και τον βλέπεις ότι δεν φοβάται, δηλαδή μάρκαρε το Χόρτον Τάκερ, ας πούμε, που είναι διπλάσιος, ας πούμε, από αυτόν, έτσι. Και το μάρκαρε, εντάξει, όσο μπορούσε, τέλος πάντων, δεν έχει όμως πρόβλημα. Δηλαδή έχει μαρκάρει τόσους παίκτες, επειδή είχε και β' ρόλο, που δεν έχει θέμα να βάλει το κορμί του και να παίξει για την ομάδα. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τον Ναβάρο, επειδή κάποιοι έχουν μπερδέψει ότι ο Ναβάρο είναι εκπληκτικά γρήγορος. Δηλαδή είναι ο πιο γρήγορος. Για το Μοντέρο, συγγνώμη, ναι. Είναι εκπληκτικά γρήγορος παίκτης. Επειδή εγώ βλέπω και τα παιχνίδια της Εθνικής του, ας πούμε, και τον έχω παρακολουθήσει και από παλιά που όταν έπαιζε στη Μπέτις. Δεν ξέρω, είδατε χθες τον Προμηθέα?
2: Όχι. Όχι, δεν τον είδα. Είδα τι έγινε, αλλά δεν έχω δει καθόλου.
0: Είδες τον buzzer beater που έβαλε?
2: Αυτό το είδα.
0: Αυτός ο Αμερικάνος, όταν έφυγε από την... ήταν στην Μπέτις, ήταν μαζί με τον Τζαλμπούρι, ρε παιδί μου, που πήρε Άικ φέτος. Όταν έφυγε, πήγε στη Βαλένθια, τον αντικατέστησε με τον Ναβάρο, που ο Ναβάρο ήταν πιτσιρίκι τότε, ήταν αμούστακος. Και μετά, όταν ο Ναβάρο έφυγε από την Ανδώρα και πήγε στην Βαλένθια, αυτός θα τον αντικατέστησε στην Ανδώρα, λένε, και αυτός κόπι πες, είναι γρήγορος παίκτης. Αλλά θα σου πω ότι ο Μοντέρο είναι εκπληκτικά γρήγορος.
1: Θυμίζει Ναβάρο ή απλά λόγω...
0: Όχι, εντάξει,
2: το
0: είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια, γι' αυτό και αν θυμάστε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μάρκαρε τον Οσμάν. Τον έβαζε πάνω στον Οσμάν, στο τριάρι, γιατί ο Οσμάν έχει τρομερό πρώτο βήμα, ας πούμε, ειδικά στα close out. Όταν μπει μέσα δεν κόβεται, γι' αυτό τον είχε τον έβαζε. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εντάξει, δεν είναι μπαντίος στην άμυνα, αλλά είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια. Και αυτό είναι και ένα θέμα του Παναθηναϊκού που είπε πριν ο φίλος ψηλούς. Στους ψηλούς μη φοβάσαι αν πηδάνε, αν κάνουν αράν. Τα πλάγια βήματά τους είναι και πώς μπορεί να τα υποστηρίξει η ομάδα. Γιατί πριν τον τραυματισμό του, ας πούμε, ο Λεσόρ ήταν καλό στα πλάγια βήματα. Εντάξει, δεν ήταν ο σούπερ, δεν πήγαινε στην άμυνα λόγω ότι δεν ήθελε να πάει, έκανε τόσα άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν τραυματίζεσαι, χάνεις τα πλάγια βήματα. Εκεί είναι το όλο το μυστικό στο μπάσκετ. Καταλάβεις, ειδικά στους ψηλούς, όταν βγουν με κοντό, πρέπει να έχεις λίγο πλάγια βήματα. Ή έστω κάπως να τον οδηγείς προς μια πλευρά. Αυτό θέλω να πω και θα δούμε τρελά παιχνίδια, γιατί έχει δυναμώσει πολύ και ο Πάο και ο Άρης και θα δούμε καλό πρωτάθλημα. Αλλά τέσσερις ομάδες η ΑΕΚ, διαφωνώ με αυτό που είπατε, δεν έχει κάνει καλό ρόστερ για μένα. Πρέπει να πάρει ακόμα ένα γκάρ, δηλαδή έχει μόνο τον Μπάρτλι.
1: Νομίζω, Μανώλη, η επόμενη μεταγραφή, έξτρα μεταγραφή που λέμε, θα γίνει μετά, δηλαδή προς Γενάρη.
0: Ναι, άμα δεν πάρει διάρρη, δηλαδή θα παίζει λίγο Ερτέλ να φτιάχνει το παιχνίδι, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να μην έχει ένα σκόρ. Δηλαδή ο Νάναλι πέρσι βοήθησε.
1: Εντάξει, τον Μπάρτλι μπορεί.
0: Δεν μπορεί να παίζει μόνος του.
1: Όχι, συνέχισε το λόγο του Μπάρτλι.
0: Εγώ πιστεύω ο Σάκο θα κάνει αυτά, θα ξεκινήσει έτσι και θα πάρουν ένα παίκτη που θα έχει φτηνή και αγορά. Γιατί
1: ναι, αυτό σου λέω,
0: είναι...
1: για να, ξέρεις, να εσωμερίσει λίγο το συμβόλαιο.
0: Ναι, έτσι κάνουν πάντα. Ναι, και ο Μπάρτλεϊ, να ξέρεις, ήταν μεγάλο σκόρερ στην
1: Αλλά και
0: στην
1: πέρυσι, είχε Chris Silva η ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβρη. Θέλω να πω και οι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν τον BCL, δεν είναι ανάγκη, κατά ανάγκη να φτιαχτούν από τον Σεπτέμβρη.
0: Είναι ένα βήμα πίσω όμως από Άρη και Παοβιά, δηλαδή δεν είναι...
1: Είναι το πρωτάθλημα τώρα, εντάξει, ο βασικός στόχος της ΑΕΚ είναι το BCL, παιδιά, δεν είναι το...
2: Δεν μπορεί, επειδή λες ότι είναι πίσω σε σχέση με ΠΑΟΚ και Άρη, δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να χτυπήσει την ΠΑΟΚ σε αυτή
0: τη... Τα 90's, δεν ξέρω τα θυμάσαι, τα 90's,
2: όσο με τις ομάδες.
0: Ωραία, στα 90's, επειδή οι ομάδες είχαν δύο ξένους, δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν, εντάξει, υπήρχαν και οι ελληνοποιήσεις, δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν το στοχάσμα, δηλαδή ας πούμε ο Sporting είχε καλή πεντάδα, το Περιστέρι είχε τρομερή πεντάδα. Τώρα βλέπεις ότι είναι οι τέσσερις πρώτες αυτές ομάδες. Η ΑΕΚ ένα βήμα λίγο πιο πίσω, μετά είναι το χάος.
2: Μάσε, πόσους Έλληνες είχε η ΑΕΚ όταν πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα?
0: Είχε πολλούς, εντάξει, είχε πάρα πολλούς. Αλλά ήταν όλοι παιχταράδες, έτσι, όλοι παιχταράδες. Εγώ σου λέω όμως και άλλες ομάδες, δηλαδή στο Περιστέρι,

0: πήγαινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και δεινοπαθούσαν. Ή ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ας πούμε, έτσι είχε δυνατές, ο Παπάγου είχε καλή ομάδα, το Sporting, δηλαδή είχαμε ομάδες πολύ δυνατές. Ναι, Άρης, δεν μπορείς τώρα να απαιτείς, δηλαδή τώρα τη δόξα Λευκάδας να κάνει ομάδα σαν τους άλλους.
1: Έγινε, Μανώλη, να σε καλά.
2: Να σου καλό βράδυ, Μανώλη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Πάλευα να μην πω, ωραία.
1: Είπες Χάνθ, καλά άκουσα. Η τέτοια από τη Θεσσαλονίκη, η Μεντ.
2: Ναι.
1: Πώς τη λέγανε. Νομίζω, ναι, Μεντ.
2: Λοιπόν, ποιες συμμετέχουν στο Abu Dhabi, με τι κριτήρια.
1: Τα κριτήρια είναι, παιδιά, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο φετινός φιναλίστ, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ντουμπάι ως διοργανώτρια της διοργάνωσης. Αποσκοπεί, θέλαν να κάνουν κάτι σαν season opening. Όπως κάνουμε και εμείς εδώ πέρα το ελληνικό Super Cup την άλλη εβδομάδα. Στο Περιστέρι τελικά. Ναι, έτσι, και δεν ξέρω αν θα δώσουν καν προσκλήσεις σε μαθητές. Σίγουρα δεν θα έχει οπαδούς. Επειδή ξεκαρδίζομαι τα τελευταία δύο χρόνια με τους υπέροχους. Δεν το λέω τώρα για την ΕΠΟ, γενικά το λέω για την κουβέντα που κάνουμε με τους τελικούς κυπέλου που κάνουμε με οπαδούς και των δύο ομάδων που είναι χαμηλού κινδύνου.
2: Τώρα λένε θα γίνει με κόσμο.
1: Τώρα εδώ πέρα.
2: Το Μάιο. Όχι, δεν λέω για το Περιστέρι, για το Μάιο το κυπέλο.
1: Αναλόγως ποιοι θα είναι οι φιναλίστες.
2: Όχι, όχι, σου λέει ο.
1: Ναι, καλά. Εντάξει, να το δούμε μέχρι το Μάιο.
2: Ο Γκάτσε σου λέει.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να το δούμε μέχρι το Μάιο. Και πού θα γίνει και με τι κόσμο θα γίνει. Πάντως δεν έχουν βγάλει καν ανακοίνωση αν θα έχει προσκλήσεις έστω να πάνε κάποιοι μαθητές. Περιμένουμε να δούμε, μπας και έχει έστω λίγο πιτσιρικάρια.
2: Φίλε, ξεκίνησαν τα σχολεία.
1: Ναι,
2: διάβασμα.
1: Και γιατί μου το λες.
2: Να πλάξουμε να έχει. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και τους δύο. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Νίκο.
2: Γεια σου φίλε.
3: Ο Νίκος από το Περιστέρι, μην είχαμε μιλήσει.
2: Έλα Νίκο.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Πρέπει να είναι κοντά δύο εβδομάδες. Ολυμπιακός πρώτα, μιλάνε μετά. Καταρχήν δύο πραγματάκια για τον Ολυμπιακό για να μοιράσουμε λίγο τον χρόνο. Σχέση στο στάδιο είναι μεταβατικό και τα πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν δραστικά και δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα μεγαλύτερη και περισσότερη ανάγκη στην παρούσα φάση είναι να μπορέσει να είναι κοινικός ο Ολυμπιακός και χρειάζεται όσο τίποτα άλλο τα αποτελέσματα. Είναι πολλοί κόσμος που μπορεί να διαφωνήσει.
2: Νίκο,
1: για το ποδόσφαιρο.
3: Είναι καθαρά προσωπική μου, προσωπική μου σκέψη και άποψη, γιατί έτσι με τόσες δραστικές και μεγάλες τομές και αλλαγές που γίνανε μέχρι και πριν από λίγες μέρες και ολοκληρωθήκαν πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω ποια ομάδα στον πλανήτη μπορεί να τα απλοποιήσει και να τα πάει προς το καλύτερο τα πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν
2: και ακριβώς αυτό που λέγαμε μετά τον Όφη, ότι δεν γίνεται.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή. Ναι. Πώς θα το πω, δηλαδή. Να γίνει πρακτικά, να γίνει γρήγορα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει που στον κόσμο κάπου αυτό σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και λέω.
2: Αυτό πήγα να σου πω εγώ, ότι όπως και μετά τον Όφη λέγαμε, δεν γίνεται με μια μισή προπόνηση να βγάζουμε μέσα συμπεράσματα. Δεν κάνει λίγο αθλή κτλ. Και τώρα θέλει ήρεμα, όντως το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα.
3: Όπως επίσης πιστεύω ότι και στον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προηγούμενο προπονητή, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι μετά από 15-20 μέρες, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε βελτίωση στον Ολυμπιακό, γιατί αν υπήρχε τι θα λέγαμε. Ο Θεός Μέντι, ο Μάγος Μέντι, τι θα λέγαμε. Δηλαδή, πρέπει κάποια πράγματα κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε, και το λέω πρώτα σε μένα κάθε μέρα, να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Το καθαρά τι σημαίνει. Ότι δεν γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο όταν γίνονται τόσες τομές και μεγάλες αλλαγές σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.
2: Αλήθεια είναι.
3: Δεν θα βάλω καμία δικαιολογία μπροστά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τους πάντες. Οι παίκτες είναι πρώτων ευθυνών τους και αυτοί. Και ειδικά όταν ο παίκτης είναι καλός, Νίκο δεν ξέρω αν μας συμφωνείς και εσύ Μανώλη.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα. Συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι οι θαύματα δεν γίνονται.
3: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου και συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, δεν με διακόψεις, εγώ σε διακόψα. Πες μου.
3: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου, έχω μια εκτίμηση που είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις εσύ από το Μανώλης. Περίπου να μην πω στο 100%. Να μην πω στο 100%.
1: Ναι, για πες.
3: Ο καλός ο παίχτης. Όταν έρθει σε μια ομάδα που κάνει μεγάλες τομές και μεταβατική περίοδο, σίγουρα αμέσως θα δώσει πράγματα. Αν έχει μείνει πίσω πολύ βέβαια, θα χρειαστεί τον χρόνο του. Αν όμως δεν έχει μείνει πίσω πολύ, πιστεύω ότι θα, είναι ό,τι καλύτερο να έχεις φέρει ένα παίχτη καλό σε μια ομάδα που αντιμετωπίζει, που καίγεται για το αποτέλεσμα, για να πάρει τα πάνω της και να βρει το ρυθμό της και να, και να μπορέσει να δείξει κάτι, γιατί έχει, έχει πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, ο καλός ο παίκτης πιστεύω ότι είναι βάλσαμο για να βοηθήσει να έρθει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο Ολυμπιακός είναι το αποτέλεσμα, και ας μην είναι καλός. Πολλοί διαφωνούν. Και εγώ θέλω να τον το καλό.
1: Ναι.
3: Και εγώ θέλω να τον το καλό.
2: Δεν νομίζω να διαφωνούν πολύ. Δηλαδή οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα όντως θέλουν ένα διπλό, να πάνε με ρεμία στη διακοπή και τέτοια.
1: Βέβαια προχθές πήρε και το αποτέλεσμα, αλλά ήταν και καλός.
2: Ναι.
3: Ναι. Οκ. Καταλαβαίνεις, Λεωνικό, ότι το αποτέλεσμα που σε καίει αυτή τη στιγμή ίσως βάζει σε μένα, στο δικό μου το μυαλό, βάζει λίγο σε δεύτερη μοίρα τη χημεία και το καλό ποδόσφαιρο να ευχαριστεί ο κόσμος. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
2: Απλώς είναι και ένας προπονητής, ο Αλγουαθίλ, από ό,τι φαίνεται.
3: Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ στην Ελλάδα τον είχα δει τηλεοπτικά. Δεν μπορούσα, δηλαδή θα αργήσω πάρα πολύ εγώ προσωπικά να βάλω σε ένα κάδρο και να έχω ασφαλή συμπεράσματα για τον άνθρωπο αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω ότι ενώ και στις δηλώσεις του Νίκο λέει ότι όντως πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα τώρα, είναι ένας προπονητής που μπορεί να έχει λίγες μέρες, αλλά προσπαθεί αμέσως να βάλει στοιχεία.
3: Ναι, σίγουρα, εντάξει, θα προσπαθήσω.
2: Και αυτό ξέρεις, στο ξεκίνημα ελοχεύει και λίγους κινδύνους.
3: Ναι, λοιπόν, για να μην κρατάω τον χρόνο, να πω και δύο πράγματα για τη Μίλαν.
1: Για ποιοι, για ποια?
3: Για τη Μίλαν, για τη Μίλαν, να πω δύο πράγματα,
1: ναι.
3: Αν μου επιτρέπετε.
2: Αμέ,
1: φυσικά.
3: Ευχαριστώ Νικό, ευχαριστώ Μανώλη. Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Αμορίμ και δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Τι.
3: Προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Αμορίμ, λέω τον coach Αμορίμ και δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έχασες εχθές με κάτω τα χέρια από την Μπενφίκα.
3: Την παρακολουθώ, άκου Νίκο, την παρακολουθώ συστηματικά τη Μίλαν τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Συστηματικά, όταν λέω συστηματικά στον Ολυμπιακό, λοιπόν. Σοβάζει ο Μορέιρα 2 γκολ με τη Λάτσιο και το παλικάρι το βάζει στο 80.
2: Αχ, αυτό θα σε ρωτώ τώρα, Σιρή Νίκο. Άσε τα γκολ, σ' αρέσει ο Μορέιρα.
3: Δεν είναι δυνατόν,
2: μάλλον. Σ' αρέσει ο Μορέιρα.
3: Κοίταξε, με βάση ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει.
2: Είναι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Ενώ δεν είχε παίξει πολύ στο Μουντιάλ. Δεν
3: είχε. Προσπαθώ να κρατάω τον πήγη χαμηλά. Θα σου πω δύο πράγματα. Θα σου πω δύο πράγματα για τρεις παίκτες. Λοιπόν, δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Ροναλντίνιο. Δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Βαν Μπάστεν. Και δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Σερτζίνιο. Για αυτούς τους τρεις τον πήγη δεν τον κράτησα χαμηλά.
1: Ναι.
3: Τον έβαλα κατευθείαν ψηλά και δικαιώθηκα. Λοιπόν.
2: Σερτζίνιο.
3: Προσπαθώ να καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν παίρνει στόπερ. Δεν νοείται η Μίλαν σε όποια μεταβατική κατάσταση και να είναι και σε όποια ντροπιαστική αποχή από το Champions League τόσα χρόνια να έχει, να παίξει με τον Ντεβίντερ στόπερ.
2: Α, παίρνει το χειλά.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Είναι τραυματίας ο Γκάμπια. Σίγουρα αν τον φωτίσει ο Θεός θα παίξει ο Γκάμπια. Όσο αντέξει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην παίρνει ένα στόπερ καλό. Να προσπαθείς και να μην παίρνεις. Ξέρω και γνωρίζω και παρακολουθώ και κλείνω με αυτό ότι έχει μια ανύπαρκτη διοίκηση η οποία προσπαθεί να ισορροπεί τα οικονομικά, να μην ξεφεύγει, να μην έχει προβλήματα με τη ΣΟΕ, με το Financial Fair Play και την ΕΦΑ, και ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποιες τομές με απίστευτη πίεση από την κούρβα σου και από τον κόσμο της πόλης που ανήκει, που είναι Ρωσονέρο, να φύγουν όποιοι φύγανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα η Μίλαν.
1: Έγινε.
3: Δυστυχώς για μένα που είμαι ο παδός της, δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα.
1: Θα πας στο μάτς, στο Καραϊσκάκι.
3: Εντάξει, με γίνεται ο θερμός Ολυμπιακός. Δεν θα κάτσω να μπω σε διαδικασία ποια ομάδα θα υποστηρίζω.
1: Α, σε τέτοια φάση είσαι Μίλαν δηλαδή.
3: Ναι,
1: ότι στο Ολυμπιακό, ενώ ότι στο Ολυμπιακός Μίλαν δεν είναι, δεν θα είσαι Ολυμπιακό.
3: Μα είμαι Έλληνας, με τον Ολυμπιακό θα είμαι φυσικά.
1: Α, οκ.
3: Ασυζητητή.
1: Λέω, δεν θα πας στην Κύπρο να δεις τη Μίλαν από κοντά, αυτό λέω.
3: Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα. Ναι, δηλαδή θα εξαντλήσω οποιοδήποτε περιθώριο θεμητό για θέματο υπάρχει. Ειλικρινά το λέω. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
3: Να έχετε υγεία και δύναμη στις οικογένειές σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή εκπομπή και επιτυχία στον Ολυμπιακό και στη Μίλαν. Εύχομαι μακάρι να έρθουν γρήγορα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πω, επειδή μου στέλνει εδώ ο καλός συνάδελφος Αλέξανδρος Τσιριγότης, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής.
2: Είναι.
1: Δεν ξέρω, έτσι το
2: πω.
1: Έτσι δεν λένε. Η Ντουμπάι δεν θα έμπαινε. Απλά η προπέρσινη φιναλίστ που ήταν να μπει διαλύθηκε. Η Μονακό. Η οποία δεν κατεβάζει ομάδα ούτε στη τρίτη κατηγορία.
2: Σωστό, ναι.
1: Πια έτσι.
2: Και πέμπτη.
1: Ο σκοπός είναι να γίνεται δηλαδή με τους φιναλίστ των δύο τελευταίων σεζόν.
2: Σωστό. Thanks, Alex. Λοιπόν, για τέταρτη φορά θα έχει εκπομπή ρεπόρτερ το πρωί.
1: Α, ναι, θα σε ρωτήσω, παραγωγή. Ξέρουμε.
2: Αφού θα είμαστε σύνταγμα, ρε παιδιά.
1: Ναι, λέω, μήπως πάνε ρεπόρτερ εκεί. Και υπογράφει ένα αυτόγραφο στον κόσμο.
2: Σύνταγμα, όλοι. Λες και. Αγανακτισμένοι.
1: Παιδιά, αύριο έχουμε τη γιορτή του ΨΑΠ στο Σύνταγμα. Θα είναι όλο ο. Ή τέλος πάντων οι περισσότεροι από Big Wings for FM εκεί. Οπότε όχι, θα κάνετε υπομονή. Τα ρεπορτάζ θα τα ακούσετε σε μένα το βράδυ. Στην Game Zone, μόλις τελειώσει τα ματσάκια. Τα οποία είναι νωρίς αύριο, έτσι. Είναι 7 και 7.30.
2: Θα χάσω και το τέλειο μωρέ. Και το. Άρης Ηρακλής.
1: Το Άρης Ηρακλής, φίλε, είναι ωραίο παιχνίδι.
2: Και υπάρχουν κάτι ρουμάνικα δημοσίευματα για Ιορντανέσκου.
1: Ναι.
2: Κάτι ματσάρι.
1: Πότε πρόλαβα. Υποτίθεται ότι είχε γυρίσει λίγο ότι είναι. Είχε γυρίσει λίγο το κλίμα.
2: Καλά.
1: Οργή, οργή, επειδή λέγαμε πριν για τον κόσμο και τα λοιπά. Για κύπελα και αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Κόσμο και
2: από. Ανακοινώσεις των δύο ΠΑΕ.
1: Οργή και από τις δύο ΠΑΕ. Για,
2: μα
1: το
2: τα
1: άκυρο,
2: καλά, μωρέ.
1: Για το άκυρο του Βρούτσι. Δηλαδή τα βρήκανε οι ΠΑΕ. Τα βρήκε ο κόσμος. Οι οπαδοί μεταξύ τους. Δηλαδή, άμα δεν το ξεκινήσουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Κοίτα, εγώ αυτό που λένε και οι δύο
1: ΠΑΕ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Αυτό που λένε και δύο ΠΑΕ, δεν το πολύ ακούω, ότι δεν γίνεται να δίνεις σε Ολυμπιακούς και σε Αγκτζίδες να επιτρέπεις να πάνε σε Βόλο και Λιβαδιά, αντίστροφα. Σε Λιβαδιά
1: δεν
2: και,
1: το ίδιο πράγμα.
2: Και Βόλο. Αλλά τώρα μιλάμε για ντέρμπι, μην γελιόμαστε. Αλλά και πάλι μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν, αν μη τι άλλο, ουδέτερες σχέσεις, για να μην πω καλές. Έχουν δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σε επίπεδο παδών και σε επίπεδο ΠΑΕ. Κάνε την αρχή. Αυτά.
1: Πάμε για break.
2: Αμέ.
1: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Μανώλη Μουσουρά και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. After review. Εάν έχω κάνει τέτοιο σαρδάμ, παρακαλώ να το δούμε στο VAR. Κάνουμε εδώ ένα on field review.
1: Καλή ώρα, δεν άκουσα.
0: Είπα λέει η γιορτή του ψαπ και μπερδεύτηκα και είπα η γιορτή του ψαρά.
1: Όχι, ρε.
0: Το οποίο μακάρι να το έχω κάνει, αλλά δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Θα το βάλει εδώ ο Χάρης Χριστόγλου τώρα και άμα το έχουμε κάνει, παιδιά, θα δώσουμε υλικό στο Στέφανο. Τι να κάνω, 16 ώρες την εβδομάδα εκπομπή κάνω. Θα κάνω και σαρδάμ.
1: Σωστός.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Πάω να σπάσω το ρεκόρ μου.
1: Να, εδώ λέει και υπάρχει και άλλη άποψη. Λέει ο φίλος, αν νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού συμβιβάζεται με τα μισά μηδέν, α μιλάει μόνο για να. Εντάξει, παιδιά, είναι. Για τώρα λέμε, δεν λέμε για την πορεία. Τώρα το αποτέλεσμα έχει σημασία. Αν έρθει και καλή μπαλά. Μπαλίτσα πήγα να πω. Καλό, ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι. Γεια σας.
2: Ήμουν και χθες, στη Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Βασικά πήρα, επειδή δεν άκουγα από την αρχή, δώσα την προγνωστική από την Κυριακό.
0: Προγνωστικά.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε δώσει.
1: Και θα έπρεπε.
2: Λίγος έδινες κανονικά, τώρα μας χαλάζει.
1: Θα δώσουμε λοιπόν μετά τις και μισή.
0: Εγώ δίνω το Σάββατο για τα μάτια της Κυριακής. Γιατί την Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, πρόσφατα... Στέλιο, πάμε μαζί τώρα. Αλλά θα πεις για όλα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Δώσε.
2: Να δώσω εγώ.
1: Κάνε την αρχή, θα λέμε και εμείς.
0: Δώσε, ρε παιδί μου. Θα δώσουμε και εμείς, θα δώσεις και εσύ.
1: Αύριο, Ατρόμητος και Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Ατρόμητος και Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Χ.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Πάμε. Άρης Ηρακλής.
2: Χ.
1: Άσος.
0: Χ.
1: Κάτσε παιδί, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
2: Άσου, έχει διπλή ευκαιρία.
1: Ναι. Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό λέω.
1: Βόλος ΑΕΚ.
2: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό.
1: Όφι Αστέρας, φίλε.
2: Όφι Αστέρας, άσος.
1: Έχει διπλό. Κυριακή αυτό,
0: Προβληματίστηκα πολύ τώρα. Πόσες διπλές ευκαιρίες θα έχουμε, μία ή δύο.
1: Κάτσε, εξαρτάται την διπλή ευκαιρία. Αν παίξει διπλή ευκαιρία την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό που είναι, ξέρω, κατάλαβες, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεν το μετράμε.
0: Όχι, δεν
1: το χ διπλό του Αστέρα είναι 67-70, κάπου.
0: Ωραία, και εγώ χ διπλό βάζω εδώ.
2: Ναι. Πολύ ανάποδα είμαστε.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, τώρα εδώ Παναθηναϊκός σήμερα το φοβάμαι λίγο το παιχνίδι. Χ δύο.
0: Πόσο δίνει το διπλό περίπου.
1: 1.37, 1.40.
2: 1.35.
0: Εσύ είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, δεν το παίζεις.
0: Δεν το παίζεις το. Πολύ χαμηλά.
1: Λοιπόν, Στέλιο, μη σε πικράνω, γκολ θα πω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Το γκολ επίσης πόσο δίνει, γιατί γι' αυτό χαμηλά θα είναι.
1: Επειδή το γκολ σε τέτοια μάτς το παίζεις επειδή πιστεύεις ότι θα βάλει γκολ το outsider και πολλές φορές την έχεις πατήσει, αξίζει να παίξεις γκολ και το outsider που π.χ. για την Καλαμάτα δίνει 1.80. Και ξαναλέω για τους φίλους που θα τρελαθούν, δεν λέω ότι δεν θα νικήσουμε Παναθηναϊκός απαραίτητα.
0: Καλά, εντάξει, ένα γκολ δίνουμε τώρα.
1: Ένα γκολ μπορεί να το βάλει απλά Καλαμάτα. Μπορεί να ανοίξει ένα τρία.
2: Μανώλη, μην απολογήσει.
0: Ναι, μα ναι τώρα, επειδή θα τρελαθούν δηλαδή. Και θα τρελαθούμε κι εμείς.
2: Η Καλαμάτα μέχρι σήμερα, τα παιδιά που έχει παίξει.
1: Ναι, φουλ.
2: Νομίζω ότι τα πιο πολλά είναι γκολ.
0: Ναι. Μα γι' αυτό με αυτή τη λογική το λέει και ο Μανώλης.
1: Και ακόμα και σε αυτά που δεν έβαλε ή δεν έβαλε τόσα, είχε ευκαιρίες, δημιουργούσε προϋποθέσεις πολλές.
2: Να σας πω κάτι, εγώ βασικά πιστεύω ότι αυτή την αγωνιστική θα έχει πάρα πολλές ισοπαλίες. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη με τον Ηρακλή.
1: Καλό ένα μάτσμεν, ε.
2: Είναι τελευταίο από τη διακοπή νομίζω.
1: Όχι, ενώ
0: όχι,
1: το...
0: άλλο ένα μάτς της αγωνιστικής.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Να πω κι εγώ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, εγώ θα το παίζα ξεροχή, παιδιά. Το θεωρώ πολύ επίφοβο παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και το τελευταίο μάτς ποιο είναι.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Τώρα εδώ, διπλό. Πόσο δίνει το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: 1.62.
0: Πανετολικός ήταν απογοητευτικός στην περασμένη εβδομάδα, βέβαια.
1: Καλά, γενικά μέχρι στιγμής. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός.
0: Και μαγική εικόνα λες.
2: Λόγω παράδοσης διπλό.
1: Καλά, αδιανόητη παράδοση έτσι. Ο ΠΑΟΚ. Αδιανόητη παράδοση.
0: Ναι. Και βάζει και ωραία γκολ νομίζω.
2: Εγώ πάντως πιστεύω παιδιά ότι αυτή την εβδομάδα θα έχεις τώρα σε ένα κανονικό πρωτάθλημα. Τώρα ο Λεβαδιακός πιστεύω, εγώ με το δικό μου το μυαλό, είδαμε τον Παναθηναϊκό το Λεβαδιακό, δεν μ' άρεσε ο Λεβαδιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε τόσο από παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κουράστηκε όμως, πιστεύω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ισοπαλία μέσα στο παιχνίδι.
0: Εμένα θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν σε αυτό το παιχνίδι δεν βάλει έστω ένα γκολ ο Λεβαδιακός. Δεν γίνεται να κλείσει αυτό το πρώτο πακέτο παιχνιδιών χωρίς να έχει βάλει ένα γκολ. Ας είναι μια καινούργια ομάδα.
2: Γιατί πιστεύω θα βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει κόσμο λογικά ο Ολυμπιακός. Ενώ
1: θα έχει κόσμο. Πήρε κι άλλα.
0: Θα έχει πολύ κόσμο στη Λεβαδιά.
1: Ναι, Καλαμάτα έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της. Όταν θα πάει στο δικό της γήπεδο στην παραλία θα έχει φιλοξενούμενους. Τώρα είναι λόγω σύμβασης με τον Δήμο εκεί, Νίκιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Δεν επιτρέπεται.
2: Και το πρώτο παιχνίδι που είναι αύριο που είπες στο Ατρόμητος με την Κηφισιά, νομίζω ότι πέρυσι αυτό είχε έρθει 2-3 αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι είχε?
2: Είχε έρθει διπλό 2-3 νομίζω. Είχε κερδίσει η Κηφισιά μέσα στον Ατρόμητο.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί σε παιχνίδια που έχω περιγράψει, φίλε.
2: Ναι.
1: Το περιγράψει αυτό να ξέρει.
0: Θα το κοιτάξει αυτό.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι Μανώλη. Εσύ να σε άκουσα μια φορά σε ένα ρεπορτάζ του Ατρομήτου.
1: Ναι.
2: Είχες παρουσιάσει το ρόστερ του Ατρομήτου. Και όταν σε άκουσα, πίστευα ότι ο Ατρομήτου θα είναι πολύ καλός φέτος. Δηλαδή έλεγε στους παίκτες που έχει ο Ατρομήτος φέτος και όντως πίστευα ότι θα είναι όντως καλός. Αλλά μέχρι τώρα δεν το βλέπω να είναι καλός ο Ατρομήτος φέτος.
1: Να σου πω κάτι. Έχει προσθέσει τώρα στα χασομέρια δύο κομβικές προσθήκες που είχε στο μυαλό, δύο μεταγραφές που είχε στο μυαλό του, δηλαδή του Φορ και του Εξτρέμ, ειδικά του Φορ. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή και με Ηρακλή και με ΠΑΟΚ τώρα στο Κύπελλο, είχε παρουσιάσει αυτός βελτιωμένος. Δηλαδή ο Περέα έχει βελτιώσει όλη την ομάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η αγωνιστική έχει πάρα πολύ χει μέσα. Αν εξαιρέσει την ΑΕΚ, γιατί ο Βόλος δεν μου αρέσει και τον Βόλο που τον έχω δει, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη έχει τόσο πολύ φαβόρη με τον Ηρακλή. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι τόσο καλός για να είναι τόσο φαβόρη με τον Ηρακλή.
1: Όχι, ρε, δεν είχε έρθει ποτέ 2-3. Λέω και εγώ, τόσο πολύ δεν θυμάμαι.
0: Και εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα. Και λέω...
2: Το περσινό.
0: Ναι.
1: 0-0, στήρο ήταν.
0: Κουλούρια.
2: Όχι, πέρσι μπορεί να έχει βρει και φυσικά με τον κόλ του Τετέ, το θυμάμαι. Με τον Ατρόμητο.
1: 1-2 ήταν αυτό, όχι 2-3. 2-3. 1-2 ήταν.
2: Όχι, ένα ανατροπή αυτό είναι.
0: 1-2 με ανατροπή γκολ Τετέ.
1: 1-2, ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Okay, τότε συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
0: Όχι, αλλά... εντάξει, όλα καλά.
1: Και έχει πολύ διπλό αυτό το ζευγάρι.
2: Εντάξει, έχει πολύ διπλό και πέρσι θα πλέον.
1: Πάντως σου λέω, πιστεύω θα. Καλά, καμία σχέση επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν αν είμαι. Αν τα λέω αντικειμενικά ή όχι. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Με τις προσθήκες που έχει κάνει, δεν έχει κάνει και άλλη μία, θα κάνει αυτό το σουγό. Τέλος πάντων. Πιστεύω θα.
2: Αν δούμε αύριο μια αγωνιστική του Σαββατοκύριακο Αθήνα που θα έχει γκέλες, πιστεύω ότι είναι καλό για το πρωτάθλημα μας. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός είμαι οκ, αλλά άμα δεν κερδίσουμε, είναι καλά, μάτα καλή, ας μην κερδίσουμε. Δεν έχει να κάνει. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος.
1: Και... Τέλειο για μένα, αν πάρει το διπλό ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, είναι δηλωσάρα για πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι από τώρα δεν έχει πει ήδη, δεν έχει, ξέρεις, δηλώσει
0: την παρουσία του.
1: Ναι, δεν έχει στείλει μηνύματα, αλλά. Είναι δελώς άρα.
2: Εγώ Μανώλη δεν φοβάμαι στο Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα. Το Παναθηναϊκό εντάξει το ξέρω χρόνια, το παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο ρόστερ. Εγώ όσο παρακολουθώ το Παναθηναϊκό ακόμα εντάξει το ρόστερ του 10, εντάξει εμένα μου άρεσε περισσότερο βάσει ονομάτων παιχτών. Όμως και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν νομίζω στην ιστορία μας θα είχαμε τέτοιο ρόστερ άλλη φορά σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή ξέρω τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την κρίνια που θα έρθει στην πρώτη στραβή. Εγώ αυτό φοβάμαι. Αν εκεί η ομάδα είναι δυνατή και αυτοί που είναι γύρω-γύρω στην ομάδα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, τότε δεν φοβάμαι. Πάντως το πρωτάθλημα το φετινό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας έχει ανεβεί πάρα πολύ γιατί και οι κάτω ομάδες έχουν βελτιωθεί.
0: Δεν συμφωνώ και τόσο πολύ εγώ με αυτό, αλλά εντάξει.
2: Συγγνώμη, να σου πω κάτι Νίκο, την πρώτη ομάδα Ιάκη μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ είσαι ένα Αστέρα Τρίπολης που έχει ένα βαθμό.
0: Ο Αστέρας έκανε. Αυτό το παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι, πέτυχε μια η οποία ήταν κουρασμένη, με χαλασμένο μυαλό και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Αλλά τώρα μου έδωσες απλά ένα παράδειγμα.
1: Και με τον Λεβαδιακό ήταν καλός ο Αστέρας.
2: Ναι. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ηρακλής, σαν δυναμική, δεν βοηθάει στην βελτίωση του ποδοσφαίρου μας.
0: Σίγουρα, σαν δυναμική ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Δεν τρίβω και τα μάτια μου από αυτό που βλέπω. Όφι, ναι. Όφι, ναι. Το βάζουμε. Όφι και πέρυσι τον είχαμε.
2: Ο Λεβαδιακός ο περσινός. Πριν μου είπες ότι δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν θα βάλει κόλ και αύριο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα μας όντως έχει μια δυναμική διαφορετική και άμα το αφήσουμε λίγο, πιστεύω θα γίνει ακόμα καλύτερο και αν ακούσουν τον κύριο Αλαφούζο σε αυτό το κομμάτι με τα έσοδα να πηγαίνουν στις μικρότερες ομάδες, πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή λογική.
1: Και Στέλιο, αυτό είναι το μυστικό και στα μεγάλα πρωταθλήματα, τα Big Five που λέμε στο εξωτερικό, έχουν δυναμώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά επειδή δυνάμωσαν οι μικρομεσαίοι που λέμε. Όχι επειδή δυνάμωσαν απαραίτητα οι μεγάλοι.
0: Οι μεγάλοι έτσι αλλιώς δυνατοί είναι.
2: Παιδιά, αυτό το τελευταίο θα πω. Εγώ επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο πραγματικά από μικρός ήμουν στα γήπεδα και αυτό με τη Β' Εθνική που έχει γίνει ένας όμιλος και πάντα θυμάμαι όταν ένας όμιλος η Β' Εθνική οι ομάδες μας ήταν πιο δυνατές και αυτές που ανεβαίναν από τη Β' στην Α είχαν να προσφέρουν κάτι. Τώρα με τους δύο μήνους ήταν λίγο παράξενη κατάσταση. Νομίζω ότι όσο έρχονται επαρχιακές ομάδες από κάτω και μπορούν να είναι λίγο πιο δυνατές.
0: Στέλιο, σε σχέση με την δεύτερη εθνική έχουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα για να μικρύνει η ψαλίδα σχέση με την Super League.
2: Μανώλη, η Καλαμάτα δηλαδή που ανέβηκε φέτος. Πόση μεγάλη διαφορά έχει σχέση με πέρυσι.
0: Εντάξει, δύο-τρεις ομάδες και πέρυσι ας πούμε ήταν πολύ δυνατές που ξέφυγαν κιόλας και τελικά ανέβηκαν. Εγώ το λέω γενικά, σαν το δεύτερο πρωτάθλημα, η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλες διαφορές σχέση με την πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Σε όλα τα επίπεδα.
2: Το παράδοξο για μένα είναι ότι τη στιγμή που οι μεγάλες ομάδες δίνουν πάρα πολλά λεφτά,
0: ναι.
2: Για μένα, δηλαδή ενώ ας πούμε, ο Ολυμπιακός έφτασε μπάτζετ 180 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός παραπλήσιο, ο ΠΑΟΚ εκεί κοντά, η ΑΕΚ, εντάξει όχι εκεί κοντά, αλλά εκεί κοντά τέλος πάντων μεγάλα μπάτζετ,
0: mm-hmm.
2: οι εκπλήξεις είναι πιο συχνές.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι λίγο παράδοξο, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι και αύριο θα έχει εκπλήξεις και είναι πολύ καλό το πρωτάθλημά μας και θέλω να είναι έτσι. Εγώ θέλω ένα πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική με ενδιαφέρον.
0: Ναι, εγώ μαζί σου αυτό. Μαζί σου αυτό. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε ξεχάσει εδώ ανοιχτή την τηλεόραση και έχει βάλει ο Sky τον Αμερικάνο και ήμασταν τώρα, μιλούσαμε με τον άνθρωπο και από πάνω έβλεπα εγώ Βιολάντε Πλατσίντο με George Clooney. Για όποιον έχει δει την ταινία καταλαβαίνει τι λέω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν,
1: ήτανε ωραία ταινία. Για την ώρα.
0: Ναι, ταινία. Ό,τι πρέπει να μια Βιολάντε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τελείωσε
1: ο φίλος. Λέει, ωραία πες.
0: Ναι, να πω λέει.
1: Κατάλαβες.
0: Τι ωραία. Α! Μάλιστα.
1: Γεια σου Μακαρέ.
0: Όχι ρε παιδιά, τι προγνωστικά τώρα για Premier League. Α, αν πιάσουμε τα προγνωστικά, δεν θα ξεπερδέψουμε ούτε μεθαύριο.
1: Ίσως το ατρόμητο και φυσιά τώρα, να ήταν καλύτερο το άσοχη over 1,5.
0: Ξέρεις. Άσοχη over 1,5.
1: Okay. Στοιχηματικά άλλο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Το μάτς της Εθνικής με τη Φιλανδία την Κυριακή, με ρώτησε ένας φίλος για να μην το ξεχάσω, το δείχνει η ERT 2 Sport και θα υπάρχει και live από το site του BWIN Sport FM 94,6. Θα δούμε τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Ταινία ρε Αμερικάνος, λέει ο Ντάντε.
0: Ναι, εσύ.
1: Πώς είναι Ντάντε.
0: Πολύ ωραία ταινία. Έχουν περάσει μόνο 16 χρόνια από όταν βγήκε. Η Βιολάντε πια είναι... Όχι, το 10 βγήκε. Το 10.
1: Αλλά δεν καταλάβω αυτό, γιατί το έθεσες το χρονικό πλαίσιο.
0: Έχουν πολλά τα χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Από το 10
1: σαν
0: τελικά.
1: Σαν το παλαιωμένο κρασί, ρε φίλε.
0: Να, αυτά μου αρέσουν. Η Βιολάντε, η Ιταλίδα, η
1: Σιμώνα. Εμένα αγαπημένη μου Εύερη είναι το Pearl Harbor. Που είναι...
0: Ποιο Pearl Harbor.
1: Αεροπόρος εδώ.
0: Όχι, ναι, μην με κοιτάτε έτσι. Μια χαρά ταινία είναι. Αλλά πώς σου ήρθε τώρα. Αυτή είναι αγαπημένη σου ταινία, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα να
1: σκεφτεί. Συγκινούμε.
0: Συγκινείται ο Μανώλης. Λοιπόν, να το πω γιατί θα σκάσω. Η Βιολάντε τώρα είναι 50 χρονών και είναι 35. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
1: Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ναι, εδώ λέμε για ταινίες.
3: Για ταινίες θα πούμε τώρα ή τίποτα.
0: Ό,τι θέλετε να πούμε.
3: Οκ. Okay. Λοιπόν, καλές ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τα λοιπά.
1: Καλά.
3: Θεωρώ ότι ο Όφη από τη Γιαγγελόνια, όπως λένε η ομάδα, πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Γιαγγελόνια λέει.
0: Ναι. Δεν αποκλείεται. Ναι. Ναι. Όχι δεν αποκλείεται. Συμφωνώ εγώ ότι είναι καλύτερη ομάδα.
3: Γι' αυτό πήρε και την πλήρως στο Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνα και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τον Όφη από τη Γιαγγελόνια. Άποψη έχετε γι' αυτό.
1: Απάντησα. Καλή ομάδα και η Γιαγγελόνια πάντως.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή...
3: Και όφη φέτος κάτσε προς το παρόν από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ προς το παρόν και σε λίγο από τον ΠΑΟΚ θα φανιάσει.
0: Θα το δούμε. Στην πορεία.
3: Εσύ πιστεύω εγώ δηλαδή. Εσύ πιστεύω εγώ δηλαδή. Άλλο, γι' αυτό έχετε άποψη.
1: Αν θα πάρει πρωτάθλημα δηλαδή.
3: Εγώ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Είπα
1: καλύτερες απόλυτες.
0: Είναι μια τρομερά δουλεμένη...
3: Μανώλη και Νίκο δεν βάζει
1: να πει. Μανώλης, εγώ ήμουν από εδώ το είπα.
3: Όπως το πέρα.
0: Μια τρομερά δουλεμένη ομάδα είναι Όφη. Πάρα πολύ δουλειά έχει ρίξει ο Κόντης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Με τον Παναγό να παίξει, δεν ξέρω που παίζει πρώτη φορά, πρώτο γύρο, θα κερδίσει πιστεύω. Δεν ξέρω που παίζει μέσα ή έξω, δεν ξέρω που παίζει Όφη. Παίζει σημειωτό, δεν ξέρω που παίζει.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το μάτς του πρώτου γύρου.
3: Okay. Υπάρχει εγώ πιστεύω θα κερδίσει όχι τώρα. Δεν είπα να πάει για
0: πρωτάθλημα. Στο ΆΚΑ είναι το πρώτο μάτς.
3: Αυτό, ΆΚΑ. Ωραία, έχει δύο.
0: Κάτσε μέχρι τότε, έχει τα ευρωπαϊκά μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ένα ευρωπαϊκό
3: έγινε. Δεν άλλο, άλλο να πω, ο Όβι είναι για τετράδα φέτος όμως.
0: Ναι.
1: Μακάρι, να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα.
0: Okay.
3: Να δούμε για μια ομάδα καινούργια, δεν είναι
1: αγώνα. Αμέ, μακάρι.
3: Ωραία, τώρα μπορεί να πει ο νους το Αποστολάκι Ολυμπιακός, πιστεύω να πάρει το Δεκέμβρη, να πάρει και δύο καλούς παίκτες. Λέω εγώ.
1: Όφι, ε.
3: Θα πάρει. Ε.
1: Όφι.
3: Για τον Όφιλο τώρα, για τον Όφιλο, ναι.
1: Ναι. Μακάρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ο Χατζηγιοβάνης τώρα που έχει πάρει, τον έχει πάρει από τώρα και για να βοηθήσει και για να...
3: Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν είναι αυτό, θέλω και εγώ να δω. Θέλω να πάρει κάτι πιο ποιοτικό που να έρχεται προς ο νους. Δεν είναι εύκολο, αλλά... Οκ. Έχει πάρει χρήμα.
3: Εντάξει, εγώ δεν είμαι όφη. Αλλά εγώ βλέπω τι βλέπω εγώ, δηλαδή. Και μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα που έχει μέσα 17, 7, 8, 9 Έλληνες, έτσι. Δεν έχει άλλη ελληνική ομάδα τόσο Έλληνες μέσα στη βασική δεκάδα. Αυτό είναι καλό να το λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε γενικότερα. Και σας λέω, δεν είμαι όφηγο, έτσι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, αυτό δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Το λέμε, συνεχώς. Πες, μέρες, συνεχώς.
3: Με μικρό μπάτζερ, εν πάση περιπτώσει.
0: Χθες όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε, δεν κάναμε και άλλη δουλειά.
3: Ναι, δεν διαφώνησα.
0: Μαντινάδες εδώ, αμός.
3: Ναι, με καλό πλάνο, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελε βέβαια δύο προσθήκες, τρεις, θα ήθελε για να συνεχίσει την πορεία του.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο το πλάνο των μεταγραφών, των προσθηκών κτλ. Κτλ.
3: Όχι,
0: είναι ότι έχει αλλάξει όλο το στάτους της ομάδας, επειδή την χάνει να μαθαίνω πράγματα γύρω από την ομάδα, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
3: Ο Νίκος
0: μιλάει τώρα, ναι, ο Νίκος. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το στάτους της ομάδας.
3: Να κάνω ο Όφη, ναι. Με τι μπάτζετ πήγε φέτος?
0: Με τι μπάτζετ?
3: Ναι. Στο περίπου αν ξέρει γιατί.
0: 20 κάτι εκατομμύρια πρέπει να είναι.
3: Πόσο?
0: 20 κάτι εκατομμύρια.
3: Όχι, βρήκα στο πολύ, αποκλείεται να πήγε στο πολύ.
0: Κάτσε να σου πω.
3: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Όχι τρασμάρκετ τώρα.
1: Ναι, όχι τρασμάρκετ, όχι. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ δεν το ξέρω. Στο τρασμάρκετ είναι 18,75.
1: Άλλο το τρασμάρκετ,
0: αλλά είναι άλλο αυτό το πράγμα, ναι.
3: Άρα λοιπόν, αν τυχε πραγματική αξία, δηλαδή πάρει, γίνει 15, θα έχει πολύ καλή ομάδα. Αυτό πάνω από. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν οι άλλοι έχουν 70 και 60 και πως έχει πάνω, ο Ολυμπιακός και η Άκη, ο Πάκος, αυτό πάνω από ότι ο Όφη,
0: ναι,
3: με 10-12 εκατομμύρια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φαντάσου όμως να πάρει ταυτόχρονα τον προπονητή που, γι' αυτό σας είπα πως είναι, γιατί δεν θα βγάλει τώρα, πως θα βγάλει, με μια νίκη και μόνο πέρσι στο Europa League δεν έχει ένα 5 εκατομμύρια από εκεί, ένα 5 λέω, δεν σου λέω παραπάνω.
1: Από το Europa η νίκη γύρω στα
0: 450.000 είναι νίκη.
3: Ναι, μαζί που πέρασε δεν παίρνει κάποια μπόνους.
0: Συνολικά ήδη είναι στα 6,5-6,700.
3: Αυτό λέω. Άρα με τα 6,5 που δεν τα είχε πέρυσι αυτά, είναι πλάσια τον Όβι.
0: Πώς δεν είναι. Εννοείται.
1: Απλώς Όβι και καλώς κάνει.
0: Εισιτήρια και χορηγίες. Απλώς εισιτήρια, χορηγίες.
1: Και καλά κάνει, γι' αυτό που θα σου πω, δεν θα τα ρίξει όλα μόνο στην ομάδα το αγωνιστικό budget που λέμε και σε υποδομές και τα λοιπά. Και καλά κάνει.
3: Ναι, συμφωνώ και σας είπα, δεν είμαι κάνει την κρίτη. Εγώ απλά σκέφτομαι λογικά, ποδοσφαιρικά και ελληνικά, έτσι.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα παιδιά. Παναγιώτης από Πάτρα, πώς εκλαμβάνεται την κοινή εμφάνιση Ελαφούζου Γιαννακόπουλου στο τουρνουά μπάσκετ? Πάρα πολύ ελπιδοφόρα για το σύλλογο.
0: Είναι μια εικόνα που σε επίπεδο συμβολισμού,
1: ναι,
0: είναι πολύ σπουδαία. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό σαν οργανισμό τώρα μιλάω, έτσι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Περνάει ξεκάθαρα ένα μήνυμα στις πύρωσεις. Και φαίνεται αυτό ότι το έχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι το έχει σπράξει και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και στα
1: πήγε και...
0: σχόλια, και αυτά πήγε και μερίδα οπαδών, σωστό, των οργανωμένων οπαδών, συγκεκριμένα. Ναι. Και τους είπαν, έτσι σας θέλουμε, ενωμένους, γι' αυτό πάμε να τα πάρουμε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Πολύ σημαντικό.
1: Πάντως και να μην τα πάρει όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έτσι πρέπει να παραμένει. Mm. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Άγγελος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, Άγγελε.
4: Σ' ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε.
4: Μπράβο.
0: Σε εμάς το πες το μπράβο.
1: Μπράβο στον εαυτό
0: σου. Νομίζω ότι το έπεισε τον εαυτό σου που μας έχεις κάθε βράδυ. Μπράβο μου. Να είσαι καλά, Άγγελε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
4: Όλα αυτά τα χρόνια είναι 48 χρονών. Ακούω δύο σταθμούς. Ακούω Sport FM και το άλλο δεν χρειάζεται να το πω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
4: Μόλις στιγμή οι εκπομπές 2 ώρα το βράδυ. Μακάρι να συνέχισε μέχρι πιο μετά, αλλά ακούω Sport FM μόνο. Φαντάζομαι ότι εκείνο να ταξιδεύω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Έχω hands free, εγώ ακούω Sport FM, αυτοί έχουν μουσική.
1: Ναι, έτσι.
4: Τόσο λόξα. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Πάω χρόνια και εγώ στο γήπεδο με διαρκείας. Για τον αγώνα ήθελα να πω, που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Αυτός ο Ζώτα, ρε παιδιά, είναι παντού, μόνο τα γάντια του τερματοφύλακα δεν φόρεσε.
0: Ναι. Λίγο στο τέλος τα χαλάσαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, αλλά με τέτοιο τρέξιμο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ενώ στην τελική προσπάθεια, έτσι, όχι στο τέλος, γιατί μέχρι το τέλος έτρεχε. Μάρκα, έκανε τα πάντα.
4: Ναι, θα σκάσει κάποια στιγμή, ναι. Είναι λογικό δηλαδή να μην. Δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν παντού, ήταν μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο. Δηλαδή,
1: και ξέρεις, Αγγέλε, βάσει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βέβαια με άλλη οπτική το έλεγε ο φίλος. Τέλος πάντων, να πω αυτό που τέλειω. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλά, είναι πολύ πιθανό να κάνουν και παίκτες που είναι εξαιρετικοί, όπως είναι ο Ζώτα.
4: Ναι, και από εδώ δηλαδή αυτός ήρθε με μεταγραφή κανονική, σωστά. Από
1: ναι, και επειδή το καλοκαίρι το λέω αυτό που ο Ολυμπιακός συνολικά δεν ήταν καλά. Καλά, και τώρα μεταβατική περίοδος είναι. Ναι, υπήρχαν και παιχνίδια που ξέρεις, έκραζε φούλο κόσμος.
0: Και να πούμε βέβαια ότι επειδή τον αναφέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, και εγώ ενημερώνομαι, ήταν μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ.
1: Μα είναι παίκτη Μεντιλίμπαρ.
0: 100%. Τον ήθελε πάρα πολύ.
4: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπα και λέω Παναγία μου, λέω αυτός θα σκάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα για τον Μπουέρτα, αυτός ισχύει αυτό που λένε ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, δύο στη Νότιχαμ.
1: Γιατί δεν το γνωρίζουμε.
0: Τώρα, Άγγελε, ό,τι και να σου πούμε. Θα σου πούμε ψέματα τώρα. Δεν το ξέρουμε.
4: Είναι δυνατόν να μην έχει βγει αυτό το πράγμα.
0: Καλά. Έχει βγει, θέλω να πω, έχει γραφτεί. Αλλά τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
4: Πάντων,
0: είναι ίδια μαγαζιά τώρα. Μπορεί και να ισχύει. Ναι, okay.
4: Ναι, γιατί άμα έχει το ένα χρόνο, δηλαδή πώς μπορεί να το δει οποιοδήποτε, ότι και άλλα θα τάξει, θα κάτσω ένα χρόνο και πάω του χρόνου να δώσω, ας πούμε, στην Αγγλία.
0: Ναι, αλλά για να πάει στην Αγγλία, θα πω εγώ, θα πρέπει σιγά σιγά, ξέρεις, να. Γιατί ας πούμε με τον Όφη δεν ήταν καλός. Για παράδειγμα.
4: Όχι. Δεν ήταν. Καλά με τον Όφη.
0: Κανείς δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων σου λέω τώρα, πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν όλοι.
4: Τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα πιστεύω θα κερδίσουμε στο Λιβαδιακό. Δεν πιστεύω ότι θα.
0: Ναι.
4: Το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί.
1: Πάντως είναι πολύ ζωρισμένος και ο Λιβαδιακός.
4: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο Λιβαδιακός ο περσινός.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι.
4: Άμα ήταν, θα σου έλεγα ναι, τώρα δεν.
1: Απλώς είναι και το, ξέρεις, το αίσθημα αυτοσυντήρησης μερικές φορές των ομάδων.
4: Ναι. Το μπάσκετ τώρα το είδα, εντάξει, Παναθηναϊκό δεν είχε με αυτό που είπατε, ότι δεν μπορείς να πεις τώρα, με τον ΠΑΟΚ θα παίξει, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ δυνατό τεστ το αυριανό. Είναι δυνατό.
4: Και κάτι άλλο που λέγατε για το πρωτάθλημα φέτος, γιατί βλέπατε σε βάθος 5 ετίας. Φέτος, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μείον 2, σωστά.
0: Τώρα, μας πιάνεις λίγο.
4: Ναι, αυτό είναι. Μείον 2 είναι. Γιατί την τιμωρία που φάγανε πέρσι.
0: Νομίζω
1: ότι είναι κλεισμένο σίγουρα, ναι.
0: Θα ξεχάσει τελείως αυτό, ναι.
4: Ναι, είναι μείον 2. Μείον 2. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θα λοφαγωθούμε. Πες θα πάρει ένα και ένα ο καθένας.
0: Ναι.
4: Πώς θα περάσει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Στον Άρη. Δηλαδή βλέπω μια πρωτιά τώρα να την παίρνει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Σαν πρωτιά θα σου πω εγώ. Δεν σου πάνε να το πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί να τελειώσει την πρωτιά. Γιατί αν αλληλοφαγωθεί ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό, στο αυτόματο πάει στο μείον 3. Και μετά έχει να παίξει και με ΠΑΟΚ και με Άρη.
0: Εμένα προσωπικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε τελικό.
4: Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Να φτάσει
0: τελικό.
4: Να φτάσει σαν πρώτος. Σαν πρώτος κάποια
0: στιγμή. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Οκ, εντάξει, στην κανονική διάρκεια.
4: Το μείον 2.
0: Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά μετά που σοβαρεύει το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει το δίπολο.
1: Αμέσως.
0: Ακόμα. Αμέσως. Ναι, δηλαδή. Πολύ δύσκολο.
4: Αλλά είναι αυτό το μείον 2 και των δύο ομάδων.
1: Βέβαια, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν και οι 2 Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Ενώ ΠΑΟΚ Άρης. Μήπως ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
0: Τελική ευθεία, ναι. Γιατί ειδικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μετά και τις εξελίξεις τώρα πήγε ο Μιστακίδης, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι, λέω Δεκέμβρη συνέχεια.
0: Ναι. Μιστακίδης πήγε στο Αμπουντάμπι και από ό,τι φαίνεται μίλησε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγας. Δεν πήγε για να δει τον Ολυμπιακό.
4: Θα μπει και χρόνο του βάλουν, θα μπουν.
0: Ναι,
4: θα
0: γιατί λέγανε κάτι τέτοια χθες και πράγματι τελικά ο άνθρωπος γύρισε και πήγε και στο ΆΚΑ σήμερα. Στον ΠΑΟΚ ειδικά που είναι όλα έτοιμα από ό,τι φαίνεται για του χρόνου να μπει στην Ευρωλίγκα, Ναι, περιμένω και εγώ ότι από το χειμώνα και μετά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
4: Ναι. Για την ατάκα του Γιανακόπουλου τι έχετε να πείτε?
0: Ποια από όλες?
4: Έλα μου, δεν ποια από όλες.
0: Ποια ατάκα? δεν έχω δει, κάτι, αλλά...
4: Χρόνια.
0: Σήμερα είπε κάτι, είστε ή συνέντευξη τύπου?
4: Είπε ότι δεν είπε στην ΑΤΑΚ ότι να μην περιμένουμε μόνο τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για το μπάσκετ.
0: Α, εντάξει, είπε διάφορα όμως, εντάξει.
4: Κάθε χρόνο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν μπορώ, με τον Ομπράντοβιτς έλεγε τι έλεγε, τον πήρε, τον αγαπάμε, τον θέλουμε, για το θείο του έλεγε τι έλεγε, γενικά όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή μιλάμε...
1: Εντάξει, αυτά καμπλά ήταν.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι, τι πήγε να πεις κομπλέ και καλά μαζί.
1: Ναι, τι λέξη μου βγήκε.
0: Κομπλά σου βγήκε. Και μετά λέτε για μένα. Εντάξει.
4: Είναι ο άνθρωπος, είναι εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, καλό βράδυ να έχει, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Δεν είπε κάτι βέβαια τώρα. Είπε με... Εγώ ξεχώρισα άλλα πράγματα από τις ατάκες του σε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στην πορεία της χρονιάς θα φανεί βέβαια πόσο τα πιστεύει. Ότι με 7 αστέρια δεν υπάρχει πίεση. Ότι είμαστε ήδη νικητές, το είχε ξαναπεί αυτό.
1: Και ότι πάμε να διεκδικήσουμε, αλλά θα δούμε.
0: Θέλουμε τις κορυφές παντού, όλες, προφανώς. Αλλά αυτό, ότι είμαστε ήδη νικητές και με την επιστροφή του Ζώτς κτλ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ο Ζώτα μονιμοποιήθηκε. Θα μονιμοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό. Που αρχικά είχε έρθει ως δανεικός. Και το.
0: Το αγοράστηκε, τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Και το λέει ένας φίλος.
0: Ναι. Ναι. Πέρυσι λέει για παραλίγο δεν πήγε τελικούς ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παραλίγο κι εσύ, δεν είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, όπου έρθανε. Ναι, okay. Είναι λίγο το παρουσιαστικό. Έτσι λίγο. Είναι άγριος.
1: Τρομάζει, λοιπόν.
0: Τρομάζει. Γεια σου, Βασίλη, από την Πάτρα. Πάμε για break και μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραφιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
5: Big Win Sport FM 94,6.

15 ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Η σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne, περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι

από το τείχος και πάει στα δίχτυα, ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Ναγκέιε και τον Παρέδες. Και πάει στα

0: Και μετά διακοπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, εντάξει. Κάτσε να έρθω πιο κοντά. Γιατί ξάπλωσα λίγο.
0: Ωραίο, δυνατό.
1: Είναι πολλές ημέρες διακοπής, ρε εσύ. Θα το...
0: Καλά, είναι 11 Οκτώβρη αυτό το μάτς.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως.
0: 11 Οκτώβρη.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως αυτό το ντέρμπι. Θα το θυμηθούμε μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια της Εθνικής. 4 παιχνίδια. Ρε. 4. Και ματσάρες όλα. Ε.
0: Είναι ωραία.
1: Δυνατά παιχνίδια όλα.
0: Τούμπαντα εντός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την τάση πέρα μας και το Δημήτρη.
1: Αυτό το θέμα, μιας και το πέταξε τώρα απλά την ατάκα και πιάστηκα λίγο, γιατί το παρακολούθησα σήμερα και από χθες έχει ξεκινήσει. Είναι πραγματικά γελίο και κρίμα, κρίμα πραγματικά. Βγάζουμε μερικές φορές, παιδί μου, τα μάτια μας μόνοι μας. Έχει τακτοποιήσει ο ΠΑΟΚ όλα τα γύρω-γύρω για το θέμα της νέας Τούμπας, έτσι, για να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι κτλ. Κτλ. Και στο Καφτατζόγλιο, που είναι να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγάζω τώρα τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτός ο καψερός ο Ηρακλής θα τη βγάλει τη χρονιά. Κατά πώς φαίνεται, δεν ξέρω πότε θα προλάβουν να ξεκινήσουν τα έργα, ναι, και να τα τελειώσουν. Θα τη βγάλει γύρω-γύρω.
0: Ενώ λέγανε ότι θα ξεκινήσει, ναι, κανονικά.
1: Και ενώ είμαστε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει δύο ομάδες ήδη που είναι από εδώ και από εκεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Την Καλαμάτα, την Κηφισιά. Ο Ηρακλής είναι τρίτος και δεν φαίνεται να αλλάζει γρήγορα αυτό.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει γρήγορα να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι όταν ξεκινήσουν. Με το καλό να ξεκινήσουν.
1: Πού θα πάνε να παίξει.
0: Πού θα παίζει ο Ηρακλής. Ή θα γίνει ταυτόχρονα. Δεν νομίζω.
1: Θα τους βάλουν κλειδάριθμο. Θα το Champions League.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας εγώ.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Ανώλη μου, πολύ ευαισθητούλης μου είσαι. Ναι, Pearl Harbor.
0: Το είχα δει μικρός.
1: Και σε σημάδεψε, ε.
0: Με σημάδεψε.
1: Από τότε...
0: Ήθελα μάλιστα για μια περίοδο, το έχω δει πολύ μικρός, λέω.
1: Από τότε δεν είδες ταινίες που σε σημάδεψαν.
0: Πολλές. Για διαφορετικό ύφος κιόλας.
2: Μισό λεπτό.
0: Και ήθελα να γίνω και αεροπόρος.
2: Έλα να σε φέρω εδώ στο αεροδρόμιο.
1: Ρε τι γίνεται, τι ακούμε βραδιάτικο.
2: Λοιπόν, να σε φέρω και εδώ βάρδιο που έχω τώρα να μου να δεις τα αεροπλάνα έτσι να...
0: Sorry που κάποιοι έχουμε αισθήματα, παιδιά.
2: Πες ότι σε σημάδεψε η Jennifer Garner.
0: Καλά, και ήταν βασικός παράγοντας.
1: Κουκουμπλόκο είχε πάρει εκεί πέρα.
0: Βασικός παράγοντας.
2: Ναι.
0: Αλλά και δεν τα έκανε καλά. Καταρχάς πολλά ξέρεις για να το γελάς έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, αεροδρόμιο δουλεύω, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν...
0: Για πες,
1: τι γίνεται.
2: Καλά ρε μαγκέ.
1: Γύρισες δουλειά.
2: Ναι, έχω γυρίσει. Τίποτα, είπαμε, 5-10 μερούλες ήτανε.
0: Εδώ γύρισε ο Ρήλος.
2: Ναι, καλά, εντάξει, καλά.
1: Ο Ρήλος, κάναμε κομπάρα την Τετάρτη.
0: Άκουγα.
2: Γύρισε και δεν γύρισε ο Ρήλος, εντάξει.
1: Όχι, εδώ είναι, δεν.
2: Όλοι θέλουμε να είμαστε wannabe ρίλος. Εντάξει, δεν συζητάμε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό το ακούω χρόνια, έχει γίνει αστείο, εγώ ζηλεύω πάντα τον ρίλο που παίρνει άδεια πάντα το Σεπτέμβρη.
2: Δικός μου είναι.
1: Θα ήθελα πολύ να μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αρχές Σεπτέμβρη εκεί, πρώτο δεκαήμερο.
2: Και εμείς το έχουμε καθιερώσει και περάσαμε όντως αυτό που λέγαμε πολύ ωραία, ήρεμα. Ήταν ησυχία θέλουμε, τώρα εμείς μεγαλώσαμε.
1: Ναι, αυτό, ησυχία.
2: Ναι.
1: Για πες, Δετάντε.
2: Να πω ρε παιδιά, τι θέλετε να σχολιάσουμε, εντάξει, δεν θέλετε, τα έχουν πει όλα για Όφη, για ΑΕΚ.
0: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά, για πες.
1: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά, πράγματι. Έστειλε ένας φίλος κάπου, λέει, γράφτηκε, μήπως παίξει ο Γιώβιτς, λέει, δεκάρι στο Βόλο.
0: Άλλο λέει, και τα ρεπορτάζ το πρωί, οι συνάδελφοι εδώ πέρα λένε ότι επειδή δεν θα υπάρχει τρίτος φορ, τώρα χωρίς Βάρδα, μήπως κρατήσει έναν φόρο στον πάγκο. Μήπως δεν ξεκινήσει με Ζήνη Βάργα.
1: Με
0: Ζήνη
1: Γιώβιτς. Να παίξει με Γιώβιτς και δεκάρι. Δηλαδή να βάλει Μάνταλο ή Ζωάο Μάριο από πίσω.
0: Ή Μάγερ.
1: Και έχει ρωτήσει αν θα βλέπουμε και βασικό τον Αλεξίου.
0: Ναι.
2: Ναι, κοίταξε να. Θα μπορούσε πολύ αν ήταν να βάλει βασικό τον Αλεξίου. Έτσι. Δηλαδή τώρα που είναι στη ζώνη το παιδί.
1: Ναι.
2: Και μπήκε και ας πούμε είναι στη. Όπως είπαμε, γιατί να μην τον βάλει να παίξει.
0: Εμένα ο Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ έτσι.
2: Έτσι θα ανοίξει το
0: ρόλο. Και πριν από το παιχνίδι με τον Πανεσσαρέα.
2: Ακριβώς αυτό, Μανώλη. Mm. Και πριν το παιχνίδι. Όσοι τον είχαμε ψηλό παρακολουθήσει, όχι ότι τον ξέραμε τον άνθρωπο.
0: Από και από την εθνική μωρέ. Εθνική...
2: Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί να μην του δώσεις τώρα την ευκαιρία. Ειδικά σε αυτά τα μάτς. Πού θα τη δώσεις.
0: Απλώς τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει, αν το έχει στο μυαλό του, δεν συνηθίζεται, αλλά από την άλλη είναι και ξύμορο που κάθε φορά το σκεφτόμαστε. Δύο αριστεροπόδαρους. Επειδή εντάξει, ο Ρέλβας δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει από την δεκάδα ο Ρέλβας.
2: Για μένα όντως είναι ξύμορο και είναι ψηλά γράμματα. Τώρα βέβαια αυτός κάτι περισσότερο ξέρει, αλλά τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει.
0: Πάντως εγώ θέλω να δω και λίγο να ανεβαίνει το δίδυμο Γιώβιτζίνη, επειδή η αλήθεια είναι ότι και ο ένας και ο άλλος φαίνονται, και όχι φαίνονται, είναι καλύτεροι με Βάργα. Δηλαδή ο Βάργα τους έκανε και τους δύο πολύ καλύτερους.
2: Ναι, κοίτα, ο παρανομαστής είναι ο Βάργα. Δεν, δηλαδή όντως και ο ένας και ο άλλος απελευθερωνόταν όταν παίζει ο Ούγκλος. Οπότε ναι, είναι και απώλεια. Τώρα δηλαδή έχασες τώρα τον παίχτη για πόσο είπανε, ρε παιδιά.
0: Δεν έχουν δώσει σαφές χρονικό
1: πάει για μετά τη διακοπή να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον Όφη.
2: Αχ, τώρα αγώνα δρόμου. Να πούμε, η φάση στο μάτς τώρα με τα 8 γκολ να πούμε.
1: Είδες καμιά φορά. Ήτανε και εκνευρίστηκε και πολύ, κοπανιότανε. Γιατί κατάλαβε ότι έχει πάρει ζημιά. Και προφανώς ήθελε να είναι και στην εθνική, έτσι.
2: Ναι, και σίγουρα θα ήταν, έτσι.
1: 100%.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για δώσει καμιά μπόμπα.
2: Μπόμπα. Κοίτα, δεν πιστεύω καθόλου αυτό που λες, αυτό που είπες κιόλας εσύ, ότι μπορεί να είναι δήλωση τίτλου στο μάτς με την Καλαμάτα, αν είναι ο Παναθηναϊκός κερδίσει. Κοιλιά θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή και να κερδίσει αύριο, μεθαύριο πότε παίζει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Και εγώ
2: δεν
0: είμαι τόσο σίγουρα. Δήλωση τίτλου σημαίνει ότι το παίρνει κιόλας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι διεκδικητής, τώρα έχουμε την γερά, είμαστε σοβαροί, κατάλαβα. Θα έχει πολύ
0: και το τονίζω εγώ, διότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί όντως να πληγώσει σε ένα στοιχείο που λέγαμε τόσο καιρό, ότι εμφανίζεται ως αχίλλειος πτέρυγα του Παναθηναϊκού, που βέβαια στα τελευταία μάτς δεν το έχει δείξει αυτό με το transition, η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι αμήνεται μέσω κατοχής, δηλαδή είναι θέλει να έχει την μπάλα ίδια.
1: Και η αντίπαλη που είχε βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέω για την Καλαμάτα εγώ.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα που είπε και ο Νίκος. Κοίτα, αντικειμενικά η αντίπαλη που είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, γιατί μόνο αυτόν θα σου βάλω, ας πούμε, εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κάτι το extreme έτσι ώστε για να είναι κριτήριο.
0: Εντάξει, για και ελληνικά δεδομένα λέμε. Για ελληνικά δεδομένα και η Κηφισιά για μένα μια χαρά ομάδα.
2: Ναι, μόνο. Εντάξει,
0: και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, που για μένα ξαναλέω ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ξεκινάει η ταινία με Άστον Κάτσερ και Κάμερον Δίας.
2: Ποιο, το Λαχείο?
1: Ναι, δεν μου έχουν κλείσει την τηλεόραση ακόμα βλέπω εγώ εδώ πέρα.
2: Το Λαχείο.
1: Νομίζω, κάτσε, δεν ξέρω τώρα, περίμενε.
2: Με το Las Vegas. Πες μου, είδες ότι δεν ξέρω, αλλά...
1: Jack Potts στον έρωτα.
2: Ναι ρε φίλε, ταινιάρα για αυτό.
1: Να, Μανώλη, θα κάτσουμε, δεν θα φύγουμε μετά.
2: Μανώλη, ταινιάρα και με ατακάρες, έτσι.
0: Πες που το δείχνει κιόλας.
1: Στο Sky, αφού έχει μείνει τηλεόραση ανοιχτή εδώ πέρα, έχω δει όλες τις ταινίες. Εδώ που κάθομαι κιόλας. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, ήλα να μιλήσει κανένα.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Ρόμπερτ.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια.
1: Λοιπόν.
0: Λίγα για το Θεωρήλο. Επίσης, παιδιά, όλοι τις νόμιμες άδειες παίρνουν.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν παίρνει κανείς περισσότερες. Μην ανησυχείτε.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν γίνεται, λέει, ο Χάρης, ο Δημήτρης από Νέο Ηράκλειο, να παίξει, λέει, Wasting Love από Iron Maiden. Είναι η μοναδική παραγγελιά που έχουμε. Άμα στείλετε καμιά άλλη παραγγελιά, θα τα βάλουμε εδώ όλα σε κλήρωση. Ο Μανώλης θα διαλέξει, που ξέρει τα τραγούδια.
0: Ναι. Αυτό το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι. Έλα, ρε. Έπαιζε στην ταινία. Περχάρα που φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος, Άικανο Πατήσια.
1: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε, καλά?
1: Όλα καλά.
3: Πρώτα συγχαρώ και εγώ τον Όφη, δεν έχουμε μιλήσει από τότε.
1: Ναι.
3: Επειδή έχω και ρίζες από το Ηράκλειο και υπάρχει έτσι ένα συνέστημα.
0: Όλοι τελικά.
1: Ναι, ρε.
0: Τραβάμε λίγο από εκεί.
1: Τελικά.
0: Κρατάμε.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Έχουμε κάποια έμεση σχέση, νομίζω και οι τρεις, δεν είναι?
1: Έχουμε.
3: Ναι, ναι. Έχουμε.
0: Κυλάει αίμα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους Έλληνες που έχει ο Όφη. Βεβαίως. Μπράβο του, κατάφερε, συγκέντρωσε, ας πούμε, ένα γκρουπ καλών Ελλήνων παιχτών. Βέβαια, ορισμένοι αυτούς είναι και κάποιες ηλικίες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά σου την κάνουν. Θέλω και λένε πολλοί συνακροατές ότι, γιατί, ας πούμε, και οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι πέντε, ας πούμε, δεν έχουν Έλληνες, πολλούς. Διότι, παιδιά, απλά δεν περισσεύουν, έχουν. Για φανταστείτε, ο καθένας στο μυαλό του. να βάλει το καθεστώς που υπήρχε από το, πριν από το 96, έτσι, ό,τι υπήρχε τώρα. Να βρει 5, 8, 40. 40 Έλληνες που να στελεχώσουν ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και να έχουν και 3 καλούς ξένους. Τα βρίσκαμε. Δεν τα βρίσκαμε.
0: Τώρα, όχι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
3: Όχι. Και όταν εσείς οι δύο είστε πολύ μικροί, επειδή εγώ τα θυμάμαι, το 96 έγινε η δομική αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που αυτό αποτελούσε τα πάντα. Η απόφαση Μπόσμαν, που έλεγε ελεύθερη διακίνηση όλων των κοινοτικών από χώρα σε χώρα, διότι κίνηση όλων των κοινοτικών από χώρα σε χώρα, διότι

0: το 87 αν ήταν ελεύθερη η διακίνηση των παιχτών. Στην ΑΕΚ παλιότερα δεν θα ερχόταν ποτέ ο Μπάγκεβης ή στον Παναθηναϊκό Βερόν ή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Ήρθαν καλοί παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε σχετικά εύκολα, διότι δεν χώραγαν στα ξένα πρωταθλήματα, διότι και εκεί ο αριθμός των ξένων ήταν περιορισμένος. Και έτσι περίσευαν και έρχονταν και εδώ στην Ελλάδα καλοί Έλληνες. Από το 96 και μετά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και δεν μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα οικονομικά να ανταγωνιστεί Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και δεν μπορείς να κρατήσεις τον καλό τον Έλληνα εδώ πια. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς ξένους και δεν μπορεί.
1: Ναι, εκτός και αν δεθεί για κάποιο λόγο με τη φανέλα και... αλλά σπάνιο.
0: Σπάνιο είναι αυτό. Η πλειοψηφία των παιδιών που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο όταν νεαρά, όταν και αυτή και εγώ.
1: Δηλαδή μιας και είσαι ΑΕΚ, ο Μάντελος, ξέρω εγώ, είχε κάποιες προτάσεις, δεν ναι. έφυγε ποτέ.
0: Δεν έφυγε ποτέ. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Μάντελος είναι σε εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας λέει
1: αυτό ναι, όχι. Ελάχιστα.
0: Και οι παίχτες και οι οικογένειές τους.
1: Μα και τώρα πλέον φεύγουν μπαμπαμ, δεν είναι ότι θα κάτσουν 2-3 χρόνια.
2: Ναι, γιατί δεν έχει αλλάξει.
0: Και ο περίγυρος και η οικογένεια και σου λέει ευκαιρία. Ο πατέρας, ας πούμε, λέει το παιδί μου παίζει καλυμπάλα, αυτό ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάποια ομάδα σας καλοπάτι.
2: Γιατί νομίζω ο Μάρκο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ και η νοοτροπία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να παίρνουν αυτά τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες, να τους εμπιστεύουν,
0: και να
2: μην τους κρεμάνε στα μανταλάκια.
0: Μόλις το δύο ξένος, θα σου πω κάτι, μόλις, και να πάρει ευκαιρίες, να παίξεις καλά. Έτσι. Ναι. Μόλις το δύο ξένος μάνατζερ, ο ξένος σκάουτινγκ, θα κάνει πρόταση.
2: Να τον πάρει.
0: Δεν θα μπορεί η οικογένεια να πει όχι, η οικογένεια το θέλει. Το ίδιο το παιδί το θέλει και η ομάδα δεν θα μπορεί να τον κρατήσει. Απλά.
1: Ναι. Μάρκο, το μεγαλύτερο παράδειγμα φέτος είναι με τον Καρανδρίκα του Αδρομέτου, τον 17χρονο στόπερ που πήγε στην Bayern. Ο οποίος τον έχουν δει οι της Bayern τώρα και σε κάτι παιχνίδια που δεν φαντάζεσαι έχουν στείλει και τον έχουν δει.
2: Εδώ στην Ελλάδα λες.
1: Ναι. Και ο παίκτης αυτός δεν έχει κληθεί ποτέ σε εθνικά κλιμάκια. Ποτέ.
0: Δεν πρόλαβα να το δουν.
1: Τι δεν πρόλαβα να το δουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει οργάνωση. Αλλά σου λέω και να τον είχαν καλέσει, πάλι έξω θα έφευγε το παιδί. Δηλαδή οι ομάδες, οι ξένες, παρακολουθούν τον παίκτη στην ομάδα του.
2: Να βγάζουμε περισσότερους τότε.
0: Δεν περιμένουν.
2: Να βγάζουμε περισσότερους, να στέλνουμε κόσμο και έξω και να κρατάμε και εδώ να παίζει κανένας άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες, αλλά προς το παρόν. Όπως και στο μπάσκετ, παιδιά.
1: Πάντως ταλέντο υπάρχει, πιστεύω, και υπάρχει, έστω και αναγκαστικά με αυτά που κάνει τώρα η ΕΠΟ. Αναγκαστήκαμε έτσι, επειδή το είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε καλύτερα πράγματα.
0: Και εγώ πιστεύω έτσι όπως το κάνει η ΕΠΟ, αυτός που αναγκάζει, ας πούμε, να βάζει κάθε ποια ομάδα, το είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά. Ίσως να μην δεν είναι καλό για τον ίδιο το παιχνίδι, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο αγώνα ένα παιδί μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι καλά και ουσιαστικά να εκτεθεί και να χαντακωθεί από την κακή απόδοση που θα έχει σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, παράδειγμα,
1: ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο χρόνων και να φτάσουμε σταδιακά σε αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι από τη μία χρονιά.
0: Έγινε πολύ απότομα. Και αυτό πιστεύω ότι, ας πούμε, για τον Καλοσκάμι που συζητάμε στην ΑΕΚ, το ότι έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέρσι με τον Ρόφ που δεν ήταν καλός, κάπου του χρεώθηκε, ας πούμε, η αποτυχία, πιστεύω έπαιξε αρνητικό ρόλο στην καριέρα του, αυτό το υποχρεωτικό, το παίξε αυτό συγκεκριμένος να μην ήταν στην κατάσταση την καλή να παίξει.
1: Και ενώ πριν είχε κάνει καλά μάτσα.
0: Ναι.
1: Πριν από αυτό.
0: Μπράβο. Αν λοιπόν υπήρχε η άνεση στην ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει, όχι αναγκαστικά, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα και για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τα πράγματα. Και για τον Αλεξίου που σας άκουσα και χτες που το συζητήσατε, για το νομικό καθεστώς που υπάρχει γύρω από αυτόν τον παίχτη. Από τους reporters έχω καταλάβει το εξής. Η ΑΕΚ τον έχει πάρει δανεικό από την Ίντερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια να δώσει το καλοκαίρι, αλλά αν τον παρακολουθεί η Ίντερ και της αρέσει, τότε η Ίντερ δίνοντας αυτή 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ μπορεί να τον πάρει πίσω.
1: Αυτό θα ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ όντως έχει οψιόν.
0: Ναι.
1: Για την πρώτη.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ δίνει 3 εκατομμύρια και τον κρατάει ή δίνει η Ίντερ 3 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη πίσω.
1: Αυτό, εφόσον τον κάνει ειδικό της η ΑΕΚ, δηλαδή ασκήσει το δικαίωμα, η Ίντερ θα έχει μόνο ένα χρόνο όμως να τον πάρει πίσω. Δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι μετά από 2-3 μέρες που

0: λόγος. Το ίδιο καλοκαίρι να κάνει αυτό που λέμε κόντρα οψιόνε, δηλαδή είχε ασκήσει η ΑΕΚ την οψιόν, την ξανασκεί από τη δικά της πλευρά έντερ και το κάνει δικό της. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για ένα καλοκαίρι, το επόμενο.
1: Ναι. Να δούμε. Πάντως και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, είναι καλός. Μακάρι να βγει και ο Γεωργίεφ σαν δεξί στόπερ, γιατί για μπακ δεν με πείθει, παιδιά, ο Γεωργίεφ.
2: Ούτε εμάς νομίζω, Μανώλη, συμφωνούμε σε αυτό. Και εμένα δεν μου άρεσε πάλι προχθές.
1: Δεν είναι, ο άνθρωπος είναι σε ντερμπάκ τώρα εδώ πέρα. Ναι, εντάξει.
2: Και είναι κρίμα γιατί μην καεί αυτό, από αυτή την άποψη.
1: Ναι.
2: Να παίζει λοιπόν, δηλαδή καλύτερα στόπερ. Να σκαλά, Μαρκό.
1: Λοιπόν, γεια σου, Μαρκό. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια, για χαρά. Τι γίνεται με τον Τραμπερ, παίζει παντού. Ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συμφώνησε, λέει, με τη Δανία για την Γρυλανδία. Δεν την παίρνουν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
2: Σε συμφωνία, λέει, κατέληξαν με τη Δανία για μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και αποκλεισμό στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Μάλιστα. Έχει κάνει και δήλωση ο Πρωθυπουργός της Δανίας. Ναι. Άκου να δεις.
0: Μάλιστα.
2: Δεν την έγινε, ξαναλέω, δεν έγινε η αμερικανική. Απλά θα. Καταλάβατε.
0: Θα έχει βάσεις.
2: Έχει βάσεις.
0: Όπου υπάρχει βάση αμερικανική, είναι έδαφος Αμερικής.
2: Σωστά, ναι. Και θα έχουν, λέει, και.
0: Και στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε βάσεις, είναι αμερικανικό έδαφος.
2: Θα ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία και θα έχουν μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας. Μην πάθουν ότι πάθανε στα Χανιά, καλοκαίρι. Στα Χανιά με τον πόλεμο στο Ιράν το καλοκαίρι, Μάιο-Ιούνιο. Επειδή τρόμαξε πολλοί κόσμος ξένοι, είχαν πάρα πολλές ακυρώσεις.
0: Ναι.
2: Και μετά κάνανε μια σύσκεψη εκεί. Ρίξανε λίγο τις τιμές και έγινε ένα μπραφ Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά πάθανε μεγάλη ζημιά Μάιο-Ιούνιο εκεί. Τέλος πάντων.
0: Του Αλεξίου που είπε ο Μάρκος, δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι. Είναι.
2: Α, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Αν θέλει, άκτη να σκεί.
2: Okay. 3 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. 3 εκατομμύρια. Έγραφαν το καλοκαίρι. Τέλος πάντων.
2: Μακάρι να βγει, γιατί είναι πράγματι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ.
2: Ωραίος παίκτης.
0: Σκέψου τον πίστευα τόσο πολύ που έλεγα να μην πολύ φανεί φέτος για την ΑΕΚ, να μην κάνει το κοντροψιόν η Ίντερ.
2: Πάει να τον πάρει πίσω.
0: Πάει λάουλα.
2: Έχει ματσάρα Ίντερ, μιας και το πες, που έλεγες πριν ότι δεν θα μπορείς να το δεις, ναι. Ρώμα Ίντερ.
0: Και έχει και άλλα ματς, έχει Ατλέτικο Ρεάλ, έχει.
2: Πολλά, πολλά, ναι.
0: Και στη Γαλλία έχει ντέρμπι, τώρα την ντέρμπι βέβαια με Μαρσέικ.
2: Brighton Arsenal. Έχει τέτοια πραγματάκια.
0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε κανένα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Α, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε.
0: Άρα θα έχουμε και τραγουδάκι για φινάλε. Επιλέξαμε.
2: Έχουν στείλει εδώ διάφορα, σας αφήνω να διαλέξει. Α, έχει φορτώσει Maiden, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ό,τι είπε ο πρώτος. Ό,τι είπε ο πρώτος. Λοιπόν, η Καλαμάτα, λέει, θα μπει το Δεκέμβρη στο γήπεδο.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι να μπει, θα πω εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει και άλλα, έχει και. Κάτσε λίγο. Καταρχάς, αύριο 2.30 έχει τότε να είμαστε στον Βίλα. Τότε να μην έχει βάλει γκολ ακόμα.
2: Σαν το Λιβαδιακό ένα πράγμα.
0: Αυτό.
2: Συγγνώμη, Σταύρο, αν ακούς, αλλά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι τα μεγάλα.
2: Το πρωτάθλημα.
0: Όχι, μερικές φορές, φίλε, που λες ότι με μια ψυχή δεν μπορεί να είναι εξορισμού υποχρεωτική, μερικές φορές είναι συμφωνημένο και βάσει συμβολέου.
2: Ναι.
0: Για, ξέρεις, για οικονομικούς λόγους, πώς λέγεται. Καθαρά τυπικό. Ναι. Δεν αγοράζεται από τώρα. Δεν λέω για τον Αλεξιού, για άλλες περιπτώσεις.
2: Το πρωτάθλημα της Γιαγκελόνη έχει ξεκινήσει τέλη Ιουλίου. Η Γιαγκελόνη απέκλεισε τους Rangers, μόνο καφενείο δεν είναι. Δεν είπε κανείς ότι είναι καφενείο, αλλά νομίζω ότι όφη, έτσι όπως είδα τις δύο ομάδες, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα.
0: Α, και τελικά έγινε μεταγραφή που μας είχε πει χθες ο φίλος, για τον Πανιόνιο. Πήρε ο Μπρίνο.
2: Τον ανακοίνωσε σήμερα.
0: Πρώτη εδώ. Εντάξει, και γραφτεί. Εγώ το είχα πάρει.
2: Slow horses, είμαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος, αλλά είναι πολλές σεζόν και δεν βρίσκω χρόνο γιατί βλέπω άλλα. Έχει βγάλει μια φανταστική, αφού έστειλε τώρα φίλος εδώ πέρα. Α, ωραία, τώρα είδα ποιος το έστειλε. Είδα μια φανταστική σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic για το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι.
2: Να τη δείτε. Είναι στο Disney Plus. Καταπληκτική. Και σήμερα το απόγευμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα μια ταινία horror. Απογευματιάτικο. Ίσα-ίσα μπει να το
0: χώσει. Horror,
2: Undertone. Undertone.
0: Θέλω να πω ότι πλέον. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ήμασταν μικροί, ξέρεις, τρομάζαμε. Ειδικά με φαντάσματα και τα λοιπά. Το horror είναι άλλη φάση.
2: Εγώ τρόμαξα. Επειδή μου αρέσει το είδος, Είχα πολλά χρόνια να τρομάξω και ήταν απόγευμα.
0: Κοίτα, τώρα που το λες
2: ναι.
0: και το παρατηρώ.
2: Ναι, για το παρατηρείς.
0: Ενδεχομένως με χώρο να τρομάζει πιο πολύ. Θέλω να πω ότι τα φαντάσματα τα έχεις απομυθοποιήσει όσο μεγαλώνεις. Ξέρεις, δεν το πιστεύεις,
2: ναι, αλλά ρε φίλε,
0: και τα λοιπά. Ενώ με χώρο λες ότι
2: ακόμα
0: θα μπορούσε να είναι πιστευτό.
2: Ακόμα και αν δεν πιστεύεις, που εγώ δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Άμα ο σκηνοθέτης είναι μάγκας και το έχει στήσει έτσι το πράγμα, τα πλάνα και αυτά, μια χαρά.
0: Όχι, μωρέ.
2: Τρομάζεις.
0: Ειδικά όσο πάνε τα χρόνια και περνούν και έρχονται και νέες ταινίες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πιο πολύ γελάς. Είχα πάει το καλοκαίρι, είχα δει μια.
2: Ποια, για πες.
0: Έλα, αυτό με το.
2: Το Obsession.
0: Ναι, μπράβο, με τη σκολάτα, πώς παγιές. Ρε φίλε, το είχα δει και σε θερινό.
2: Και γελαγιές.
0: Εγώ άσε με, ψιλογέλασα.
2: Είχε δύο-τρεις σκηνές που ναι. σου βγάζει και γέλιο.
0: Μα...
2: Ωραία ταινία ήταν, δεν ήταν κακή.
0: Χάλια ήταν. Τις περισσότερες.
2: Έλα ρε, ωραία ήταν.
0: Ήταν λες και πάει σε επιθεώρηση από τις αντιδράσεις του κόσμου.
2: Έλα ρε, ωραία φάση ήταν το ψήσιο. Ωραία ήταν. Γιατί τώρα.
0: Βαρεμάρα, φίλε.
2: Βαρεμάρα, ε.
0: Ενώ παλιά.
2: Μόνο Pearl Harbor.
0: Ήταν η ζωή μου με ταινίες, εξορκισμούς κτλ.
2: Ναι,
0: αλλά σε μια ηλικία μικρή που...
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάλι μια προσπάθεια να ξαναπάρει τα πάνω του το είδος.
0: Κάτι βγαίνει τώρα, κάτι μου πετάχτηκε.
2: Θα σου πω τι βγαίνει.
0: Thriller.
2: Βγήκε χθες, πάνω το 2η Τρίτη, Resident Evil, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια.
0: Από πλήρη, Τρίτη θα έχει εκπομπή, δεν έχει εκπομπή.
2: Όχι, παλιές ταινίες και πρέπει να είναι καταπληκτικό. Και επίσης, παιδιά, βγήκε μια ταινία η οποία είναι 2,5 ώρες,
0: ναι.
2: κορεάτικη παραγωγή, τεράστια, πολλά λεφτά και λέγεται Hop. Ελπίδα. Είναι horror κι αυτό. Αυτά τα δύο νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά. Το Resident Evil ναι. το καινούριο και το Hop. Το Resident Evil είναι μικρό. Σφινάκι. Μην σου πάω πάντα εδώ και τα δύο την Τρίτη. Back to back. Θα πάρω μια μπανιέρα popcorn.
0: Το.
2: Δεν τα μπορείς αυτά, ε.
0: Ω, τα μπορώ και τα παραμπορώ. Με σκέφτομαι εμένα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι να κλείσουμε. Καλή αγωνιστική να έχουμε.
2: Το έχουμε δει το Chernobyl του HBO. Προφανώς.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και το Σουκού.
2: Αύριο Game Zone με ο Μανώλης Μουσουράκης στο γήπεδο θα τα πούμε πάλι
0: ναι.
2: και οι δυο μας.
0: Λοιπόν, καλό σου κου.
2: Γεια σας.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας